0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τα μακέρι λοιπόν ή αλλιώς βασανισμός του πέους.
3: Βασανισμός του πέους.
2: Κλωτσιές, σιλιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στο πέους. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Να είναι η άλλη αφέντρα.
4: Τώρα κατευθείαν και την άλλη τώρα επειδή μου τράβηξε δυο σου στο ριπαπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
2: Πώς θα την πεις εσύ,
4: ξέρω εγώ, το κορίτσι μου.
3: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθαίνουν ηλεκτροσόκ.
2: Α, το ηλεκτροσόκ. Μπράβο.
3: Και το ηλεκτροσόκ.
2: Το ηλεκτροσόκ, πάρα
4: είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
2: Όχι.
4: Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Κατερίνα μας γράφει: είχα έναν φίλο που είχε πάει σε χαρτορίχτρα και του είπε ότι θα παντρευτεί μια ωραία κοπέλα ψηλή ξανθιά, ναι, και θα κάνει πάρα πολλά παιδιά. Ο φίλος μου είναι γκέι. Εντάξει, το ότι είναι γκέι δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να παντρευτεί μια ωραία κοπέλα ψηλή ξανθιά και να κάνει πολλά παιδιά. Η μισή Αθήνα έτσι είναι.
1: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
2: στο Music 892.
3: Ακολούθησε μας στο TikTok, at official music 89.2.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Και πάμε λοιπόν τώρα στη νέα ταινία Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
3: Α, το είδα.
4: Είδε τώρα ποιο θα βάλουν για Άραγκον. Είναι δυνατόν.
3: Ποιον...
4: Έπαιζε ο Άραγκον, όπω λέω, ο Βίντζεν Κανσέλ, που διαλέγω.
2: Βίγκο Μόρτενσεν.
4: Ο οποίο. Έφυλε, μου έχει το Σβίγκο να παίξει, που είναι φοβερό ο οποίο.
2: Ποιο Σβίγκο, παιδί μου. Βίγκο. Ο Σβίγκο είναι ο δικό μα.
4: Του μπερδεύω.
0: Αχταρμά.
2: Κανονικά ήταν να υποδηθεί τον Άραγκον ο Βίγκο Μόρτενσεν. Γιατί και τον Γκάνταλφ θα τον κάνει ο Μακέλεν κανονικά. Παρόλα αυτά, τον ρόλο του Άραγκον θα τον κάνει συγκεκριμένα ο Τζέιμι Ντόρναν.
4: Τι είναι αυτό, μα παιδάκι, μα
2: ο πρωταγωνιστή από τι 50 αποχρώσει του Γκρι.
4: Καλά. Μα δηλαδή πάλι καλά που παίζει και ο Μακελελέ εκεί πέρα και δεν είναι. Ο μόνο.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Music 892.
1: Πολύ
0: πρόστο.
1: Πιο πολύ από όσο αντέχει.
2: Is that

0: Μπήκα σήμερα στο Instagram της και είδα δύο μέρες το σπίτι μου σε όλες τις γωνίες με την Αστερόπη να ποζάρει. Τόσες φωτογραφίες έχω στο σπίτι μου, δεν έχω δημοσιεύσει.
1: Μου έχουν πει τα καλύτερα για το σπίτι σου. Τι ωραίο σπίτι. Τι καθαρό σπίτι. Με ρώτησε κάποιος που είναι ένα χαλί σου.
0: Έφευγα, εγώ πήγαινα γυμναστήρια. Καθόταν η Αστερόπη, πουλούσε τα χαλιά μου. Είμαι σίγουρος ότι άμα γυρίσω τώρα μπορεί να μην βρω το μισό σπίτι, γιατί το έχει πουλήσει στο Vinted.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Καλημέρα.
3: Ποιες και σε, καταρχήν, είσαι όντως από τη Γαλλία ή μας λες βλακίες?
4: Ξένο τηλέφωνο.
2: Όνα τη ζωά παγλέστε
3: πάρα
2: première fois.
0: Τι είπε, το άκουσα.
3: Όνα σου γάμι.
4: Όπα.
3: Μπορεί να μου φέρεις λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω. Δημήτρη, μίλα μου και σε μια γαλλικά να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα. Βούτα τη ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σας ακούσουμε στα γαλλικά τώρα.
4: Μα τι λες μωρέ. Τι έπαθες ρε Μίτσο.
3: Να σου
4: Μίτσο.
3: Να σου γαμί.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Εμένα οι φίλοι μου με χαιρετάνε και μου λένε καλημέρα τάβλα, αλλά το λέει φιλικά. Και εσύ το διαβάζεις το τάβλα.
1: Κάτε ρε σε αστερόπι. Αυτό τώρα είναι φιλικό.
0: Ναι ρε, φιλικά είναι αυτά.
1: Δεν είναι φίλοι σου, να ξέρεις, κάτι άλλο θέλω. Όχι, στο λέω, μην πας φιλικά διακοπές μαζί τους, τον έφαγες.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έχω τον Γιώργο, ο οποίος άνετα θα κυκλοφορούσε Μαρία και συμφωνεί μαζί της όλα και είναι 34.
3: Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ κυκλοφορούσε ένα, λέει.
4: Άνετα.
2: Άνετα. Άνετα.
3: Πόσο χρόνο είσαι, φίλε, 35, πόσο είσαι.
4: Ναι, 35.
3: 35. Παντρεμένο, παιδάκια.
4: Ναι, έχω.
2: Το κοινό σου.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Τι ταλέντο είναι αυτό, ρε Θανάση Αλευρά.
1: Τι είναι.
0: Τι ταλέντο είναι αυτό.
1: Τέλειος, δεν θα σε πάρουν εκεί, όσο μη γλύψιμο και να ρίξει.
0: Μη ζηλεύει.
1: Μα κάτι βρε. Θανάση και άχω θενές και δεν πιστεύω.
0: Δεν θέλει να μιλάω με καλά λόγια για κανέναν άλλον άνθρωπο, μόνο για αυτήν. Τρελαίνεται.
1: Ναι, τώρα εγώ ζήλεψα το Θανάση Αλευρά.
0: Ζηλεύει και το Θανάση Αλευρά. Τι σε έφτεξε.
1: Έχει καλύτερε τρέσει.
0: Ο Θανάση Αλευρά.
1: Στι μιμήσει.
0: Δεν ξέρει να βάζει stop. Όταν μάθουμε και το stop, σε άψογε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, λεμονάδα και βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Music 892.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramel iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
9: Δεξιά. Αριστερά.
8: Ένας να μου μιλάει.
9: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ,
9: αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
10: Δεξιά.
9: Αριστερά.
10: Δεξιά.
9: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
14: This critical message is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

0: Θυμάμαι, Λευτέρη, μέσα τσιγάρο ο πατέρας μου γόνατο και να φεύγουν οι κάφτρες και να έρχονται στο πίσω παράθυρο, ρε. Πάνω στο κεφάλι μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, φιλισκευήτη, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στη Μαντάμ Ζαέρα το Μπουμπουλίνη που το αφιερώνω το κομμάτι αυτό. Χτες ο Μπουμπουλίνης για άλλη μια φορά απέδειξε ότι είναι ο νούμερο ένα tipster που υπάρχει εκεί πέρα.
1: Εντάξει, έχουμε και το σημερινό.
0: Εντάξει, τώρα τι να πούμε. Μεγάλη νίκη του Δημήτρη Μπουλίνη.
2: Όλοι, επιτυχίες.
0: Όλοι από χτες μιλάνε για τον Δημήτρη Μπουλίνη, ο άνθρωπος που βγήκε και βασικά σας λέει μια εβδομάδα νωρίτερα τα αποτελέσματα του Μουντιάλ εδώ πέρα. Για ακόμα μια φορά, ο Δημήτρης όχι απλά έπεσε μέσα, τον κοιτάζαμε όλοι.
1: Με λέγατε τρελό.
0: Σε λέγαμε μαλάκα, σε λέγαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Τρελό. Λοιπόν, έπεσε μέσα ο Δημήτρης Μπουλίνης και μάλιστα στο πιο δύσκολο παιχνίδι εκεί πέρα που λέγαμε ότι θα πάρει η Γαλλία. Και απομένει σήμερα να επιβεβαιωθεί και μετά ανοίγουμε το BoobNet. Το ανακοινώνω τώρα, ήθελα να σου κρατήσω σαν έκπληξη. BoobNet, σελίδα με πολύ μικρή συνδρομή.
1: Εγώ πόσο θα παίρνω από αυτό?
0: Θα παίρνει, είπαμε, ένα 20-10% θα το παίρνει.
1: Αφού εγώ θα κάνω τι προβλέψει, Δημού, τι 10% θα παίρνω.
0: Θα κάνω τι προβλέψει, αλλά κάποιο πρέπει να το τρέξει όλο αυτό. Κατάλαβες. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, σήμερα τι έχει δώσει.
1: Την Αγγλία.
0: Αγγλία σήμερα στο Αργεντινή, Αγγλία έχει δώσει και τα δύο που έχει δώσει ο Δημήτρης, να πούμε, ότι δεν έχει πάει με τα φαβορή. Όλοι ανάποδα τα περιμένανε. Δηλαδή τη Γαλλία περιμένανε χτες και την Αργεντινή περιμένουν σήμερα.
1: Και την Γαλλία αν κερδίσει κιόλας την περιμένουν.
0: Ναι. Και να πούμε, παιδιά, ο Δημήτρης τώρα ξέρετε ότι δεν έχει καμία σχέση με ποδόσφαιρο. Δεν είναι ότι διαβάζει να πεις ότι κάποιος του πει. Ο Δημήτρης ξέρετε ότι είναι γυναίκα κανονική στο ποδόσφαιρο.
1: Έλα,
0: ρε παιδί μου, θέλω να πω, δεν ξέρεις καν να χτυπάς μπάλα. Δηλαδή, αν το
1: καλά
0: δείτε,
1: και εσύ, εντάξει.
0: Δεν έχεις χτυπήσει ποτέ μπάλα, δεν ξέρεις.
1: Πήγαινε μπάλα μικρό.
2: Έπαιζε ποδόσφαιρο.
1: Έπαιζε ποδόσφαιρο.
0: Κοίτα πώς είσαι, Μίτσο, μιλήσετε για πράγματα.
1: Αφού έπαιζα.
0: Λοιπόν, όπως και να έχει, εγώ βλέπεις την επιτυχία, την αγκαλιάζω και μπράβο και μπράβο και μπράβο και έχεις δώσει και τελικό, ποιος θα το πάρει. Ισπανία.
1: Εντάξει, Ισπανία, αλλά είπαμε ότι αν πάει παράταση ή πέναλτι, η Αγγλία θα το γυρίσει.
0: Ναι, εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα, να τα και τα παιδιά χτες. Ωραία, δεν περάσαμε χρήσα χτες. Ακόμα και εσύ που ήσουν περίεργοι.
1: Ωραία που κάμισε.
0: Λοιπόν.
2: Τι που κάμισε,
1: ποιος ξέρει τι έβαλε πάλι.
0: Ξέρω εγώ μόνο ένα από αυτά τα κινέζικα που έχω. Λοιπόν, παιδιά, και σήμερα απλά. Λέω για τις βραδιές μπάλας που έχουμε φτιάξει πέρα εκεί στο Σταύρος Νιάρχος. Στο ελληνικό μπακ. Ωραία κερκιδούλα, κερκίδα ωραία, ευθεία, γιγαντοοθόνες. Δώρα πήρατε σχεδόν όλοι, μην μου κλαφτείτε για δώρα. Όλοι κερδίσατε. Λοιπόν, στη φάση. Και σήμερα θα πάμε να δούμε το επόμενο μάτς. Κάποιοι μου στείλατε... πώς το λένε, κάποιοι μου στείλατε τελευταία στιγμή μηνύματα. Παιδιά, δωρεάν είναι. Απλά πρέπει να μπείτε στη σελίδα του The Linicon Sports Park και να δηλώσετε συμμετοχή. Γιατί παίρνετε και κάτι QR codes εκεί πέρα που τα σκανάρετε και μετά παίρνετε δώρα μέσα. Μην με σκοτίζετε τον έρωτα. Λοιπόν, μεγάλη νίκη της Ισπανίας. Εγώ ξενέρωσα όμως μετά. Εντάξει, άκου να δεις τώρα, παιδιά, χτες που κάναμε εκείνη τη βραδιά με το δικαιό, ήταν και ήμουν με τον Γιώργο του Καραγκούνη. Και κάτι το συζητάγαμε και του λέω: ρε εσύ, Γιώργο, ποια Ισπανία, του λέω: Γαλλία. Και γυναίκα, είδε σε φίλοι, ποδοσφαιριστές ξέρουν. Και μου λέει: φίλε, κοίταξε να δεις, μου λέει: η Ισπανία, μου λέει, η Γαλλία δεν έχει παίξει, μου λέει, με δύσκολο αντίπαλο μέχρι στιγμή. Η Ισπανία έχει παίξει δύο πολύ μεγάλα μάτς. Δηλαδή, το ήταν, μου λέει, να ξέρει ότι σου λέει, ουσιαστικά ωραία σου λέει η Γαλλία, μπάλα και αυτά τέτοιο, αλλά δεν έχει παίξει με κανένα σοβαρό αντίπαλο. Η Ισπανία είχαν πάρει δύο ματσάρες πολύ σκληρές και πέσε μέσα ο γάτος. Λοιπόν, anyway, τα αφήνουμε πίσω μας, τα αφήνουμε και τα του Euro θα τα δούμε και σήμερα, θα δούμε και τον τελικό. Άντε να τελειώνει και αυτό. Ναι, Μουντιάλ, τι είπα, Γιώργο, είπα. Λοιπόν, από την άλλη, βλέπω Μαρία εδώ πέρα στη Γαλλία. Γενικά, μία που τον φάγαν κρύο χτες και τον φάγανε και από την Ισπανία, μία που τον φάγανε και κρύο κανονικά. 12 βαθμούς κάτω εκεί που και εγώ
2: μέσα σε μισή ώρα.
0: Μέσα σε μισή ώρα, παιδιά, 12 βαθμούς κάτω στη Γαλλία.
1: Τι φαινόμενο είναι αυτό,
2: ρε. Γιατί το έχετε ξανακούσει αυτό το φαινόμενο.
1: Όχι.
0: Ρε, με αυτή την κλιματική αλλαγή που γίνεται, αν υπάρχει, έχουμε αρχίσει και βλέπουμε τρελά πράγματα. Έπεσε, παιδιά. Η θερμοκρασία στη Γαλλία μέσα σε μισή ώρα 12 βαθμούς Κελσίου. Το φαινόμενο αυτό λέγεται Γκαλνέ. Πώς διάβασα.
1: Γκαλέγνε.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα αυτά. Εγώ...
2: Και πολύ αέρα, δηλαδή γινόταν εκεί πέρα.
0: Ρε φίλε,
2: δεν ήθελες να είσαι.
0: 12 βαθμούς Κελσίου σε μισή ώρα δεν το έρχεσαι το air condition.
1: Δεν έχει πολύ. Από τους 36 πήγε στους 25. Έτσι, απευθείας.
0: Ταφ, μία και κάτω.
2: Παιδιά,
0: δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί πέρα. Γενικά, η κλιματική αλλαγή είναι ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω, είναι φτιαχτό, είναι φορετό. Μας το φορέσαν, μας το κάνανε, δεν ξέρω τι γίνεται. Θα δούμε. Αλλά μιας και έχει πολύ Γαλλία σήμερα η μέρα, γιατί χθες Μίτσο είχαμε και την, πώς το λένε, και την επέτεια, ας πούμε, της Γαλλικής Επανάστασης, να το πούμε έτσι. Ποια ήταν η πρώτη χώρα που έκανε, έφτιαξε σύνταγμα, ξέρεις?
1: Που έφτιαξε σύνταγμα.
0: Βέβαια.
1: Δεν το ξέρω, όχι.
0: Για να σου λέω, η Γαλλική Επανάσταση ποιος ήταν?
1: Η Γαλλία.
0: Η Αμερική. Λοιπόν, ναι. Και σκέψου ότι οι Γάλλοι το πήραν από τους Αμερικάνους, το σύνταγμα που, το σύνταγμα που φτιάξαν. Το πήραν από τους Αμερικάνους. Λοιπόν,
1: φορητική
0: να μαθαίνουμε και τέτοιο. Είχαμε γιορτή η Γαλλική Πρεσβεία, χαμός παιδιά, παρελάσαν στρατεύματα. Μέσα στη κάτω, ελληνικά στρατεύματα κάτω από την απαψίδα, ναι, του Φριάβου, Μαρία, οι Γάλλοι.
2: Ναι,
0: ναι, βέβαια, τώρα να σου πω κάτι. Εγώ τώρα δεν θέλω να φανώ.
2: Όχι, τι θα πεις τώρα.
0: Εγώ θα ήθελα να παρελάσουν ελληνικά στρατεύματα. Θα είμαι και σήμερα, Χρύσα. Θα ήθελα να παρελάσουν στρατεύματα ελληνικά κάτω από την απαψίδα του Φριάβου, στο Σαν Ελιζέ, πώς διάολο λέγεται.
2: Σαν Ελιζέ.
0: Σαν κατακτητές.
1: Κατακτητές και αν είσαι στη Γαλλία.
2: Ναι, αυτό
0: βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Δηλαδή θα ήθελα να, αν μπούμε σαν Ελλάδα με στρατό στη Γαλλία, όχι για παρέλαση, δηλαδή για παρέλαση, αλλά σαν κατακτητές. Δηλαδή ότι έχουμε κερδίσει στο Παρίσι.
2: Α, μάλιστα. Εντάξει.
0: Με μια μάχη. Τι κοιτάς?
1: Τι θα πολεμήσουμε?
0: Τη Γαλλία.
1: Δεν είχα λίγα πολεμήσει, είναι υπερδύναμη.
2: Θέλει τώρα να το ζήσει. Τώρα η αψίδα του έκανε κάπως.
0: Δηλαδή αυτό τώρα ότι παρελάσαμε με στρατεύματα, ξέρεις γιατί παρελάσαμε με στρατεύματα στη Γαλλία?
1: Το έψαξα, αλλά βρήκα ότι παρέλασαν και άλλες χώρες όμως. Δεν βρήκα για ποιο λόγο, ειδικά φέτος παρέλασε η Ελλάδα.
2: Για τις σχέσεις μας.
0: Ναι, τέλος πάντων.
2: Γιατί?
0: Δεν ξέρετε γιατί παρέλασαμε?
2: Όχι.
0: Είσαι με τα καλά σου.
1: Είναι
0: δυνατόν. Γιατί μας έχουν πουλήσει ραφάλ, παιδιά, ξυπνάτε.
2: Αυτό για τη συνεργασία.
0: Πετάξανε και.
1: Πετάξανε.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.
2: Τους τιμήσαμε, μάλιστα.
0: Τους τιμήσανε κι άλλοι. Επίσης λέει, πού ήταν οι κακοί αντίπαλοι της Γαλλίας? Έλα ρε εσύ, Στέφανε, τώρα εντάξει, με κάτι Μαρόκο και με κάτι τέτοια τώρα. Έλα, μην πετάγεσαι, ρε. Στέφανε, μπαλαδόρι όλοι. Εγώ δεν ξέρω, μπάλα σου είπα την.
1: Έλα, το Μαρόκο ήταν πολύ, είναι πολύ καλή ομάδα.
0: Έλα, το Μαρόκο λέγανε ότι είναι πολύ καλή ομάδα.
1: Έβδομο νομίζω είναι στην κατάταξη, ναι, της FIFA. Δεν είναι κακή ομάδα το Μαρόκο.
0: Τέλος πάντων, anyway, παιδιά, το θέμα σημασία έχει ότι ο Μπουλίνς έπεσε μέσα τώρα. Μην πάτε τον.
1: Θέλετε, ρε.
0: Εγώ ξέρω ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι, έχει καταλάβει το, γιατί το ποδόσφαιρο. Ακούστε τώρα να καταλάβετε τι ζωντοβολάει. Για ποιο λόγο το ποδόσφαιρο είναι το καλύτερο άθλημα? Δηλαδή είναι το πιο δημοφιλές άθλημα τουλάχιστον στην Ευρώπη. Γιατί σε πράγματα, στο ίδιο πράγμα, σε ένα πράγμα, σε μία φάση, Φερρυπίν, ο καθένας μπορεί να έχει 400 διαφορετικές απόψεις. Αυτό είναι που κάνει το ποδόσφαιρο ενδιαφέρον. Μπορούμε να δούμε εμείς σε μία φάση, ένα παιχνίδι και να έχουμε χίλιες διαφορετικές απόψεις. Και πετάχτηκε ο ένας, πού το είδες στο Μαρόκο, ρε. Και αυτό ανοίγει συζητήσεις. Η συζήτηση ανοίγει ενδιαφέρον και έτσι είναι το marketing του ποδοσφαίρου τώρα. Άστο, καλημέρα, καλημέρα. Τι θέλω να. Και απορρίζει, λέει, γιατί είχα στη Γαλλία. Ευχήθηκε ο Μητσοτάκης καλή νίκη. Στο Μακρόν. Σωρά.
1: Αυτό. Άμα, ρε, πήγε στη Γαλλία χθες.
0: Ω, ναι, μα.
2: Α, παιδιά.
0: Ναι, ήταν στη Γαλλία χθες ο Μητσοτάκης, ναι.
1: Ήταν στη Γαλλία.
0: Δεν τους χάλασε. Ρε, το Μητσοτάκη, μαν. Δεν πάει και μια βόλτα σήμερα στην Αγγλία να το παίξουμε. Ρε, αυτό ήταν, δεν το είχαμε υπολογίσει. Ναι, μάλιστα.
1: Ούτε ο Μακρόν το έχει υπολογίσει.
2: Ούτε εσείς προβλέψεις σου, αλλά έπεσες μέσα, εντάξει.
0: Λοιπόν, τι θέλω να πω. Τι άλλο έχουμε, Μητσο? Α, έχουμε πολύ, πολύ ψωμί, καλά, έχουμε πάρα πολύ ελληνική επικαιρότητα. Να πούμε πάρα πολύ γρήγορα, παιδιά, γιατί όλο βλακίες λέμε, να πούμε για σοβαρό. Χτες ένα πολύ μεγάλο διεθνές βραβείο, βραβείο καινοτομίας, πήρε ένας Έλληνας πολιτικός μηχανικός που είναι ίδιος ο Σταύρος Βίγκος, για κάποιο λόγο. Λοιπόν, και το πήρε από την πριγκίπισσα Άννα. Τώρα θα μου πείτε, έχει πολύ μεγάλο, θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο έχει πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη σημασία. Ο Φραγκίσκος Κάναβης. Όχι, Καναβάρης.
1: Καναβάρης, μωρέ, ναι. Τι Κάναβης.
0: Ο οποίος το παιδί αυτό, παιδιά, έφτιαξε μια τεχνολογία, ανέπτυξε τεχνολογία που μετατρέπει απόβλητα εξκαφών σε πράσινα δομικά υλικά. Μπράβο στο παιδί. Του δώσε η Βασίλισσα Ελισάβετ. Ποια είναι αυτή τώρα, ποια γριά είναι αυτή?
1: Τι λες, μωρέ, και εσύ?
2: Ποια Βασίλισσα? Η Βασίλισσα Ελισάβετ έχει.
1: Όχι, Ελισάβετ.
0: Ποια πριγκίπισσα Σίση, ποια είναι αυτή? Η πριγκίπισσα Άννα. Μα πώς γίνεται να είναι πριγκίπισσα και να είναι 150 χρονών?
2: Νομίζω είναι η ξαδέρφη τη.
0: Τι είναι αυτή
2: η Ελισάβετ, η Άννα?
0: Στο λίγο, δεν τρόμαξε το παιδί.
2: Είναι λίγο.
0: Η πριγκίπισσα Άννα της Δανίας είναι. Τι διάολο είναι? Τι πριγκίψα, τι πριγκίψα, πριγκίψα.
1: Αδελφή του βασιλιά Καρόλου είναι.
0: Άγγλιδα είναι. Α, γι' αυτό έχει μείνει. Πριγκίψα. Φανταστείτε τώρα, 400 χρονών. Τι φάντασμα είναι αυτό. Τέλο anyway, να πούμε μπράβο στο παιδί. Πολύ, πολύ σημαντική η διάκριση. Να πούμε, υπάρχουν Έλληνες στο εξωτερικό. Ρε Σιμπίτσο. Ξέρεις και αυτό.
1: Άντε πάλι. Εγώ τι σχέση έχω με τον άνθρωπο.
0: Αυτό ρε φίλε, δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, σε βλέπω και λέω. Εσένα σε ξέρω περισσότερο από αυτόν. Δεν είναι άδικο. Δεν είναι άδικο.
1: Είναι για το παιδί.
0: Βρες το διάλογο. Δεν είναι άδικο. Δηλαδή, καθόμαστε εδώ πέρα. Είσαι εδώ πέρα, εσύ κάνεις τον κλόουν και το παιδί αυτό πάλι καλά που βγήκα και το είπα και το όνομά του. Και το είπα και λάθος. Είναι δυνατόν.
1: Ωραία, εγώ τι θες να κάνω, παιδί.
0: Δεν φταίει εσύ. Αλλά αυτό το παιδί τώρα ανακάλυψε ολόκληρη η τεχνολογία. Και ο κόσμος, πιο πολύ, άμα πούνε, α, το μπουλίνι με το περουκίνι αυτό που βγαίνει και βουγκάει, το ξέρεις, ναι. Αυτό δεν το ξέρει κανένας.
1: Η δουλειά του δεν είναι αυτή όμως.
0: Άρα σε δουλειά σου να βουγκάς.
1: Ίσως.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Όχι, λέει, απλά το ξέρει άλλη κοινότητα. Αυτό λέω, Χρύσα μου. Αυτό λέω. Είναι άδικη η ζωή. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα να αναδείξω. Αν πει Λαμπρόπουλε, εσύ τον ανέδειξε. Α αναδείξω και τον άλλον. Α έρθει και αυτό να κάνει ραδιόφωνο εδώ πέρα.
1: Φέρ τον κάναβε.
0: Α έρθει να κάνει ραδιόφωνο εδώ πέρα. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει, τι έλεγα. Και έχουμε παιδιά και φυσικά και λύση στο Μεσανατολικό πέρα εκεί. Βρέθηκε τελικά η λύση.
1: Βρέθηκε
0: η λύση. Θυμάστε που σα έλεγα ότι είχαμε ειρήνη μετά πόλεμο, μετά πάλι ειρήνη. Μετά από άλλη πόλεμο, μετά αποφάσισε ο Τραμπ να βάλει 20% διόδια στα στενά του Ορμούζ. Τώρα το άλλαξε αυτό πάλι. Βγήκε χθες ο Τραμπ. Ακούστε δηλώσεις. Αυτές είναι δηλώσεις τσίλι καφενείο, ρε. Δηλαδή, στο τσίλι καφενείο, πόσο παρά θα το κάνανε. Αποφάσισα, λέει, αντί για χρέος 20%, να κάνουμε εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ μας.
1: Τέλειο.
2: Είναι πως ξυπνάει αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι, τίποτα να τα βρούμε με business μεταξύ μας. Μάλιστα. Ωραία, αφού το αποφάσισε τον Άντρα με το καλό. Ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο σκηνικό που σας το έλεγα. Έχουμε Μουντιάλ του 2034. Το Μουντιάλ του 2034 που θα γίνει στη Σαουδική Αραβία.
1: Πεθάνουν οι παίκτες, ρε φίλε. Πεθάνουν τη ζέστη.
0: Ναι, ακούσατε τι γίνεται τώρα. Θυμάστε, την έχω πει την ιστορία πάρα πολλές φορές με το Κατάρ που είχα πάει εγώ. Που στην αρχή λέγανε δεν θέλουμε εδώ πέρα ομοφιλόφιλους και τελικά στο τέλος μόνο γάμους ομοφιλοφιλών δεν διοργανώσανε. Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία όμως προνοεί από τώρα και λέει: κάνει από τώρα άνοιγμα στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα εν ώψη του Μουντιάλ. Μην χάσω τα λεφτά. Πώς το έχουν πάει. Οι Σαουδαράβες στο τέλος θα γίνουν πιο
1: και διοργάνωσαν και queer κρουαζιέρα κιόλας. Η οποία έχει προγραμματιστεί στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Σα το έχω ξαναπεί.
2: Το άλλο άκρο τώρα.
0: Θυμηθείτε, κανένα άκρο. Θυμηθείτε, το έχω ξαναπεί και θέλω αν μείνει κάτι εδώ πέρα από τα νέα παιδιά. Μας ακούνε, είναι η μεγαλύτερη μορφή αγάπης και ειρήνης στον κόσμο, είναι το χρήμα, παιδιά. Θέλετε να αγαπηθούμε όλοι, θέλετε να υπάρχει, ρε παιδί μου, φέρε μου τον πιο ρατσιστή του κόσμου. Τον πιο ρατσιστή του κόσμου, φέρε μου τον πιο ρατσιστή. Φέρε μου τον πιο οτιδήποτε, ακραίο.
2: Ναι.
0: Θα μπορώ να στον κάνω να γίνει ό,τι θες, να γίνει Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Το χρήμα ενώνει τον κόσμο και απαλύνει τις έχθρες. Θυμηθείτε το αυτό. Γι' αυτό λέω ότι ποια είναι η ύψιστη μορφή αγάπης. Με ρώτησε κάποιος πρόσφατα, δεν θυμάμαι ποιος. Το χρήμα, παιδί μου.
1: Το χρήμα.
0: Έχεις να πεις κάτι άλλο στο τοπλίο.
2: Τώρα να σου πω κάτι. Άμα θέλω να είμαι ειλικρινής, θα πρέπει να συμφωνήσω μαζί σου.
0: Μα τώρα τι να λέμε τώρα.
1: Μα αυτό είναι.
0: Μα ρε, παιδιά. Εδώ πέρα στη Σαουδική Αραβία κάποτε λέγανε σε εκείνες χώρες ότι πετάγανε τους ομοφυλόφιλους από τα μπαλκόνια. Και τώρα λέει διοργανών. Υπάρχει πιο ωραίο. Δηλαδή θες να σου αλλάξω θρησκεία, θες να σου αλλάξω. Τα πάντα μπορώ να στα αλλάξω. Θα σε μαλακώσω. Όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Χρήμα.
1: Είπανε κιόλας ότι η Σαουδική Αραβία είναι πλέον και επισήμω. Μια χώρα ανοιχτή σε επισκέπτες όλων των ταυτοτήτων.
2: Να ναι.
1: Είπανε κιόλας τώρα ότι είναι ανοιχτή η Σαουδική Αραβία σε επισκέπτες όλων των ταυτοτήτων.
0: Ναι, λέει, δεν έχει να κάνει με το χρήμα. Ένα χαρτί είναι. Τι έχει. Ρε παιδιά, μην πετάγεστε. Ρε. Πετάτε μια παπάρα εδώ πέρα και θα πρέπει να με εκνευρίσετε πάλι. Φίλες και φίλοι, το χρήμα ενώνει. Αυτό θέλω να μείνει εδώ πέρα και οι δύο ιδιαίτερα στα νέα παιδιά που μας ακούνε. Εμείς εδώ θα είμαστε. Μια εκπομπή που υμνεί το χρήμα, μια εκπομπή που υμνεί τη δοσοληψία, μια εκπομπή η οποία προσπαθεί να καμπυλώσει τις συνειδήσεις σας. Ερχόμαστε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, η προστασία από τον ήλιο γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευντέρμα Babyderm με SPF 50 lotion από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερματοκαλλυντικών προϊόντων της Ιντερμέτ φυσικά. Είναι κατάλληλο ακόμα και για βρέφη 6 μηνών και για τα παιδιά. Άνοντες χώρες Δέλτα φυσικά μαζί μας, όπου παιδιά σας προσφέρουν πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Υπερσύγχρονα εργαστήρια, πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, γαστρονομία, πληροφορική, επαγγέλματα μόδας, υγείας, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, ό,τι κουστάρετε. Και δίπλα σας πάντα ένα δίκτυο με 8.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας. Κλείστε μια ξενάγηση στα δύο περιστέρια για Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφεια, και ξεκινήστε να σχεδιάζετε το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας.
1: Αν δεν έχετε πει την λέξη Αλληλούια, ήρθε η ώρα, παιδιά, να την πείτε. Η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα είναι εδώ. Μηδενικό κόστος εξοπλισμού, χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης και γενικότερα η ΔΕΗ αναλαμβάνει τη συντήρηση και την ασφάλιση του συστήματος, ενώ εσείς πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστου κατανάλωσης κατά 20%. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο dei.gr. Και επειδή πολλά αλλάζουν, αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό και μάλιστα από το 1988 μέχρι σήμερα, να ξέρετε, ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Αναφέρομαι στο φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα Ζαγόρι.
2: Και παιδιά, την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Μαβένιος αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για τον αφιγρατήρα της και έγραψε Ναυαρχίδα, παρακαλώ. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Μαβένιο στο επόμενο τραγούδι που θα ακούσετε.
0: Mm-hmm. Ναι, παιδιά, αυτό δεν ξέρω άμα γίνει που λέει ο Μάριος. Παιδιά, αν κάποιος σήμερα δεν έρθει, λέει, στο τέτοιο, στο ελληνικό, μπορεί να δώσει τα QR εισιτήριά του. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό, Μάριε. Το επικοινωνώ εγώ από εδώ πέρα. Τι sold out, το κάναμε sold out. Είναι ωραίο όμως, ξέρεις τι γίνεται. Χθες μας έκανε και αέρα. Ήταν ωραία, μα περάσαμε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε όμως την ενημέρωση, γιατί γίνεται χαμός. Να πούμε, σε μια νέα εποχή μπαίνουμε, Δημήτρη, γιατί έπρεπε να γίνει και αυτό. Φωνάζω εγώ από εδώ πέρα μαζί με κάποιους άλλους γεωπολιτικούς για την ανάγκη της χώρας να κάνουμε ένα βήμα. Καλός ο τουρισμός. Για μένα το επόμενο μεγάλος πυλώνας ανάπτυξης της χώρας είναι τα οπλικά συστήματα. Πρέπει η χώρα μας να μπει στον τομέα των οπλικών συστημάτων.
2: Φτιάχνουμε drones.
0: Ναι, φτιάχνουμε drones. Για μένα πρέπει να αρχίσουν και σε πιο χοντρά. Πλέον από τα V-BAT πάμε στα X-BAT. Οι νυχτερίδες της Ελλάδος, φίλες και φίλοι, είναι η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας να μπει στην παραγωγή των AI αυτόματων μαχητικών του μέλλοντος. Δημήτρη, ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι όταν ακούω AI, αυτονομία και μαχητικά, είναι... δηλαδή, τρελαίνομαι. Πες μου, μαλάκα, τι φτιάχνουμε. Πες μου ορολογίες, πες μου ψέμα, δεν με νοιάζει. Πες μου λέξεις να ξέρω. XBAT, Κισέα, XB450. Πάου, πάου, δεν ξέρω. Πες μου πολυβόλα, μυδράβλια, χιλιοστά, λέγε μου τέτοια μόνο θέλω να ακούω.
2: Αγοράζουμε βασικά, εντάξει.
0: Όχι,
2: ναι. Το Κισεά λοιπόν αναμένεται να εξετάσει 23 Ιουλίου, τώρα σε 10 μέρες, σε λιγότερο από 10 μέρες, για την προμήθεια 10 επιπλέον VBAT.
0: Ναι.
2: Εντάξει, μη επαδρομένων αεροσκαφών.
0: Δεν τα φτιάχνουμε αυτά εμείς.
2: Όχι, για τις ελληνικές έμπλες δημάνες, περίμενε όμως. Η προμήθεια του συστημάτων συνολικού προϋπολογισμού 72 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Η προμήθεια που θα πάρουν αυτοί δεν ξέρω ποια είναι.
2: Πολλά τα 72 εκατομμύρια. Και πρόσεξε τώρα. Η Ελλάδα επιδιώκει τη συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στην ανάπτυξη, ΝΑΤΟ και συμπαραγωγή του νέου αυτόνομου μαχητικού αεροσκάφου XBAT.
0: Ρε εσύ, ακούστε να δείτε. Θα πρέπει να κάνω το εξής. Και μιλάω στην πολιτική. Στους πολιτικούς τώρα, να ξέρετε ποιο κόμμα θα να πάνω, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, ότι από εποχές ΠΑΣΟΚ και μέχρι σήμερα, καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, ότι το πολιτικό σύστημα, αγοράζουμε ό,τι αγοράζουμε από εξοπλισμό, να ξέρεις, έχει τις πιο χοντρές μίζες έχει μέσα τα εξοπλιστικά. Απλά και από εκεί και η Τουρκία, δηλαδή που τα παράγει. Βρείτε έναν τρόπο να κάνουμε δικιά μας εγχώρια βιομηχανία και να τα αρπάζετε από εκεί. Κατάλαβες, δηλαδή.
2: Κατάλαβα.
0: Δηλαδή, θα σου πω, δεν λέω, έχω φτάσει σημείο να λέμε στους πολιτικούς, εντάξει, πάρτε τη μίζα σας, βρείτε ένα άλλο τρόπο να την πάρετε. Τουλάχιστον να φτιάχνουμε δικά μας, να έχουμε δικά μας όπλα.
2: Πάντως τώρα όμως σου λέει ότι.
0: Συγγνώμη, το δικό μας όπλο είναι και διαφορετικό, δηλαδή. Άλλο τώρα να έχω εγώ. Πώς να σου πω, ένα κανόνι και να λέμε ένα ελληνικό, να έχω ένα F-16 και να λέγεται κάπως άλλο, να λέγεται Έολος, κάτι.
2: Έολος.
0: Είναι άλλο τώρα να βομβαρδίζω Τούρκο με ελληνικό όπλο και άλλο με.
2: Θα το πιστεύω όσο είναι το ελληνικό όπλο.
0: Όχι. Όχι, αλλά θέλω να σου πω, όπως λέμε, πήρα, ξέρω εγώ, ωραία ροδάκινα από την Έδεσα που έχει ωραία, ή πατάτα από την Κρήτη, από την Άξο. Είναι το και το όπλο, γιατί δεν έχουμε δικά μας όπλα, δεν μπορώ να καταλάβω. Το Artemis, το αεροπορικό, το τέτοιο, άσε το πουλήσαμε να ξέρεις. Έχουμε πουλήσει τεχνολογία. Το Artemis, άσε, δεν θέλω να πω για το Artemis.
1: Τι.
0: Ελληνικό σύστημα, το οποίο το πουλήσαμε, αν δεν κάνω λάθος. Κάπου το έχουμε πουλήσει, δεν θυμάμαι τώρα. Δεν θέλω να μιλάω κι αυτά.
2: Εντάξει, δικό μας είναι.
0: Δεν είναι δικό μας.
2: Εμείς το φτιάξαμε.
0: Είναι αντιαεροπορικό. Από τη στιγμή που το πουλάς, δίνεις τεχνολογία, το δίνεις σε όλους.
1: Άρα δεν είναι δικό μας.
0: Ρε παιδί μου, τι δώσαμε τεχνολογία τώρα. Ότι έχουμε επιστήμονες δεν μπορούν να φτιάξουμε όπλα, ούτε δεν μπορούμε να φτιάξουμε. Σου λέει ο Έλληνας είναι ικανός για τα πάντα. Μπορούμε να φτιάξουμε πυρηνικά. Λέγε με, τι έλεγες.
2: Και η εταιρεία η οποία θα το κάνει αυτό που θα έρθει στη χώρα μας είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες. Ονομάζεται Shield AI, είναι αμερικάνικη και θα έρθει εδώ και θα φτιάχνουν εδώ.
0: Ναι. Α, τουλάχιστον να ανοίξει κανένα δουλειά, ρε παιδί μου, πρέπει να φτιάξουμε. Αφού δεν έχουμε βιομηχανία, να φτιάξουμε βιομηχανία όπλων, να φτιάχνουμε βόμβες. Ναι. Να πάει αύριο μεθαύριο ο Λευτέρης. Πες το διώχνουμε από εδώ πέρα. Το διώχνουμε από εδώ πέρα. Α, πάει ένα σημαντολογή χιλοβοβίδες.
1: Αυτό θα είμαστε πάρα πολύ ησυχοί.
0: Κάτσε, ρε, όχι, ρε, δεν είναι να σου πω. Okay, και το τέτοιο είναι να πάει να βιδώνει μπουλόνια πάνω σε. Πώς το λένε, σε νάρκες. Δουλειά δεν είναι γι' αυτό τώρα.
1: Εννοείται, ρε παιδί μου.
0: Τι δουλειά έχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Και είμαστε και άνθρωποι οι οποίοι, καλός ή κακός, ξέρουμε να χειριζόμαστε και τα όπλα. Τι εννοώ. Δηλαδή, πάμε λίγο πολύ γρήγορα στην κάτω αχαγιά. Άνδρας λέει, πυροβόλησε για να διώξει πουλιά. Έχει πουλιά εκεί. Πετάει 2-3 πυροβολισμού.
1: Να τα τρομάξει δηλαδή.
0: Να τρομάξει, τραυμάτισε έναν άνθρωπο, παραλίγο να τον σκοτώσει.
1: Τέλεια.
0: Ο άνδρας είπε στους αστυνομικούς ότι πυροβόλησε κάτι πουλιά να φύγουν που βρισκόντουσαν σε ένα δέντρο. Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί να πυροβολήσει ένα πουλί που βρίσκεται σε ένα δέντρο, για να φύγει.
2: Αφού τον ενοχλούσε.
0: Ρε παιδί μου, να πω κάτι. Να πυροβολήσει ένα πουλί σε ένα δέντρο για να το φας, να το σκοτώσει, το καταλαβαίνω. Να το πυροβολήσει γιατί σε ενοχλεί το πουλί, τι σε ενοχλεί.
1: Ναι, επειδή θα έβγαζε κελαϊδίσματα, τι θα έκανε τέλος πάντων και θα τον ενοχλούσε.
2: Ακριβώς,
0: παιδιά, σας το διαβάζω από το News. Ο άνδρας λέει στους αστυνομικούς ότι πήρε το όπλο και πυροβόλησε για να φύγουν κάποια πουλιά που βρισκόταν σε ένα δέντρο έξω από το σπίτι του. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή πίσω από το δέντρο βρισκόταν ένα άτομο. Το οποίο τραυμάτισε ελαφρά, ευτυχώς. Αυτά συμβαίνουν. Κάτσε πίσω τώρα.
1: Αυτά είναι καθημερινά τώρα πράγματα.
0: Να πω κάτι. Ο άλλος, ωραία, ο άλλος τον ενοχλούσαν. Είχε πάω πίσω, είχε δύο καρδερίνες. Τσιου, τσιου, τσιου, τσιου, τσιου, τσιου. Άντε γάμι. Βγάζει το όπλο και κοπανά 5-6 πυροβολισμού. Okay. Το καταλαβαίνω. Ο άλλος πίσω από το δέντρο τι δουλειά έχει. Επίσης, σε τι ύψος ήταν.
1: Αυτό τώρα πας να πεις. Σε τι ύψος ήταν οι πυροβολισμοί. Υποτίθεται πας στον αέρα να μην πιάσεις τίποτα. Όχι κάτω.
0: Οι πρώτες. Βλέπει, εδώ και ο Γιάννης. Τα πρώτα μηνύματα που έρχονται από τους ακροατές μας είναι. Τι δουλειά είχε ο άλλος στο δέντρο. Αυτό είναι το.
2: Και απέναντι το σπίτι του ανθρώπου,
0: και απέναντι. Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή, να είμαστε και λογικοί. Κάπου θα χάσουμε και τα λογικά μας.
1: Ναι, και αυτό έχει τώρα ένα point. Δηλαδή, το παρακολουθούσε, κάθε, τι έκανε.
0: Κάθονται δύο σπούργοι απέναντι στη λεμονιά μου. Τσιου, τσιου, τσιου, τσιου. Θέλω να κοιμηθώ εδώ πέρα. Ρε μπουρδε. Έτσι είσαστε. Μπαου! Ρε, Κώστα! Κώστα, τι κάνεις μάνακα εκεί πέρα πίσω.
1: Εκτός κι αν ήταν πρόφαση τα πουλιά.
0: Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
2: Νομίζω, ρε, εσύ.
0: Ναι.
1: Εκεί πυροβόλησε κάτω.
0: Ναι, επίσης, μα καλά σου λέει.
2: Είπε ότι πυροβόλησε πάνω. Τώρα μπορεί σφαίρα να πήγε κάτω.
1: Πήγε πάνω, κάτω, τι έκανε η σφαίρα.
2: Μπορεί να καιρό πυροβόλησε.
0: Η σφαίρα δεν είναι τηλεχειριζόμενη. Παιδιά.
2: Εκτός αν είχε φυσίγκια, ρε, και τον πήγαν φυσίγκι.
0: Ρε, εσύ, πρώτον είναι αυτό ένα. Αλλά και πάλι, ρε παιδί μου, γύρονται ερωτήματα κυρίως. Για το τι δουλειά έχει ο άλλος πίσω από το δέντρο. Εγώ εκεί θέλω να μείνουμε και να είμαστε σοβαροί. Καλό θα είναι να μην πηγαίνετε πίσω από τα δέντρα του κόσμου. Λοιπόν, συνεχίζουμε, παιδιά. Τι να πρωτοπώ τώρα εδώ πέρα, γίνεται χαμός, ειδικά στην ελληνική τέτοια. Έχουμε, παιδιά, ένα πάρα πολύ ωραίο σκηνικό. Έγινε ένας απίστευτος καυγάς, έπρεπε να γίνει και αυτό. Μεταξύ ιερέα, παπά και influencer για το κόστος του γάμου. Δημήτρη, θα το αφήσω πάνω σου.
2: Φυσικά. Είχε πάει λοιπόν, πάντρευε την κολλητή της influencer. Εδώ έγινε, παιδιά, στην Αθήνα συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι, με ελληνική επικαιρότητα σχολιάζουμε τώρα, έτσι.
2: Και στο τέλος, ρε παιδί μου, πήγαν να δώσουν ένα φακελάκι στον πάτερ.
0: 39χρονη, λέει, influencer και πρώην παίκτρια reality. Έτσι.
2: Γνωστή. Ναι, γνωστή. Ναι. Πήγε λοιπόν να δώσει στον πάτερ το φακελάκι. Που δίνουμε, ρε παιδί μου, στο τέλος της εκκλησίας για το μυστήριο.
0: Μίτσο, πρέπει να δεις, μην λέμε γι' αυτό. Όταν λέμε το φακελάκι, δεν είναι φακελάκι, υπάρχουν έξοδα εκκλησίας. Αυτό δίνει. Τώρα, αν θες να δώσεις κάτι παραπάνω, υπερεπίστεως. Ναι.
2: Σαφέστατα, αλλά όταν
0: υπάρχουν
2: πας, ρε παιδί
0: μου. Τα έξοδα τα λειτουργικά, τα recondition, αυτά δεν είναι φακελάκι.
2: Θα σου πω τι γίνεται.
0: Μα πάντα θα αφήσει κάτι και για τον ναό που λέμε.
2: Ναι, θα αφήσει.
0: Αλλά υπάρχει και σου κόβει και απόδειξη ο παπάς. Όταν πας, θα παντρευτείς και θα καταλάβεις. Όταν πας, υπάρχει.
2: Έχω παντρέψει.
0: Ναι. Δεν ξέρω, μάλλον δεν
1: πληρώνει. Εσάν κουμπάρος δεν πήγες να υπογράψεις και να πληρώσεις.
2: Ναι, έχω πληρώσει.
0: Υπάρχουν έξοδα λειτουργίας, το οποίο σου δίνει και ένα απόκομα. Μετά εκεί στα έξοδα λειτουργίας, εσύ θα βάλεις και
1: υπερ, το κατητής,
0: ναι, υπερπίσος του ναού που λέμε. Δηλαδή, κατάλαβες σου.
2: Εκεί πάντως έγινε όλη η μανούρα, στα υπερπίστεως και στα έξοδα εκεί, εκκλησίας.
0: Ήθελα να του κάνει ένα story.
2: Όχι, δεν ήθελα να κάνει ένα story για να διαφημίσει την εκκλησία. Απλώς ο πάτερ ζήτησε τεράστιο ποσό. Τεράστιο ποσό, δεν αναφέρει ακριβώς το ποσό.
1: Συγγνώμη, εκεί ζητάς. Εσύ που έχεις παντρευτεί, ζητάς ή αφήνω καθένα όσο θέλει.
0: Κοιτάξτε, εκεί έχεις, παιδί μου, δεν ξέρω πόσο είναι τα έξοδα του ναού, 30-50 ευρώ, και μετά πάντα, ρε παιδί μου, ήθιστε, θα αφήνεις και ένα ποσό παραπάνω υπερπίστεως.
1: Όσο θες όμως.
0: Ναι, ρε παιδί μου, όσο θες, αλλά υπάρχει, δεν μπορεί να φέρει να αφήσει 20, να είναι 20 ευρώ τα έξοδα της εκκλησίας και να αφήσει 30.
1: Αφήνει, πρέπει να είναι ένα ποσό.
0: Παντρεύεσαι, ρε μαράκι, αφήσει, ξέρω εγώ, 100-200 ευρώ. Λέω τώρα, καθένα όσα πάει.
2: Βέβαια, να πούμε, δεν το αφήνει εσύ, οι κουμπάροι το αφήνουν.
0: Κανονικά είναι του κουμπάρου το έξοδο.
2: Οι κουμπάροι τα αφήνουν. Ας πούμε, εγώ άφησα 150 ευρώ, αλλά μου είπε 150 ευρώ τα έξοδα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Α, το είπε.
2: Είναι πάρα πολλά λεφτά.
1: Ναι.
0: Α, το λένε τώρα πλέον.
2: Εμένα μου το είπε.
0: Ναι, ξέρετε, με σου τι είπατε τώρα, άμα είχε απάνω άναβε φώτα, αρκοντήσια.
2: Σιγάρι, φάνε, δεν το έκανα και στην τέτοια ναι. το γάμο.
0: Ναι, θέλω να σου πω, παιδί μου, πρέπει να αφήσει κάτι. Δηλαδή, εκεί είναι 150.
1: Άρα κυμαίνεται μέχρι 100.
2: 100 με 150 υποτίθεται.
1: Ωραία, 150 μέχρι 200
0: εκκλησία,
1: να το βάλουμε.
0: Α, εντάξει, ναι, Κωνσταντίνε, δεν ξέρω αν η κάθε εκκλησία έχει διαφορετική τιμή. Προφανώς, εσύ, Γιάννη μου, έχει κάθε. Άμα το ίδιο.
2: Να
0: παντρευτεί στη Μητρόπολη, το ίδιο να παντρευτεί στο Κίτσι. Φαντάζομαι τώρα ένα εκκλησάκι στο Κίτσι θα έχει άλλα έξοδα λειτουργικά. Πώς το λένε. Δεν σου πω, παιδιά, ο καθένας ό,τι θέλει δίνει τώρα. Δεν ξέρω κι εγώ. Ναι. Άλλοι δίνουν και στον παπά ξεχωριστά, άλλοι δίνουν αυτό. Εξαρτάται και σε ποια εκκλησία θα παντρευτείς τώρα, φαντάζομαι.
1: Ναι, νομίζω βασικό είναι αυτό, παιδιά. Ναι, σε αυτό που λέμε τη Μητρόπολη και κάπου αλλού.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Παρεκκλήση, δεν ξέρω.
0: Ναι. Για λέγε με
2: τσιγάρα. Δεν παντρεύσε και ο αρχιεπίσκοπος.
0: Το θέμα ήταν η influencer ήθελε να τον ξεχρεώσει με story. Με τι δεν κατάλαβα.
2: Είχε τεράστια άρνηση στο να δώσει τα λεφτά. Συγκεκριμένα του λέει του πατέρα.
0: Πόσα τη ζήτησε, ρε παιδάκι μου.
2: Δεν λέει. Ξέρεις ποια είμαι εγώ.
0: Ποια είσαι εσύ.
2: Και μόνο που θα βρεθώ στο γάμο, θα γίνεις γνωστός και εσύ και το κτήμα. Θα μας παίξουν τα κανάλια. Μην τολμήσεις να μας ξαναζητήσει λεφτά.
1: Α, δεν ήθελε να δώσει τίποτα.
2: Τίποτα, ούτε ένα ευρώ.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, έχει τα δίκια της. Να μην ξέρει ποια είναι
2: και
0: αυτή.
2: Και συνέχισε και είπε στον πάτερ πατέρα, όπως λέγεται. Θα δεις τι θα σου κάνω. Θα μάθει όλο το Πανελλήνιο αυτό το έσχος.
0: Ναι.
1: Και το έμαθα, αλλά δεν μάθαμε τι συγκεκριμένα.
0: Δεν μάθαμε ποια είναι αυτή, δεν μάθαμε ούτε ποιο είναι το κτήμα.
2: Ο πάτερ το είπε όμως. Μίλησε, έκανε τέτοιο. Μίλησε στην εκκλησία online.
1: Ο πάτερ σε ποια ενορία ήταν.
2: Δεν λέει.
0: 150 ευρώ μου ζήτησε να πάω σε εκκλησία στο Πορτοράφι. Κάπου εκεί παίζουν. Σε κανονική εκκλησία τώρα. Ο Μίτσος δεν ξέρω ο Μίτσος που πήγε και πάντρεψε.
2: 150.
0: Μπουζουαζία. Ναι, συγγνώμη. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, που λέει ο άλλος παίζει από εκκλησία. Παιδιά, εντάξει τώρα, υπάρχουν και εκκλησίες τώρα. Αν πας να μου παντρευτεί σε κανένα νησί, ξέρω εγώ στη Μύκονο, δεν ξέρω τι ζητάνε εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά...
2: Εσύ, νομίζω ότι κανονικά δεν πρέπει να ζητάνε χρήματα.
0: Υπάρχουν ρεσίτε, αφού σου δίνει, εγώ το θυμάμαι, σου δίνει και ο πάτερ, σου δίνει σαν απόδειξη. Μην βγάλω κανένα πάτερ στον αέρα τώρα και θα πει. Αν υπάρχει κάποιο ιερέα, να βγει να μα πει.
1: Είδε σε γάμο στη Σαντορίνη, λέει 200 ευρώ και του κόψανε και απόδειξη. Ήταν η ταρήφα 200 ευρώ. Είδε εκεί πρέπει να κυμαίνεται από 100 που λέει ο Φάνης μέχρι 200.
0: Άμα μου ήθελε μωρή ψωνάρα ηλιοβασίλεμα, θα το πληρώσει. Θα το πληρώσει το ηλιοβασίλεμα, τι θα κάνει. Μου ήθελε στο Σαντορίνη και λίγα σου πήρε για μένα. Για μένα και λίγα σε χρέωσε ο παπά τη Σαντορίνη.
1: Γιατί ρε Σιφάνη, το ηλιοβασίλεμα θα ήθελε να δει. Δηλαδή η εκκλησία είναι.
0: Και λίγα πλήρωσε. Ρε, να σου πω κάτι και στην τελική. Σταματήστε ρε, που βγαίνετε ο καθένας και λέτε δικά του. Πάτε και δίνετε μαλακίες αλλού και αλλού και χάλασε να δώσει 150 ευρώ σε μια γάμο. Να σα ξορκίσω εδώ πέρα και σα.
2: Τα μυστήρια δεν είναι δωρεάν όμως.
1: Όχι, τα μυστήρια δεν είναι δωρεάν.
0: Τα πεσά είναι δωρεάν.
2: Κανονικά τα μυστήρια δεν είναι δωρεάν.
0: Εσύ κάποιο που είναι άπορο και αυτά, ναι, οκ. Αλλά εκεί θα κάνει καλή την πίστη.
2: Εκεί το μνημόσυνο, α πούμε, για παράδειγμα, που ορισμένοι δίνουν στου.
0: Ναι, εντάξει, ναι, ρε.
2: Κανονικά όμως είναι τσάμπα τα
1: τσάμπα είναι
0: ρε, σταματήστε ρε, όλοι οι δικαιωματιστές τώρα αυτό. Ναι, να δώσει όσο μπορεί ο καθένας. Δηλαδή να βοηθήσει και εσύ το υπερπίστευος τώρα. Τι λες τώρα. Μένει να τον.
1: Σταλιώσια ναι. 300 με... έδωσε και μαύρο.
2: 300 σταλιώσια.
0: Ναι. Μου τσιγκουνεύεστε όλοι στην εκκλησία σας πιάνουν οι οικονομίες σας, ρε Κολόμπες. Όλοι στην εκκλησία εκεί πέρα τέτοιο. Εκεί σε πια. Πετάξτε το πουλί. Έχεις δώσει μόνο για φρουτάκια τον πάτο σου. Και σε πήρα ξανά δώσει 150 ευρώ. Δεν τρέπεσαι, ρε, τα λες και δημόσια.
2: Αφού έδωσε, παιδί μου.
0: Δεν σου λέω. Αν μου χαλάσει 1000 ευρώ το μήνα σε φρουτάκια, μετά βγαίνει στον αέρα του ραδιοφώνου και λέει το πουλί. Α, 150 ευρώ έδωσα. Άντε βρε, και εσύ και εσένα τώρα σε παίρνω για παράδειγμα. Εγώ δεν σου έπεισε κανένα χριστιανό εγώ. Αλλά αυτό που βγαίνει.
2: Αφού έδωσα σου.
0: Αυτοί που βγαίνουν. Ναι, αλλά από τη μύτη μα το βγάλε. Το άδωσε τι τέτοιο. Κάθε το άλλο και μου παίζει 2.000 το μήνα φρουτάκια και μου λέει.
2: Ποιος
0: πήγα στον παπά τον κύριο Γιώργη και μου ζητήσε 150 ευρώ και λίγα σου ζητήσε βρε κρατά. 400 πρέπει να σου ζητήσει.
1: Καλά και εσύ, ηρέμησε.
0: Ρε, με τρελαίνει, το... με τρελαίνει ο φαρισαϊσμός τώρα. Εγώ δεν είμαι, εγώ να σου κάνω. Εγώ από τους χειροδοξίες είμαι, φραγκοφωνιάς είμαι. Αλλά. Πώς το λέει, χαλάρωσε, λέει η Ξένια, όπου γουστάρουμε θα τα δούμε τα χρήματά μας. Τα χρήματά σου καταρχήν. Δεν είναι δικά σου, Ξένια. Δεν υπάρχουν χρήματά σου.
2: Δεν είναι τη Ξένια.
0: Δεν είναι τη Ξένια, όχι τα χρήματα.
1: Όχι, αυτό θα συμφωνήσω. Δεν είναι.
0: Τα χρήματα που έχει τσέπη σου, Ξένια, είναι δανεικά. Άστο. Μην ξεκινήσουμε κουβέντα περί ελευθερίας. Τα χρήματα, Ξένια, που έχει τσέπη σου δεν είναι δικά σου. Άμα ήταν δικά σου, θα τα έκανε ό,τι ήθελε. Δεν τα.
2: Μπορεί να μην στάμε,
0: ναι. Αυτό σου λέω τώρα. Δεν είναι. Άστο. Ξένια, θε να σε. Τώρα μη σε
1: άστε τώρα την Ξένια, μην τσακωθεί πρωί-πρωί τώρα με την Ξένια.
0: Μαζί τα δουλεύουμε.
1: Είδατε, παιδιά, όμω εξοκλήσια είναι πιο ακριβά τελικά που νομίζαμε πιο φθηνά. Ναι. Ο Κώστας στη βάπτιση τη πρώτη του κόρη 80 ευρώ στην Πετρούπολη.

0: Την ξένια, ρε παιδιά.
1: Πάρτε, και
2: πάρτε την ξένια,
1: ξένια τηλέφωνο. Όχι, θα θέλω να μιλήσουμε. Να τη εξηγήσω για ποιο λόγο τα χρήματα δεν είναι δικά τη. Δεν είναι αυτό. Μαζί τα δουλεύουμε. Γιατί
2: τι είναι... συμφάνει σε μερικά πράγματα. Πέφτει μέσα δηλαδή με αυτού του ειδικού.
1: Μα πώ είναι κάτι δικό
2: εγώ
1: σου.
2: Εγώ πήγα για να το καταλάβω σε human development, δεν ερχόμουν σε σένα.
1: Είναι πολύ εύκολο τώρα. Άκου λέει. Δουλεύει,
2: καλά, δεν είναι εύκολο να το καταλάβει.
0: Γιατί πήγε εσύ.
1: Human development.
0: Human development.
2: Human team.
1: Λοιπόν,
0: τι είναι human development.
2: Μα είναι ανάπτυξη, ρε παιδί μου. Human development.
0: Πόσες συνεδρίες έκανε.
1: Ναι.
2: Είχα κάνει.
0: Πόσα λεφτά.
2: Ήμουν κανένα χρόνο.
1: Ναι. Ναι, μα έχει κάνει δουλειά το.
0: Πόσα λεφτά η συνεδρία.
1: Θα την πάρει ξένια, ρε μαλακά.
2: Πάρ την ξένια, τον ευρεάζει.
0: Την παίρνει, δεν το σηκώνει.
1: Πού θα το σηκώσει κάποιο.
2: Σήκωσε το βρεξένια κι εσύ.
1: Λοιπόν.
2: Τον φούντοσε που τον φούντοσε.
1: Ναι, έλα ξένια.
0: Την ακούω μάχη με.
1: Ναι, έλα ξένια. Έλα ξένια. Από πού και σου που. Καταρχήν καλημέρα τι κάνει καλά. Να κρατήσουμε και ένα επίπεδο γιατί σε βλέπω επιθετική. Λοιπόν, καταρχήν δεν ξένια. Από πού και σου που θέλω να μου εξηγήσει πώ πιστεύει ότι τα λεφτά που παίρνει και σε πληρώνει είναι δικά σου.
3: Γιατί όταν έρχομαι εγώ εδώ και αν έχουμε τις κάθε μαγαπιές του κάθε εργοδότη,
1: ναι.
3: Νομίζω ότι είναι, τα δικαιούμε.
1: Βρίσκει ξένια μου, τα λεφτά, τα δικαιώ, εγώ για μένα, δικαιούσε και πολύ παραπάνω. Όμως κάτι που το παίρνει σήμερα για να το δώσει μετά από 5 λεπτά, δεν μπορώ να καλάβω. Όχι μόνο δεν είναι εκτίμα μας τα λεφτά. Αυτή τη στιγμή σου αγοράζει κάποιος το χρόνο σου. Η μόνη συναλλαγή που γίνεται, κάποιος παίρνει την ξένια και αγοράζει το χρόνο σου. Τι είναι, πάμε να το εξηγήσουμε αυτό. Όταν λέμε αγοράζω το χρόνο σου, ουσιαστικά είναι αυτό που δείχνει η ταινία, το Matrix. Είσαι και είμαι μια μπαταρία, είμαστε. Απλά καταναλώνω το χρόνο σου και σου δίνω σε αντάλλαγμα κάτι το οποίο θα το δώσω μετά από λίγο πίσω. Άρα, θέλω να σου πω ότι δεν έχεις κάτι δικό σου, ούτε εσύ ούτε εγώ. Μη στεναχωριέσαι.
3: Είσαι στο παιδό και όλα. Τέλος πάντων, εγώ σα αγαπάω, σα ακούω κάθε
1: τα φιλιά μου, τα φιλιά μου. Είσαι ελεύθερη παντρεμένη είσαι.
3: Παντρεμένη.
1: Α, πόσα παιδάκια.
3: Ένα παιδάκι.
1: Κουράγιο.
2: Καλά και εσύ.
1: Εντάξει, είναι μάνα η γυναίκα. Είναι μάνα, δεν τρέπεσαι.
0: Δεν την έβριζε.
1: Άλλο τώρα. Έτρα δεκάτερων τώρα. Άλλο τώρα.
3: Όσο σε αγαπάει, βρίζει, να το ξέρει.
1: Να είσαι καλά, παιδί μου, να είσαι καλά. Φιλάκια πολλά. Λοιπόν.
2: Και στο τέλο καταλήξανε και πρέπει να σκοτωθούν. Να είσαι καλά, παιδί
0: μου. Αγάπη.
1: Λοιπόν, φίλε και φίλοι.
0: Πόσα λεφτά έδινε στο human development.
2: Τότε, γιατί ήταν πριν 80.
1: Ρε παιδιά.
2: Τι ήρεσαι, πόσο δίνει.
1: Ναι, παιδιά.
2: Επειδή δίνει 50 ευρώ, εσύ.
0: Ναι, 80.
2: Βεβαίω. Και υπάρχει και 120, υπάρχει ανάλογα με την συχνότητα.
1: Επειδή στείλανε πολύ, γι' αυτό σου λέω, εγώ αυτό δεν μπορώ. Στείλανε πολύ. Φάνη λέει τα λεφτά θα τα χαλάσω όπου θέλω. Φίλε, τα λεφτά θα τα χαλάσει όπου θέλει. Μην πα τότε να παντρευτεί να παντρέψει. Μην με τρελαίνετε. Εμένα αυτά με τρελαίνουν. Ότι κάνουμε έξω, δηλαδή παραπονιέ. Μην πα, μην γίνει κουμπάρο. Εγώ συμφωνώ, ο κάθε άνθρωπο πρέπει να κάνει αυτό που νιώθει αυτό. Από τη στιγμή που εσύ δεν νιώθει να πα να δώσει 150 ευρώ στην εκκλησία, καλά κάνει και είναι δικαιώμα. Σε ελεύθερη κοινωνία. Μην πα, μην έρχεσαι να μου κλαφτεί όμω. Όπω ρε φίλε, σου ζητάει κάποιο να πα να πιει. Δηλαδή, καταλαβαίνω σου το λέω. Μην πα να παντρέψει. Μην έρχεσαι να μου κλαφτεί.
0: Καλά, όχι. Γιατί υπολογίζει
1: εξ αρχή για να τα ισοπεδώσει όλα. Είναι το ίδιο πράγμα που βγαίνουν κάποιοι παλιά πηγαίναν στη Μύκονο και κλεγόντουσαν. Λέει είναι ακριβή η Μύκονο. Μην πα, μαλά. Ναι, θα μου πει κάποιο είναι ελεύθερο αγαθό η θρησκεία. Ρε εσύ και η Μύκονο κανονικά ελεύθερο αγαθό θα πρέπει να ήταν. Αυτά θα λέμε τώρα. Θα αρχίσουμε να λέμε τέτοια πράγματα.
2: Πάντω, παιδιά, όπω το λέει και ο Σπύρος τώρα και εσύ που έχει παντρευτεί το ξέρει. Λέει παντρεύτηκα πέρυσι τον Αύγουστο και μα τύχει ο γάμο εκτίμα 23 χιλιάρικα όλα μαζί.
0: Αναγία.
2: Είναι πολλά.
1: Πόσα άτομα.
2: Θα μα πει, πες, ναι, Σπύρο, γράψε πόσα άτομα. Γιατί παίζει ρόλο και το άτομο.
1: Και θα σου πω αν έβγαλε κιόλα. Θα σου πω
2: κάτι.
1: Άστρε, βέβαια αυτό. Εξαρτάται. Αν αυτό είχε καλέσει 500 άτομα.
2: Ναι.
1: Έτσι, εξαρτάται στα 23.000 πόσα άτομα τέτοιο. Και πόσο έχει πάει το κεφάλι. Αν πήγε σε κανένα κτήμα ξεφτύλα και του πήγε 35 ευρώ 40 το κεφάλι. Έχει βγάλει κιόλα. Άστρε, μη.
2: Α, ναι, πάει έτσι.
1: Ναι.
2: 180.
1: 180. Δεν είναι πολλά τα άτομα. Δεν έβγαλε. Λοιπόν, το κεφάλι πώ σου πήγε. Λοιπόν...
2: Παιδιά, πάντως είναι πολλά. Δηλαδή, αν κάτσεις να το σκεφτείς, να θες να παντρευτείς και να δώσεις 23 χιλιάρικα.
1: Ναι.
0: Καλά, σε σχέση με άλλα που ακούω, είναι δηλαδή... και λίγα, δεν είναι και πάρα πολλά.
2: Δεν παντρεύεσαι, πήγαινε ένα ταξίδι.
1: Παιδιά, ακόμα και σε αυτό, εγώ σου λέω επειδή παντρεύτηκα πριν από 7 χρόνια.
2: Το κεφάλι μας τύχει 80 ευρώ.
1: Άκουσε, έρχεται 80 ευρώ. Έρχεται το, εγώ δεν θυμάμαι πώς μου είχε. Έρχεται το catering και σου λέει: άκουσα να δει πώς βγαίνει το.
2: Ναι, παντρεύει. Για πες λίγο τώρα, γιατί είναι πολύ που θέλω να παντρευτώ.
1: Και σου λέει:
2: Σεπτέμβρης είναι μήνας
1: γάμων. Μου λέει ο άνθρωπος που έκανε την εκδήλωση: μου λέει, εδώ, ξεκινάει η κουβέντα, θα τα βρούμε όλα. Και σου λέει: έχουμε, καταρχήν σου βγάζει το μενού. Θες πάπια Πεκίνου, θες φιλέτο ροζ μπιφ να στο κόβουν μπροστά σου, θες προβατίνα. Βασικά, ό,τι έχουν βγάλει τα πακετάκια αυτοί. Ξεκινάει και σου έχει στο φαγητό 6-7 πακέτα. Υπάρχει το πιο ακριβό αυτό. Μετά σου λέει: θες βεγγαλικά. Έχουμε και βεγγαλικά. Θες παπαπού Παλευτέρη, να μπαίνεις μέσα. Θες να μπαίνεις μέσα με μπάντα. Θες μετά να έχεις DJ απλό καραφλό. Είχα εγώ ένα DJ καραφλό εκεί πέρα, DJ Μίτσος. Ή θες να κλείσουμε κάποιο.
2: Εσύ είχες βάλει και μπάντα ή μόνο DJ?
1: Τι μπάντα να βάλω. Μετά μου κάτι λέγαμε να βάλουμε νησιώτικη τέτοιο. Θα τους... Δηλαδή θέλω να πω, εξαρτάται τι θα κάνεις τώρα εκεί πέρα. Θες

0: το ρυθμικά να μπαίνει μέσα και να χορεύει. Ό,τι θες.
1: Αν και πια κάτι που κοστίζει πολύ ακριβά είναι οι φωτογράφοι. Οι βιντεόγραφοι βασικά.
0: Ναι,
1: όχι μόνο
0: μα και ο βιντεόγραφερ, με πακέτα είσαι εκεί.
1: Απλώς το χειρότερο που κάνει ο βιντεόγραφερ είναι ότι okay, σου δίνουν τόσα χιλιάρικα. Ρε φίλε, δώσ' μου το βίντεο τώρα, μην το δεις μετά από 7 μήνες.
2: Και όχι μόνο αυτό, σου δίνει να διαλέξει από 1000 φωτογραφίες. Βγάλε, κάνε μια διαλογή. Τώρα πώς μπορείς να κάτσεις να διαλέξει.
1: Έχει πέσει φωτογραφίες.
2: Γενικά, παιδιά, είναι πάρα πολύ ακριβό όλο αυτό.
0: Όχι, θέλω να σου πω, μπορεί να το κάνεις και μπορείς να κάνεις και το άλλο. Να πάρεις τον καλό σου και την καλή σου, να πάτε σε ένα εξοκλήσι σαν τη Βουγιουκλάκη και τον τέτοιον, να πάρει να παντρευτείς και τρέμα το γουαϊγούι. Άμα μου θες εφέ, αν μου θες εφέ, γιατί καλό ή κακό, ο γάμος πέρα από το μυστήριο του γάμου, το υπόλοιπο εφέ είναι.
2: Καλά, εντάξει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θες drone, ξαφνικά έχουμε βάλει και ξαφνικά, είναι απίστευτο αρέα αυτό το πράγμα. Ότι έχει γίνει βασικό συστατικό στους γάμους, έχει γίνει το drone. Εγώ δεν το καταλάβα ποτέ αυτό το πράγμα. Ότι ισότι και ντε, όλοι οι πάνελοι θέλουν. Εντάξει, το καταλαβαίνω, να θες φωτογραφία, βίντεο, να πας να κάνεις after wedding, να ζωγραφείς την άμμο, να πάτε να κλειστείτε σαν φώκες από κάτω και να λέει αγάπη μου, και να είστε και οι δύο σαν ζόγκ έτσι, και, λέτε, και να την κρατάς την άλλη από εδώ και να είστε να κοιτάτε το κύμα. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω πάνω. Κάνεις ένα βίντεο αυτό. Το drone, ρε φίλε, τι στο διάλογο το θέλεις. Πραγματικά να σε τραβάει τι, να σε τραβάει από πάνω την ώρα που παντρεύεσαι. Ότι τι, να βλέπεις το πικιωματαρέο το θείο σου από τα χίλια μέτρα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Το drone στους γάμους, για ποιο λόγο το θέλετε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πάμε σε γάμους και είναι λες και πάμε σε πόλεμο. Είναι κυκλοφορούν τα drone από πάνω. Και λέει, α, κοίτα ο Κώστας έφερε και drone. Τι να το κάνεις, τι έρημα το drone. Για ποιο λόγο φέρνει τα drone στους γάμους, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι ήταν, να φαίνεται ότι έχει κόσμο.
1: Εσύ δεν είχες.
2: Δεν είχε βγει τότε τον drone.
0: Δεν είχαν τον drone.
2: Άμα υπήρχε, δεν θα έπαιρνε.
0: Όλοι θέλουν να πω ένα drone από πάνω.
2: Φάνη, άμα υπήρχε τον drone.
0: Σε οτιδήποτε εκδήλωση. Στο δικό μου, ναι. Στο δικό μου το γάμο λέει έπεσε καλεσμένο τον drone.
2: Έπεσε καλεσμένο, πώς γίνεται.
0: Εγώ αυτό το πράγμα, παιδιά, που ζητάνε τώρα όλοι οι drone σε γάμο, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Δηλαδή,
1: αφού τους το παρέχουνε.
0: Ποιος το παρέχουνε, εξτρά είναι. Επίσης και σκέψου το άλλο. Να βλέπεις τι μαλακία που έκανες από ψηλά. Τέλος πάντων, λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα λέμε...
1: Καλά.
3: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
7: να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Music 892.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα. Μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
13: Ας πιούμε σε αυτό.
14: Το
7: χαλαρά. Είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
13: Φραπέ, χαλαρά.
14: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
15: Κύριε Αντών,
14: ναι.
15: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
16: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
17: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε μικρά μουζουλάπια. Το καλοκαίρι, παιδιά, δεν θέλει πολλά. Θέλει ένα πράγμα και σας το λέει ο Φανούλης. Παγωτό από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και επειδή το παγωτό είναι ο απόλυτος προγραμματιστής της ημέρας, είτε λιώνεις από τη ζέστη στη δουλειά, είτε στη θάλασσα και στις διακοπές, είτε γιατί απλά το αξίζεις, το παγωτό δεν χρειάζεται δικαιολογία. Ατομικά, οικογενειακά, ξυλάκια, παγωτά, σάντουιτς, όλα τα μεγέθη, τεράστια ποικιλία, ό,τι γεύση και αν έχεις στο μυαλό σου και έχεις λιγουρευτεί, θα το βρεις σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή στο e-shop. Και φυσικά και το Stock Center της Velmar είναι εδώ πέρα. Παιδιά, όποιος φτιάχνει για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, Stock Center Velmar, 5 χρόνια εγγύηση δίνουν οι άνθρωποι χωρίς επιπλέον χρέωση, πενταπλή γραπτή εγγύηση και περισσότερες από 1500 επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε budget. Θα επισκεφτείτε σήμερα ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center ή θα μπείτε στο stockpavlacenter.gr.
1: Λοιπόν, σας φέρνω πάρα πολύ ωραία νέα. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ μπορείτε να αποκτήσετε φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και φυσικά τη συντήρηση και την ασφάλιση του συστήματος την αναλαμβάνει η ΔΕΗ. Πληρώνοντας λοιπόν με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%, απολαμβάνετε φυσικά την ενέργεια του ήλιου. Για να ενημερωθείτε και να μάθετε γενικά περισσότερα, μπαίνετε μέσα στο dei.gr.
2: Και αν θες να ζεις τα μεγάλα live από ψηλά, το WhatsApp είναι εδώ για σένα με το Sky Lounge για να απογειώσεις την εμπειρία στο Release Athens, στις συναυλίες του Lex, το Off The Hook Festival και το Zamna X Primer. Παρακαλώ, μπες στο Magenta Moments, στο WhatsApp App και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια. Και μαζί μας, παιδιά, φυσικά βρίσκεται και η μάρκα αναψυκτικών Green. Είναι εδώ για να σας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές, όμως αυτή έχει την απολαυστική Green πορτοκαλάδα, που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις. Γκριν λιμονάδα και γκριν βυσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Γκριν με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Δήμητρης Μπουλίνης, ο άνθρωπος ο οποίος χαράζει τη δικιά του ιστορία στον χώρο του αθλητισμού με τις προβλέψεις του, όπου πλέον ήδη στοιχηματικές εταιρείες σκοπεύουν να τον κυνηγήσουν νομικά, γιατί ο κόσμος βγάζει πάρα πολλά λεφτά από τις προβλέψεις του.
2: Αφού δεν μ' ακούνε, καλέ.
0: Όποιος ακούει, τέλος πάντων, είναι εδώ και είναι έτοιμος για ζώδια.
3: Άστρα και.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και ξεκινάμε λοιπόν με τον κρυό που σήμερα θα πρέπει να προσέχεις μια συγκεκριμένη ώρα. Γιατί εννοώ με αυτό, προσοχή στις 12 με 2 το μεσημέρι, εντάξει. Σήμερα λοιπόν το παιχνίδι παίζεται στη λεπτομέρεια, σήμερα ξεκινάει με τρέξιμο αλλά το κρίσιμο διάστημα είναι το μεσημέρι. Εκεί λοιπόν ανάμεσα στις 12 και τις 2 θα δεχτείτε μια πίεση στη δουλειά ή μια περίεργη ερώτηση από έναν συνεργάτη. Μην απαντήσετε όμως, πάρτε χρόνο και συστηματικά το σύμπαν σας στέλνει μια μικρή παγίδα. Ένα άτομο από τα παλιά που νομίζατε ότι είχατε ξεγράψει θα εμφανιστεί στην οθόνη του κινητού σας με μια δικαιολογία της πλάκας. Μην τσιμπήσετε το δόλωμα αν δεν είστε σίγουροι τι θέλετε. Πάμε στον Ταύρο. Μια κρυφή συμφωνία.
0: Όχι, παιδιά, δεν πήγαμε στο κουβά στο ελληνικό χτες. Χτες εγώ πήγα κουβά στο. Γιατί χτες είπα εγώ ότι θα
2: περάσει. Για Γαλλία, τι.
0: Ναι, ρε φίλε. Πραγματικά ήμουν έξω το μεγάλο φαβορί. Δεν το περίμενα. Εσύ είχες πει για Ισπανία. Παιδιά.
2: Στα επαγγελματικά, κάποιος προσπαθεί να σπλασάρει μία δέσμευση, μία δουλειά που δεν σας αναλογεί, παρουσιάζοντάς την σαν ευκαιρία. Διαβάστε τα ψηλά γράμματα και μην υπογράψετε τίποτα σήμερα. Στο σπίτι υπάρχει μία ένταση για οικονομικά θέματα, ίσως ένας λογαριασμός που ξεχάστηκε ή μία αγορά που έγινε στα κρυφά και τώρα αποκαλύπτεται. Το βράδυ, αφήστε την κρίνια και κάντε μία ειλικρινή κουβέντα με το τέρι σας, διότι οι σιωπές σας παρεξηγούνται. Συνεχίζουμε με το δίδυμο που σήμερα τα αυτιά σας πρέπει να είναι 14, που λένε και στο χωριό μου. Στον εργασιακό σας χώρο ψιθυρίζονται πράγματα και καλό θα ήταν να μην πάρετε θέση σε κουτσομπολιά, γιατί στο τέλος θα βγείτε εσείς οι φταίχτες. Το απόγευμα όμως κρύβει την έκπληξη της ημέρας. Μια τυχαία συνάντηση στο δρόμο ή ένα ξαφνικό τηλεφώνημα από ένα πρόσωπο που κλειδί θα σας φέρει σε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για συνεργασία. Τέλος, αισθηματικά κάποιος σας φλερτάρει έντονα, αλλά με κάπως με τον τρόπο του, βασικά θα λέγαμε. Ο οποίος μπορεί να είναι και λίγο διακριτικός. Κοιτάξτε λοιπόν γύρω σας, διότι ο έρωτας είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζετε. Πάμε στον καρκίνο, που ένα χαμένο έγγραφο και μία αποκάλυψη στα αισθηματικά έρχεται. Η μέρα έχει λίγο μυστήριο και αρκετό άγχος για πρακτικά θέματα. Mm-hmm. Προσοχή σήμερα με κλειδιά, χαρτιά, κωδικούς. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να χάσετε κάτι σημαντικό ή να μπλοκάρει μία κάρτα σας την ώρα που πάτε να πληρώσετε. Στα προσωπικά σας το παρασκήνιο παίρνει φωτιά. Θα μάθετε μία αλήθεια για ένα πρόσωπο που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ, η οποία θα σας σοκάρει κιόλας, αλλά ταυτόχρονα θα σας λυτρώσει. Σταματήστε να δικαιολογείτε τους πάντες και βάλτε επιτέλους στα όρια σας. Πάμε στα λιοντάρια. που σήμερα κάποιος θα προσπαθήσει να αμφισβητήσει την αυθεντία σας ή να σας κλέψει κάπως τη δόξα στη δουλειά. Μην χάσετε την ψυχραιμία σας και κυρίως μην φωνάξετε. Η καλύτερη απάντηση είναι η επαγγελματική σας ανωτερότητα και συστηματικά. Αν είστε σε σχέση, το τέρι σας ζητάει επίμονα την προσοχή σας και ίσως κάνει σκηνή ζηλοτυπίας χωρίς λόγο. Αν είστε ελεύθεροι, σήμερα θα υπάρξει ένα έντονο φλερτ με τα μάτια σε έναν χώρο που συχνάζεται. Το παιχνίδι ξεκινάει, γι' αυτό παίξτε έξυπνα. Πάμε στον Παρθένο που το σώμα στέλνει σήματα και μια εκκρεμότητα ζητάει λύση τώρα. Η κούραση των τελευταίων ημερών έχει συσσωρευτεί και αν δεν ξεκουραστείτε θα σας βγει σε νεύρα. Στα επαγγελματικά, μια παλιά εκκρεμότητα, ένα λάθος που έγινε πριν από καιρό, έρχεται ξανά στην επιφάνεια και πρέπει να το λύσετε εσείς οι ίδιοι. Στα αισθηματικά, συγγνώμη, νιώθετε ότι δίνετε πολλά και παίρνετε λίγα. Αντί λοιπόν να κλείνεστε στον εαυτό σας και να μουτρώνετε, μιλήστε ανοιχτά. Ο σύντροφός σας δεν μπορεί να διαβάσει το μυαλό σας. Επικοινωνήστε το. Περνάμε στο Ζυγό, που σήμερα θα χρειαστεί να κάνετε το ξεκαθάρισμα της χρονιάς στον φιλικό σας κύκλο. Ένα σχόλιο που θα φτάσει στα αυτιά σας θα σας κάνει να συνειδητοποιήσετε ότι κάποιος που εμπιστευόσασταν δεν είναι τελικά και τόσο ειλικρινής μαζί σας. Μην στεναχωρηθείτε, δείτε το σαν δώρο πραγματικά. Και στα επαγγελματικά, παρουσιάζεται μια ευκαιρία μέσα από μια κοινωνική εκδήλωση ή μια συζήτηση στο διαδίκτυο, αρπάξτε την αμέσως. Το βράδυ προβλέπεται άκρος ερωτικό, αρκεί βέβαια να αφήσετε πίσω τις ανασφάλειές σας. Και περνάμε Σκορπιό.
0: Όπα, έλα Σκορπίδι μου. Έλα Σκορπίδι μου. Όπα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα σε όλα τα κορίτσια και σε όλα τα αγοράκια και έξω. Καλημέρα σε όλους τους σκορπίνες και τους σκορπιούς. Φίλοι μου Σκορπιοί, θέλω να σας πω σήμερα ότι η μέρα μυρίζει εξελίξεις καριέρας. Ένα τηλεφώνημα ή ένα mail από κάποιον ανώτερο θα σας αγχώσει αρχικά, αλλά τελικά θα φορά μια νέα πρόκληση, μια αλλαγή θέσης, η οποία όμως σας ευνοεί, μην αγχώνεστε. Στα οικονομικά θα πρέπει να αποφύγετε τις υπογραφές και τις μεγάλες αγορές σήμερα, διότι υπάρχουν κρυφές χρεώσεις. Λίγο προσοχή θέλει. Και στα προσωπικά.
0: Μωρή τρελά.
2: Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη. Μια κρυφή συνάντηση ή ένα απαγορευμένο μήνυμα θα ανεβάσει την αδρεναλίνη σας στα ύψη, ασχέτως αν δεν θα πρέπει να το κάνεις, ντροπή σας ξετσίποτε. Προσέξτε μόνο να μην καείτε. Εντάξει, ωραία τα παράνομα, προσέξτε μόνο να μην καείτε. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας πω ότι ο Ιούλιος είναι ο μήνας του φλερτ για εσάς τους Σκορπιούς και μέχρι τέλος Ιουλίου, αν το χειριστείτε σωστά, δεν θα κοιμάστε πια μόνοι. Πάμε στο τοξίδι. Πάμε. Ναι, πάμε, έλα. Φίλοι μου, θέλω να σας πω ότι μια γραφειοκρατική καθυστέρηση και ένα φλερτ από άλλη πόλη έρχεται. Σήμερα λοιπόν θα πρέπει να οπλιστείτε με υπομονή. Αν έχετε να κάνετε με δημόσιο τράπεζες ή χαρτιά, θα συναντήσετε κάποια εμπόδια και καθυστερήσεις, οι οποίες θα σας σπάσουν τα νεύρα. Μην ξεσπάσετε στους γύρω σας, το καλό της ημέρας έρχεται από μακριά και ένα πρόσωπο που βρίσκεται σε άλλη πόλη, ή χώρα κιόλας, θα σας κάνει μια πρόταση η οποία θα σας ενθουσιάσει. Θα ξεκινήσετε ένα νέο φλερτ, το οποίο κάπως σας ανανεώσει, κάτι έρχεται πάντως. Κρατήστε το μυαλό σας ανοιχτό σε νέες προοπτικές. Περνάμε στον εγώ καιρό που μια ξαφνική επιστροφή χρημάτων και μια ζήλια βγαίνει εκτός ορίων. Μια παλιά οφειλή, μια επιστροφή φόρου ή ένα ποσό που σας χρωστούσανε και το είχατε ξεγράψει επιστρέφει επιτέλους στα χέρια σας. Συστηματικά όμως το κλίμα είναι κάπως βαρύ. Η εκτιτικότητα και η ζήλια σας μπορεί να δημιουργήσουν ένα τρικούβερτο καυγά με το τέρι σας για πραγματικά για το τίποτα. Οπότε πριν κατηγορήσετε τον άλλον, σιγουρευτείτε ότι δεν φταίνε οι δικές σας ανασφάλειες. Πάμε στον υδροχό που ένα τελεσίγραφο στη σχέση και μια νέα συμφωνία είναι στη σκαριά. Είτε στα επαγγελματικά λοιπόν, είτε στα προσωπικά θα κληθείτε να πάρετε μια ξεκάθαρη θέση. Ίσως κιόλας σας στεθεί ένα τελεσίγραφο τύπου ή τώρα ή ποτέ. Μην πανικοβληθείτε ωστόσο, ξέρετε πολύ καλά τι θέλετε και ήρθε η ώρα να το κάνετε. Στα επαγγελματικά, μια νέα συμφωνία αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά, αλλά μην βιαστείτε να πανηγυρίσετε πριν πέσουν οι τελικές υπογραφές. Κρατήστε μικρό καλάθι και μείνετε συγκεντρωμένοι. Και κλείνουμε με τους ηχθείες που ένα συνάδελφος που σας βάζει τρικλοποδιά είναι εδώ και ένα μυστικό αποκαλύπτεται. Σήμερα λοιπόν πρέπει να προσέχετε ποιον εμπιστεύεστε στο χώρο εργασίας. Κάποιος που σας κάνει το φίλο ίσως προσπαθήσει να οικειοποιηθεί μια δική σας ιδέα ή ακόμα και να σας εκθέσει. Κρατήστε λοιπόν τα σχέδιά σας για τον εαυτό σας. Το βράδυ μια τυχαία συζήτηση ή ένα μήνυμα που θα πέσει στην αντίληψή σας θα σας αποκαλύψει ένα μεγάλο μυστικό το οποίο σας το κρύβε ένα πολύ δικό σας πρόσωπο. Η αλήθεια μπορεί να πονάει και σήμερα θα σας πονέσει, αλλά είναι το καλύτερο φάρμακο για να πας παρακάτω και το χρειάζεσαι. Η αλλαγή που έρχεται μπορεί να στεναχωρηθείς, αλλά είναι αυτή που χρειαζόσουν εδώ και τόσο καιρό.
0: Φίλες και φίλοι, ο Δημήτρης Μπουλίνης ήταν καρατοπιστικότατος. Εμείς ερχόμαστε πολύ λίγο με Τίμουρ Λοκαμπερό.
4: Σε καλύπτω! Σήμερα, αδέρφια, θα διπτήσουμε στην κόλαση!
5: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Εγώ και ο κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Music 892.
7: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
8: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
9: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος. Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregostrom, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregostrom. Wake up new.
12: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκτόσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.

0: Παιδιά, θα ακούσετε όλο και περισσότερες γυναίκες για να μιλούν για την Emanuela Cosmetics. Είναι το ελληνικό μπραντ που έγινε γνωστό μέσα από τα social και βρίσκεται πλέον σε περισσότερα από 10 χόντο σέντρες σε όλη την Ελλάδα. Προϊόντα που ξεχωρίζουν, no filter needed foundation που χαρίζει φυσικό αποτέλεσμα σε γάδιαστη όψη και επιδερμίδα χωρίς υπερβολές. Είναι η προσιτή πολυτέλεια που αξίζεται και τώρα έχουμε και καλοκαιρινές εκτόσεις, δηλαδή μείον 30% σε όλα τα προϊόντα Emanuela Cosmetics. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπαίνετε στο emanuelacosmetics.com και στα συνεργαζόμενα καταστήματα. Και φυσικά, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά κουνούπια παιδιά, Repel Spray. Τα κρατάει μακριά για 8 ώρες, όλα τα έντομα, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Από τη Unifarma.
1: Και, παιδιά, Μουντιάλ, εδώ πέρα φτάνουμε προς το τελικό. Φυσικά, ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου πλησιάζει. Και η πλατφόρμα εμπειριών αποκλειστικά για μέλη της Τύχημαν στέλνει 5 τυχερούς νικητές μαζί με το πλάσο Άνζους φυσικά στο πιο exclusive μουντιαλικό watch party της χρονιάς. Γιγαντοοθόνες, δυνατή μουσική και η καλύτερη παρέα στέλνουν το σκηνικό για την ανάδειξη του παγκόσμιου αθλητή. Διαγωνισμός στην Εδωρεάν και αφορά αποκλειστικά μέλη της Τύχημαν. Και μην ξεχνάτε ότι αν θέλετε ελληνικά άοσμα, οικολογικά και για παιδικό δωμάτιο χρώματα, μόνο Βέχρο. Για περισσότερα από 75 χρόνια η Βέχρο προσφέρει πιστοποιημένα προϊόντα υψηλής ποιότητας που στις απαιτήσεις. Εδώ πέρα έχει το άοσμο και υπολαργικό οσματοπλάς Silk, συνδυάζει άνεση στην καθημερινότητα, ανθεκτικότητα και εύκολο καθαρισμό. Υπάρχει, παιδιά, καλά, η Βέκορ έχει τα πάντα. Μπορεί να βάψετε άοσμα, οικολογικά, τα πάντα. Έχει τρομερά προϊόντα και είναι και ελληνική εταιρεία. Μίτσο, θες να ξεκινήσεις?
2: Ναι, νομίζω ότι έκανες πρώτος εσύ, γι' αυτό περιμένω την Μαρία. Συνήθεια. Λοιπόν, θέλω να σας πω, παιδιά, ότι έχουμε τη συνταγή για τις τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Βήμα πρώτο, μπαίνετε στο aegean.com ή στο Aegean App. Βήμα δεύτερο, κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις Aegean από Αθήνα για Πάφο. Και βήμα τρίτο, προσγειώνεσαι σε ένα τοπικό μαγικό μέρος, βουτάς σε κρυστάλλινα νερά και χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια. Η Πάφος σε καλεί. Ακολούθησε λοιπόν και εσύ τα βήματα και θα με θυμηθείς. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι οι ανώτερες σχολές Δέλτα είναι εδώ. Και ήρθε η ώρα να κάνετε το μεγάλο βήμα και να επιλέξετε ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing και management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Επισκέψου λοιπόν μία από τις ανώτερες σχολές Δέλτα, Συσταδίου, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή ή Νέα Φιλαδέλφια και ξεκινά να σχεδιάζει το επόμενο κεφάλαιο ζωή σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκει www.delta360.gr.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τρελοκαμπέρο δίπλα μου είναι έτοιμη για να μας ανοίξει ακόμα ένα κεφάλαιο τρέλας στη ζωή μας. Πάμε, Μαράκι.
3: Ενεργηθείτε.
1: Μαρία, τι καρτούν είσαι, παιδί μου.
0: Γιατί είσαι.
1: Προχώρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα.
1: Με κοιτάει και καταλαβαίνετε ότι έχω έρθει με βλακεία. Το καταλαβαίνει και μόνη της, ναι.
0: Έχω έρθει με μάθημα.
1: Ω, να σου.
0: Θα σας πω τα βήματα για να κάνετε αστρική προβολή.
1: Έπρεπε να γίνει και αυτό κάποια στιγμή.
0: Θέλετε?
2: Ναι,
1: μου λέγανε, γυρνάω. Ξέρετε τι γίνεται. Να πω και στου ακροατέ και στι ακροάτριε. Γυρνάω, βλέπει η Μαρία πετάει, ρε παιδί μου, ξέρουμε θα πετάξει μια τρομερή μαλακία.
0: Άρα
1: και την περιμένω και γυρνάω. Και γυρνάω, αφού λέει η Μαρία τη μαλακιάρα, γυρνάω και κοιτάω για τύπου συμπαράσταση, τύπου τι μας λέει πάλι αυτή η τρελή. Και γυρνάω και πέφτω πάνω στα μούτρα του αλλού με τον Περουκίνη, ο οποίος πλέον είναι σαν να, δεν ξέρω, δηλαδή, γυρνάω να τον κοιτάξω και δίπλα μου είναι ένας πιο τρελός ακόμα. Anyway,
2: Μαρία,
1: ήθελα να το μεταφέρω αυτό στου ακροατέ.
2: Σε καταλαβαίνω, Μαρία.
1: Ότι κοίταξα να πιαστώ από κάποιον και ο άλλος είναι ακόμα πιο ηλίθιος.
2: Σιγάρε φάνηκε εσύ.
1: Μη μιλάς,
2: μεγάλη γκουρού εσύ.
1: Μη μιλάς εσύ. Προχώρα. Πάμε.
0: Γράψε τα βήματα, γιατί εγώ πιστεύω σε σένα ότι μπορείς να το καταφέρεις να κάνεις αστρική προβολή.
1: Με ρωτάς αν θέλω να κάνω αστρική προβολή.
0: Δεν θέλεις να κάνεις. Υπάρχει παιδιά.
1: Εγώ δεν τα κορυδεύω.
0: Τα φοβάμαι. Εντάξει, και εγώ νομίζω θα την είχα καταφέρει αν δεν φοβόμουν.
1: Δεν μπορώ γενικά. Και γι' αυτό δεν μπορούσα ποτέ, παιδιά. Και θα το πω δημόσια τώρα αυτό. Καλό είναι. Όχι καλό είναι. Είμαι εναντίον των ναρκωτικών. Και γι' αυτό δεν μπορούσα ποτέ τα ναρκωτικά.
0: Φοβόσουν.
1: Χωρίς να ξέρω τι να έχω δοκιμάσει. Δεν μπορούσα, δεν θέλω να χάνω και δεν μπορώ να νιώθω ότι χάνω τον έλεγχο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είμαι και control freak,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Δεν μπορώ να χάνω τον έλεγχο.
0: Αυτό θα τον εμποδίζει από πολλά πράγματα. Βέβαια, καλό αυτό που ανέφερες, που σε εμπόδισε. Αλλά από την αστρική προβολή.
1: Ξέρεις, με εμπόδιζε που και που.
2: Αραιά και που ρε παιδί. Μην το δένει.
0: Μια στο τόσο. Η αστρική προβολή, παιδιά, για όσους δεν ξέρετε, είναι μια έτσι σωματική εμπειρία που σου δίνει την οπτική να βλέπεις τον εαυτό σου σαν να είσαι το τρίτο πρόσωπο. Λοιπόν, τόσο απλά να σας το πω. Τώρα πάμε στα βήματα. Αν θέλετε να βγείτε που λέμε από το σώμα σας και να βλέπετε τον εαυτό σας για να κάνετε αστρική προβολή. Mm-hmm. Ξαπλώνετε σε μια βολική επίπεδη επιφάνεια. Mm-hmm. Πρέπει να είστε άνετα, πάρα πολύ βασικό.
2: Στο κρεβάτι δηλαδή, κάπου.
0: Ναι, στο κρεβάτι, επειδή είναι το καναπέ κάπου. Να είσαι άνετα. Και στο πάτωμα, αν θέλεις, και είσαι άνετα, δεν θα σου πούμε όχι. Αφού ξαπλώσετε.
1: Ο Γιάννης από χτες, ρε. Φάνη, ξέχασα να σας πω, παιδιά, χθες ότι έχω κλέψει στρανίο. Τίποτα, έχουν μείνει.
0: Α, έχει μείνει από χθες ο Γιάννης, τέλεια.
1: Η χθεσινή εκπομπή ήταν πραγματικά κάθε λεπτό ήταν και 20 χρόνια φυλακής.
0: Μην κοιμηθείτε, αλλά κλείστε τα μάτια σας και χαλαρώστε. Το σώμα σας πρέπει να κοιμηθεί, αλλά το μυαλό σας να είναι ενεργό.
2: Πώς θα γίνει αυτό, ρε, εσύ?
0: Γίνεται. Άμα βρεθείς σε κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης, δηλαδή όταν θα πας να κάνεις εσύ τύπου ύπνωση που έλεγες, θα δεις ότι το σώμα σου είναι ενεργό, αλλά το μυαλό σου αρχίζει και. Μάλλον το σώμα σου αρχίζει να κοιμάται και το μυαλό σου αρχίζει να είναι ενεργό.
1: Με το αντίθετο συμβαίνει συνήθως με τον Δημήτρη.
0: Ναι, όχι, δεν θέλουμε να κοιμηθείς, Δημήτρη.
2: Εγώ μαρέ, κοιμάμαι πάρα πολύ εύκολα.
1: Ξυπνάς και.
2: Και δύσκολα ξυπνάω, όχι δύσκολα.
1: Ναι, πάμε.
0: Κοίταξε, μπορεί να σου βγει αυτό. Άκουσε με, θα αναπνέετε βαθιά για να το επιτύχετε και θα εστιάσετε στην αναπνοή σας. Mm-hmm. Λοιπόν, ξαπλώνουμε, κλείνουμε μάτια, χαλαρώνουμε, αναπνέουμε βαθιά και εστιάζουμε στην αναπνοή μας. Αυτό θα το συνεχίσετε μέχρι να αρχίσετε έτσι να ακούτε κάποιες δονήσεις. Αλλά εδώ υπάρχει μια παγίδα. Μην ενθουσιαστείτε όταν αρχίζετε να τις ακούτε. Δηλαδή, εγώ μια φορά που είχα κάνει διαλογισμό, ρε παιδί μου, και είχα πάει έτσι σε πολύ βαθύ.
2: Τι να ακούσεις δόνηση, ρε παιδί μου.
0: Αισθάνεσαι, ρε παιδί μου, σαν να φεύγεις, σαν να νιώθεις το σώμα σου λίγο διαφορετικά. Είναι αυτό. Εγώ όταν είχα κάνει διαλογισμό και είχα βρεθεί έτσι. Και με κοιτάει και γελάει.
1: Όχι, ρε, εσύ, δεν
0: καταλαβαίνω. Και είχα βρεθεί σε βαθιά κατάσταση διαλογισμού. Νομίζω ότι θα κατάφερνα να βγω από το σώμα μου, αλλά φοβήθηκα.
1: Δεν μπορούσα να ήμουν εκεί.
0: Και ενθουσιάστηκα ταυτόχρονα.
1: Την ώρα που ο Βούδας βρίσκεται εκεί πέρα.
2: Κάτσε, ρε Μαρία, περίμενε λίγο. Εσύ ήσουν σε κατάσταση ύπνωση. Ναι. Διαλογισμού, συγγνώμη.
0: Διαλογισμού, ρε παιδί μου.
2: Πώς ένιωσες ότι πήγες να φύγεις από το σώμα σου?
0: Γιατί ένιωθες, ρε παιδί μου, μια κατάσταση σαν να. Δεν μπορείς να το περιγράψεις τώρα αυτό.
1: Όση ώρα μιλάτε, εγώ απορώ με τι κοινό μας ακούει. Παιδιά, δεν μας Γιώργο, δεν σε ρώτησε κανένας αν έχεις πάει τρεις φορές στη ζωή σου LSD και οι εμπειρίες που ένιωσες. Ο αδερφέ Αλέξανδρε, ότι πίνεις φούντα κάθε μέρα. Αυτό πάλι θέλω να πω, καταλαβαίνω, νιώθουμε ωραία που τα μοιράζεστε αυτά μαζί μας. Αλλά δεν χρειάζεται. Είμαι οκ. Επίσης δεν είναι η ώρα αυτό. Η Μαρία δεν μίλησε ούτε για LSD, ούτε για φούντες, ούτε για
0: φούντες. Όχι, παιδιά. Ναι. Όπως η Χρύσα που έγραψε, δεν την πρόλαβα. Το έχει κάνει τρεις φορές αστρική προβολή.
1: Ανοίγει μια κουβέντα την οποία δεν την επιδιώκουμε εδώ πέρα. Ένα μπαφάκι, βρε αδερφέ, λέει ο άλλος. Παιδιά, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Εμείς μιλάμε για ύπνωση τώρα. Πού κολλάνε τα μπαφίδια, τα LSD, τα MDMA και δεν ξέρω τι άλλο κάνετε σπίτι σας που δεν μας ενδιαφέρει.
2: Δεν κατάλαβες γιατί τα λένε, μωρέ.
1: Ναι, τι.
2: Δεν κατάλαβες γιατί τα λένε.
1: Δεν καταλαβαίνω, αλλά ξεκινάνε μια κουβέντα μόνοι τους αυτοί εκεί πέρα και λένε ιστορίες πραγματικές. Λοιπόν, πάμε.
0: Φανταστείτε ότι το αστρικό σας σώμα αφήνει το φυσικό σώμα και το σκέφτεσαι αυτό με μάτια κλειστά. Θα αισθανθείτε ότι δεν μπορείτε να κουνήσετε τα πόδια σας εκείνη τη στιγμή, αλλά από την άλλη πλευρά θα τα νιώθετε να αρχίζουν να αιωρούνται στον αέρα. Αν συμβεί αυτό, είστε στη σωστή κατεύθυνση, γιατί αυτή είναι η αίσθηση. Και σύμφωνα με μαρτυρίες.
2: Άρα, Μαρία,
0: γιατί
2: παιδιά
0: το μελετάνε και στο Μάντσεστερ χρόνια τώρα στο Πανεπιστήμιο.
1: Το μελετάνε και στο Μάντσεστερ. Μαρία, εσύ δεν έχεις κάνει χημική. Χημική, λέω, με μπερδεύει, Χρύσα. Αστρική προβολή.
0: Δεν έχω κάνει.
2: Σου πέφτασε κοντά.
0: Το προσπαθούσα πάρα πολύ, αλλά είχα το φόβο εγώ μέσα. Καταλαβαίνω.
1: Είναι ο φόβο. Θα πρέπει να το ξεπεράσει, Μαρία.
0: Ναι. Αυτό, ήθελα να ξεπεράσω το φόβο.
2: Κάτι που έχει καταφέρει.
1: Ναι.
0: Τι να έχω καταφέρει.
2: Κάτι που έχει καταφέρει με όλα αυτά τα πράγματα να κάνει, α πούμε, κάτι δύσκολο.
0: Τώρα αυτό η αστρική προβολή είναι το δύσκολο, αλλά δεν είναι, ναι, θεωρώ τώρα. Δύσκολα, τέλος πάντων. Γενικά, οι άνθρωποι, παιδιά, θεωρούν πολύ ότι έχουν βιώσει την αστρική προβολή με επιτυχία και υπάρχει μια πιθανότητα γι' αυτό, γιατί υπάρχουν και άλλοι που, εντάξει, μπορεί να μην το έχουν βιώσει, να νομίζουν κάτι ή να έχουν πέσει σε κατάσταση ύπνου. Είναι λίγο διαφορετική.
1: Εγώ αυτό που λέω, φίλε, τώρα τελευταία, μετά τα 40, δεν ξέρω, όταν σηκώνομαι απότομα από το κρεβάτι.
0: Ζαλίζεσαι.
1: Ναι, ζαλίζομαι.
0: Αυτό τι είναι.
1: Όχι, άσχετο.
0: Όχι, αυτό είναι άλλο καλό.
2: Πού κολλάει αυτό,
0: αυτό μάλλον παθαίνει ορθοστατική υπόταση που σηκώνεσαι απότομα. Αυτό
2: τι είπε τώρα,
1: ο καθένα ότι νιώθει με το. Τι να πω τώρα.
0: Ρε Σιφανή, συγγνώμη, δεν έχει τύχει.
1: Τι είναι αυτή η αγιαχαούζα, ρε παιδιά, τι κάτι. Έχετε κάψει τα μυαλά.
0: Αγιαουάσκα, καλέ, τι αγιαχαούζα, αγιαουάσκα.
2: Είναι αυτό,
0: Μαρία. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι στο Περού και γενικά πηγαίνουν στη ζούγκλα, απομονώνονται και παίρνουν, είναι εκεί πέρα, εκεί το έχουν, την αγιαουάσκα, είναι ένα μείγμα από φυτό.
1: Καλά,
0: και αυτό σου κάνει θεραπεία, αλλά είναι και επικίνδυνο. Θεραπεία. Πρέπει να ξέρει. Ναι, πρέπει να ξέρει.
1: Σου κάνει θεραπεία, αλλά και είναι και επικίνδυνο. Ναι.
2: Πώς γίνεται να κάνει θεραπεία και να είναι επικίνδυνο?
0: Όχι, παιδιά. Αυτό είναι με την αγιαουάσκα.
1: Πολύ πρωί, βρεά, αγιαουάσκα.
0: Σε πάει πολύ πίσω και.
1: Ακούγεται όλο λάθος. Εγώ ο φίλο που έχει, τον έχει πάει πίσω άλλο πράγμα. Μάλιστα.
0: Για περίμενη, η Χρύσα το έχει κάνει τρεις
1: φορές. Η Χρύσα είναι τρόλ, μωρέ. Άστη Χρύσα τώρα, προχώρα. Λέγεσαι.
0: Όντως.
1: Ναι, ναι, προχώρα, λέγεσαι.
0: Λοιπόν, περίμετε να γυρίσω πάλι γιατί είδα τώρα τα μηνύματά σας. Ναι. Παιδιά, στο Μάντσεστερ το προσπαθούν και μάλιστα 35 χρόνια κάνουν τις ερευνές τους και βασίζονται στην αστρική προβολή, να ξέρετε. Και έχει γίνει και από άλλα πανεπιστήμια. Δεν είναι δηλαδή ότι.
2: Ρε Μαρία, αυτό που είπαμε για αγουάσκα είναι παρασυζυγόνο φυτό.
0: Παρασυζυγόνο, βέβαια. Yeah. Και σε βοηθάει, λέει, να λύσεις πάρα πολλά θέματα και γενικά από την παιδική σου ηλικία και τραύματα.
2: Άκου, Φάνη, άκου. Λέει η τελετή της αγιαουάσκα καθοδηγείται από έναν σαμάνο.
0: Βέβαια. Yeah. Πρέπει να ξέρει κάποιος, ρε, είναι
2: γνωστό ως αγιαγουσκέρο. Που προκαλεί βαθιές αλλαγές σε συνείδηση.
1: Είχαμε ένα φίλο που το λέγαμε για ουσκέρο.
0: Εγώ έχω μία πολύ γνωστή μου που έχει πάει και έχει μείνει και στη ζούγκλα, γιατί έχουν μείνει εκεί πέρα. Έκανε το πολύ
2: χαρτικό. Έκανε το πολύ.
1: Έλα, Αντίνα, πού είσαι, στη ζούγκλα κλείσα, σε πάρω εγώ.
0: Ναι, ρε, δεν είχε ούτε τίποτα κινητά και αυτά και είχε μείνει μια εβδομάδα μέσα στη ζούγκλα. Έκανα γιαουάσκα και αυτά, άλλο άνθρωπο.
1: Είδες, δεν παίζει ηλικία.
0: Αλλά πήγε με κάποιον που ξέρει. Γιατί άμα δεν πα με κάποιον που ξέρει, είναι.
1: Θα πήγε. Ρε, Μαρία, τώρα, να πω τώρα αλήθεια τώρα.
0: Εγώ τα φοβάμαι τώρα.
1: Να πάμε τώρα σε κάτι σοβαρό. Εσύ τώρα πες ότι λες του Μίτσου, του άντρα σου, κράτα το παιδί και σου λέει αυτή η φίλη σου, πάμε να κάτσουμε 4 μέρες Βραζιλία πέρα με ένα αγιαουσκέρο και αγιαούσκα κάθε απόγευμα 4 η ώρα αγιαουσκέρο. Θα πήγαινε.
0: Θα πήγαινα, ναι. Θα πήγαινα. Άμα δεν φοβόμουν να το κάνω, θα πήγαινα. Εντάξει, με έχει καταλάβει ο Δημήτρης. Όπως και το έχω πει ότι θέλω να πάω και Σαμοθράκη που κάνουν τα. Να, θα πάνε τώρα
2: πάνε
0: φέτος.
2: Γυμνοί και κάνουν.
0: Όχι, έχει εκεί πέρα ένα διαλογιστικό που γίνεται φανταστικό. Και θέλω να πάω. Δεν θα πάω φέτος, τέλος πάντων.
2: Πάντως, για να μην το κάνετε με την αγιαουάσκα, λέει, μπορεί να περιοδοτήσει σοβαρά ψυχοσικά επεισόδια σε άτομα με προδιάθεση σχιζοφρένεια. Η λήψη είναι επικίνδυνη για άτομα με καρδιολογικά προβλήματα.
1: Αν το άτομο αυτό έχει ήδη σχιζοφρένεια, καλή ώρα όπως η Μαρία. Δεν επηρεάζει κάτι όχι.
2: Ακόμα περισσότερο. Ναι, ναι, ναι. Είναι άκρος επικίνδυνο να συνδυαστεί με την καθελπτικά χάπια ή ορισμένες στροφές.
1: Εδώ. Πάει πολύ μακριά. Έρχονται ερωτήματα στους ακροατές. Γιατί ο Χριστός δεν είχε πάει στις Ινδίες? Ερώτηση.
2: Αυτό που κολλάει.
0: Αυτό τώρα που κολλάει.
1: Γιατί κολλάει αυτά που λέει η Μαρία, ρε, Μαρία. Τι να σου πω τώρα.
0: Όχι, ρε, για την αστρική προβολή. Και η Ντέμι Λοβάτο έχει δηλώσει ότι ασκεί το διαλογισμό και έχει καταφέρει να βιώσει αστρική προβολή, παιδιά. Και συζητάει συχνά τις μεταφυσικές αναζητήσεις εκπομπές.
2: Είχε χαθεί ένα διάστημα η Ντέμι Λοβάτο.
0: Και η Κέσα.
1: Είχε χαθεί τελείως. Ναι. Η Χέσα.
0: Η Κέσα.
2: Ναι. Η Κέσα λοιπόν, και είχε χαθεί.
0: Είχε πει ότι ενδιαφέρεται για αυτό το παραθυσικό.
1: Η Μαρία ήταν αυτό που έλειπε από αυτήν την εκπομπή. Δηλαδή είχαμε τον Δημήτρη, ο οποίος πραγματικά όλη την ώρα το μυαλό του είναι στο σεξ και πώς θα κάνει με κάποιο τρόπο. Η Μαρία τώρα έχει βάλει και το κομμάτι του παραθυσιογόνου. Είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι να βγαίνει η εκπομπή σε λίγο από το. Από την νίκη.
2: Κάτσε μωρέ, γιατί είσαι αμέσως ένα ακροατής, δεν θα σ' άρεσε.
1: Από την αστεία.
0: Εσύ αγιαουάσκα είναι, δηλαδή μην το δοκιμάσετε, πρέπει να ξέρει κάποιος.
2: Όχι, παιδιά,
0: είναι...
2: αυτό διαβάζω κι εγώ.
0: Ναι. Ναι.
1: Εμείς, παιδιά, μέχρι βενζίνη σε κάλτσες βάζαμε, μέχρι εκεί.
2: Βενζίνη σε κάλτσες.
1: Αυτό ήταν.
2: Γιατί?
0: Τι, βενζίνη σε κάλτσες, γιατί?
1: Δεν το κάναμε εμείς τώρα.
2: Γιατί
0: το κάνω όμως.
1: Αυτό ήταν.
2: Είναι στις εποχές, παιδί μου.
1: Ρε, παιδιά, τις εποχές.
2: Παλτό, μόδα θα φορεθεί.
1: Έλα. Όχι. Τώρα δεν κάνει αυτό. Είναι κακά πράγματα αυτά. Άστο, προχωρά. Ναι, τίποτα. Μην.
2: Α, καταλάβω γιατί.
0: Ξέρω τώρα, τα κατάλαβα με την κάλτσα. Ναι.
1: Ζήνα.
0: Ναι. Και πώς μπορείτε, παιδιά, αυτό τη μυρωδιά δηλαδή. Εγώ ανακατεύομαι φουλ. Εγώ δεν μπορώ. Το χειρότερο μου είναι σε βενζινάδικο. Ανακατεύομαι φουλ. Δεν το συζητάμε. Και η Κέσσα που σας έλεγα.
1: Μακριά ρε από αυτά, ρε. Μακριά ρε. Μας ακούνε και νέα παιδιά. Μακριά από τζίνες, τα φάκια και λέει ο
0: Λευτέρης. Τι είναι αυτά, εγώ δεν τα ξέρω. Τα φάκια.
1: Το ταφάκι.
0: Ναι, τι είναι το ταφάκι.
1: Το ταφάκι. Ναι, μακριά από αυτά. Ταφάκι. Κάνει το ταφ εδώ πέρα.
2: Κάνει ταφ πριν την ίδια Μαρία.
1: Ταφάκι όμως τι διαφορά, γιατί το λέμε ταφάκι.
0: Γιατί το λέμε ταφάκι.
2: Μήπως δεν πρέπει να πούμε στον αέρα γιατί το λέμε ταφάκι.
1: Παιδιά, ναι. Λοιπόν, παιδιά, καλό. Αυτά, παιδιά, αν θέλετε να προχωρήσετε τη ζωή σας, επειδή θα σας πω κάτι. Επειδή έχω φίλους οι οποίοι μείνανε πίσω από κάτι τις βλακίες. Μακριά από όλα αυτά. Λοιπόν, σταματήστε.
0: Ερεσί, ποια δέντρα.
1: Σταμάτησε. Βλακίες τώρα. Έλα.
0: Γιάννη, ποια δέντρα έχω πιει. Λέμε για να αγκαλιάζουμε τα δέντρα. Δεν λέμε για πώς να
2: τα πιείτε.
0: Μαρία,
2: δεν τα πίνετε, αγκαλιάζει.
1: Ναι,
0: δηλαδή εντάξει.
1: Μακριά τώρα από αυτές τις ιδέες τώρα. Είναι δυνατόν. Έχετε όλη τη ζωή μπροστά σας. Λέγε Μαρία, τελείωνε.
0: Τι να πω, μου κάνετε την αστρική προβολή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι να πω. Όπως σας έλεγα, να είχα μείνει στην Κέσα. Πάρα πολλά πανεπιστήμια, παιδιά, έχουν ξεκινήσει.
2: Η Κέσα δεν μας εμπιστεί έκανε.
0: Δεν σας είπα ότι.
2: Όχι, μόνο Κέσα ανέφερες.
0: Α, ότι έχει παρεστήσει. Περίμενε. Κάτσε να το
2: βάλω. Λοιπόν,
0: η Κέσα, παιδιά, έχει αντίστοιχες εξωσωματικές εμπειρίες ταξιδιών. Δηλαδή, βγαίνει από το σώμα της και πάει ταξίδια. Κάνει αστρικά ταξίδια. Καλά, παιδιά, δεν το ξέρετε ότι υπάρχουν και άλλες
2: διαστάσεις. Είναι πανάκριβα τα αστρικά.
0: Υπάρχουν και οι άλλες διαστάσεις και υπάρχουν και οι πύλες.
2: Χειραποσκευή, έχει την πληρώνει.
0: Θα σας πω αύριο.
1: Σκαστρική προβολή, Μαρία.
0: Λοιπόν, θα σας πω αύριο και για τους εξωγήινους, γιατί είδατε τον ηθοποιό του που έπαιζε στο Spider-Man.
1: Πάντως, Μαρία, εγώ να ξέρεις, να σου πω κάτι σοβαρά τώρα.
0: Που τον παρακολουθούν εξωγήινοι και τους κατέγραψε στο σπίτι του.
1: Εγώ έχουμε ένα. Εγώ το έχω πει τώρα, είναι γνωστό αυτό. Εγώ είχα ένα παιδί. Το είχα πει στον Παρασκευά που νομίζανε κάποιοι ότι ήταν από το μυαλό μου. Έχουμε ένα παιδί στο χωριό, τον Παναγιώτη του Φτωστού.
0: Ποιον?
1: Ο Παναγιώτης Φτωστού. Ένα παιδί το οποίο.
0: Λέγεται Φτωστού,
1: το λέμε Φτωστού γιατί περπάταγε και έφτιανε συνέχεια. Λοιπόν, αυτός με κάτι τέτοιο ασχολιότανε, 15 χρονών, είναι τώρα 50, ναι. Το μυαλό του 14 μέσα. Πρόσεχε. Καλά. Και έτρωγε κάτι μπισκότα, κάτι αυτά.
0: Ναι.
1: Ακόμα και έχει μείνει εκεί ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης Φτωστού έχει μείνει εκεί 15 χρονών. Όλοι μεγαλώσαμε.
2: Η Μαρία η άκυρο-άκυρο.
0: Ναι, δηλαδή τώρα με το Φτωστού εγώ.
1: Ναι, καλά. Σε βλέπω εγώ. Και περπατάει πάνω κάτω στο χωριό. Πάνω κάτω. Όλο το δρόμο. Από την παραλία μέχρι αυτό.
0: Τι είναι ακόμα.
1: Αυτό Παναγιώτης 15 χρονών. Τι έγινε. Κανονικά. Στο λέω, όχι, ναι, στο λέω γιατί θα καταλήξω.
0: Άζα μας δεν συμφάνει άκυρο-άκυρο-άκυρο που θα καταλήξω το φτουφτού.
2: Άκυρο-άκυρο φτουφτού. Μια χαρά, Μαρία.
1: Ναι, δηλαδή ξέρεις να αυξήσω. Ναι, πώς το λέω τώρα, μην πηγαίνει πάνω κάτω. Λοιπόν.
0: Ναι, ρε, Ευαγγέλη, ψηφίζω γιατί δηλαδή.
1: Ναι, γι' αυτό.
2: Δεν ψηφίζει, ρε.
1: Έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Λοιπόν, μ' αρέσει που είναι κάποιοι κυριλαίοι ακροτές που λέει παν μέτρων αριθμών. Αυτό δεν ξέρει καλά. Ένα ταφάκι.
0: Εγώ σα τα πατήσω.
1: Ένα ταφάκι. Παν μέτρων αριθμών. Ένα ταφάκι, αν το πει. Πραγματικά χαμηλό το επίπεδο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, από την. Ναι, η Μαρία έχει ροπή προς τη Ρούφα. Την έχει την πληροφορία αυτό.
2: Τι σου λένε, εσύ, γιατί τα ακούω.
0: Να σου πω κάτι τώρα. Δεν δίνω σημασία όπως καταλαβαίνεις. Εσείς που θέλετε να κάνετε την αστρική προβολή, εγώ σας τα πατά βήματα.
2: Για κάνε φτουφτού.
1: Έχει το άκυρο. Φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο με Δημήτρη Μπούλιν. Πάμε.
3: Σόφα!
4: Ναι.
3: Σόφα!
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου, φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 9,95 το κιλό. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές επιλεγμένα ελληνικά αναψυκτικά όπως και Pantene ή Head & Shoulders επιλεγμένα προϊόντα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Τουαλέτα. Χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Music 892.
10: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
12: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
13: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
13: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
14: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ακολούθησε μας στο TikTok @official 892.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάμε ότι το Μουντιάλ είναι στο πικ του, έτσι. Και η στοίχημα είναι επίσημος υποστηρικτής. Ως επίσημος υποστηρικτής βάζει τα μέλη απευθείας στην δεκάδα. Μέσα από το στοίχημα Nation, την αποκλειστική πλατφόρμα μελών της στοίχημα, τα τυχερά μέλη κερδίζουν την επίσημη φανέλα της εθνικής ομάδας της επιλογής του. Nation.stoichiman.gr. Και μην ξεχνάτε ότι, παιδιά, το καλοκαίρι είναι εδώ πέρα. Και φυσικά όταν το καλοκαίρι εδώ, κάπου εδώ κοντά είναι και τα παγωτά που λέγαμε πριν, αλλά και τα φρέσκα λαχανικά, η μαναβική. Και τώρα τα My Market, παιδιά, όπου εκεί πέρα θα βρείτε όχι μόνο, επειδή το λέω εγώ, τα πιο φρέσκα. Πλέον έχουν απάνω όλα τα φρούτα και τα λαχανικά ένα QR code, το οποίο το σκανάρετε και τι κάνετε, βλέπετε ακριβώς από ποιο άνθρωπο σας ήρθε το φρούτο και το λαχανικό στο καλάθι σας, στον παραγωγό, την περιοχή και όλη τη διαδρομή μέχρι το ράφι. Έτσι έχετε την πλήρη εικόνα. Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, η οποία στηρίζεται σε συνεργασίες με 300 και πλέον κυρίως Έλληνες παραγωγούς και συστηματικούς ελέγχους ποιότητας, για να ξέρετε κάθε φορά ότι τσιμπάτε από τα My Market είναι 100% που λέγει και ο Αλεφάντος.
1: Λοιπόν, αυτό το Σάββατο, 18 Ιουλίου, από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, παιδιά, στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλη 99 και Ηλία Βενέζη, η Ντελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Εστερόπη Χαϊνά θα εκπέμπουν ζωντανά σε ένα έτσι ξεχωριστό live radio event. Και από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, το Πλαίσιο γιορτάζει τα μεγάλα εγγένεια του ανανεωμένου καταστήματος με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα, με αγορές από 2 προϊόντα και ανώ. Και φυσικά μπορείτε να πάρετε μέρος και στον instant διαγωνισμό και να διεκδικήσετε δώρα και δωροεπιταγές Πλαίσιο συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Για οτιδήποτε θέλετε και περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο πλαίσιο.gr. Και επειδή πλησιάσαν οι ώρες των διακοπών, κάποιοι ήδη έχετε ξεκινήσει, δεν ξέρετε τι να πάρετε, τι να αφήσετε, σίγουρα δεν ξεχνάτε το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Αλλά και να το ξεχάσετε, παιδιά, παντού υπάρχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, που έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή. Γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα Ζαγόρι.
2: Και παιδιά, θέλω να σας πω, μην ξεχνάτε ότι την Παρασκευή κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση, διότι ένας τυχερός, ένας από εσάς, θα φύγει με μια τετράδα ελαστικών δωρό ανεξαρτήτως διαστάσεων από το Δημητρακόπουλο και φυσικά τα λάστιχα θα είναι Goodyear. Με τρία υπερσύγχρονα καταστήματα, Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη, η εταιρεία Δημητρακόπουλος είναι leader στην αγορά ελαστικών αυτοκινήτων πάνω από 30 χρόνια. Στείλετε μηνύματα στο Viber σταθμού στο 6939892892, γράφοντας Δημητρακόπουλος κάτω τις ελαστικά κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Και φυσικά την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Ζάβας αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια και το κλιματιστικό της και έγραψε θηρίο. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Ζάβα το επόμενο τραγούδι.
0: Φίλες και φίλοι, Δημήτρης Βούλινης και Celebrity News.
2: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και έχουμε νεάκια, έχουμε εξελίξεις, έτσι μ' αρέσει γιατί είναι καλοκαίρι τώρα. Και είναι δύσκολο ρε παιδί μου να πεις το καλοκαίρι τι θα γίνει πια, τι γίνεται το καλοκαίρι από την
1: πέρα. Ήρεμουν όλα, ναι.
2: Αλλά κάθε φορά όλο κάτι βγαίνει. Λοιπόν, αρχικά θέλω να σας πω ότι πολλοί έχουν...
0: Σε παρακαλώ μην το ξανακάνεις το.
2: Ποιο?
0: Παρακαλώ, το ξανακάνω. Αυτό το πράγμα που λες, μ' αρέσει. Δεν το κάνω ούτε εγώ αυτό.
2: Ποιο?
0: Που πάντα τοποθετείς την προσωπική σου. Όχι άποψη, την άποψη σου θέλω. Το αν σ' αρέσει εμένα και τον ακροατή, γιατί έπρεπε να το ακούσουμε αυτό, μ' αρέσει. Σοβαρά το λέω.
1: Δεν το εκφράζει.
0: Έχεις ακούσει ποτέ εγώ να πω α, πάμε εκεί πέρα γιατί μ' αρέσει? Όχι. Πάω εκεί που αρέσει στους ακροατές. Το τι εσύ, σου έχω ξαναπεί, μην το πάρεις προσωπικά και λάθος. Ναι. Εσύ απέναντι και εγώ και η Μαρία, εσύ, αλλά ας μιλήσουμε για σένα, είσαι ένα σκουπίδι. Ναι. Δεν μπορεί να ακούει ο Κροατής τι σ' αρέσει, γιατί είσαι υποδιέστερος από τον ακροατή. Βάζω και τον εαυτό σου μέσα. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε αυτό μ' αρέσει. Τι είπα να πει,
2: αυτό. Μου αρέσει αυτό που γίνεται.
0: Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει. Πάμε να πεις αυτό που γίνεται και θα σχολιάσουμε μετά αν σ' αρέσει ή όχι. Δεν μας ενδιαφέρει, όχι η άποψή σου, δεν μας ενδιαφέρει πώς νιώθεις.
2: Κακή η άποψή μου.
0: Όχι, δεν το λέω για σένα.
2: Ναι, όχι.
0: Είναι, ακούγεσαι στον ακροατή και στην ακροατή υπερφύαλος. Πάμε γιατί μ' αρέσει.

0: Είσαι, ποιος είσαι και σ' αρέσει. Και γιατί πρέπει να ακούσω. Ξεκινάς λάθος. Γιατί πρέπει να ακούσω κάτι που αρέσει εσένα.
1: Αρχικά δεν είναι
0: αυτό. Άκουσε με τώρα. Σου κάνω το. Σου λέω marketing είναι αυτό. Μπορείς να μας πεις αυτό που σου αρέσει, αλλά πρέπει να το πουλήσεις διαφορετικά. Ξεκινάς και λέει, πάμε λες γιατί μ' αρέσει. Είναι λάθος.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να μου λες πολύ σημαντικά πράγματα.
0: Αλλά με πολύ λάθος τρόπο.
1: Όχι, απλώς επειδή.
0: Σε πρέξε το σκουπίδι.
1: Όχι. Με έναν τρόπο. Ό,τι και αν μου λες, το αποβάλλω από το κεφάλι μου. Δεν μπορώ να το ακούσω.
2: Γιατί ρε εσύ.
1: Έχω,
2: τώρα αυτό σου λέει ότι μπορεί να επηρεάσει κάποιον.
1: Υπό άλλες συνθήκες θα τον άκουγα. Ναι, ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή μου μιλάει και τραβάω το καζανάκι.
0: Ναι. Λοιπόν.
2: Γιατί όμως.
1: Δεν μπορώ.
0: Είδες πάλι το καζανάκι τραβά.
1: Ναι.
0: Αλλά είδες πάλι μιλάς για τον εαυτό σου.
2: Μήπως επειδή σε επίκεντρο.
1: Πάλι... Εγώ δεν μπορώ.
0: Ρε, εσύ πάλι μας μιλάς συνέχεια. Πώς νιώθεις εσύ.
1: Ρε, φάνηκε εσύ. Δεν
2: έχει ψυχολογικά ρε, μια φορά
1: που... Άντε, πιάνει και άλλοι.
0: Μια φορά που να έχω πει εγώ. Δεν γιώ. Να έχω πει στον κόσμο, παιδιά, με κάνεις και νιώθω έτσι.
1: Ξεκινάς κάθε φορά με το εγώ.
0: Εγώ. Ρε, εσύ Μίτσο, άκου να δεις.
1: Αλλά δεν σου έχω πει κάτι. Εννοείται να το κάνεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Άκου να δεις. Προφανώς για μας μιλάμε όλοι. Δεν το πουλάς με τον σωστό τρόπο. Με κάνεις και νιώθω. Δηλαδή, μας περιέγραψε τώρα πώς σε κάνω να νιώθω εγώ στους ακροατές. Τι τον νοιάζει τον ακροατή. Τον ακροατή τον νοιάζει πώς νιώθει εκείνος. Είναι απλό το πράγμα. Είναι...
2: Κάνει την ψυχανάλυση του, ρε Σιφάνη. Ρε Σιφάνη,
0: να πάει, πάει στον ψυχολόγο του.
2: Μα εδώ, πάει, δεν έχει αποτέλεσμα. Πρέπει...
1: Τη Μαρία, μα το θεωρεί και την Παναγία.
0: Άστιμα, η Μαρία είναι.
1: Από μένα θα το βρει. Με αγάπη.
2: Με αγάπη
1: κι εγώ.
0: Εσύ λοιπόν θα κάνει. Θα κάνεις αυτό που θες να πεις, θα το πεις πουλώντας το σαν να το θέλει να το ακούσει ο ακροατής. Κατάλαβες τι γίνεται. Συνέχισε να κάνεις αυτό που κάνεις. Δεν ξέρω αν κατάλαβες τι είπα τώρα.
2: Δεν κατάλαβα τίποτα, εγώ νομίζω.
0: Ρε παιδί μου, θες να πεις ότι παιδιά, εμένα μου αρέσει το που γίνεται. Mm-hmm. Πες πρώτα τι γίνεται, έτσι. Και μετά χαρακτηρίσε το ως καλό. Καταλαβες.
1: Okay,
0: δεν θα
1: okay.
0: πεις, αλλά εσύ θα βάζεις πάντα τον εαυτό σου μπροστά. Πες, ρε παιδί μου, μ' άρεσε η συναυλία της Φερμπίν, της Μπίλι Άιλις, λόγω το ράδιο. Mm-hmm. Δεν θα πεις ότι έγινε η συναυλία της Μπίλι Άιλις που μου άρεσε πολύ. Είναι λάθος. Το ακούει ο λέει έφυγε. Παιδιά, χθες έχετε μια συναυλία. Ρε, εσύ αυτό που έκανα πολύ ωραίο. Είναι άλλο αυτό. Έτσι λες ότι σ' αρέσει χωρίς να βάλεις τον εαυτό σου μπροστά.
1: Βέβαια, εγώ αυτό που είπα.
0: Πάλι τα ίδια. Εγώ αυτό που είπα.
2: Φανή.
1: Εγώ είπα ότι μου αρέσει που γίνονται πράγματα.
0: Εγώ αυτό που είπα, κύριε, ο εαυτούλης του. Ο εαυτούλης του, ρε. Βγες από το καλούπι σου, ρε. Μίτσο.
2: Προσπαθεί να πάρει αξία από σένα, ρε. Δεν την αποδοχή σου.
0: Την αξία λοιπόν, δεν μπορεί να πάρει αξία.
1: Ειλικρινά σας μιλάω.
0: Δεν μπορεί να πάρει αξία, μα. Αυτό έτσι το ξέρω. Αυτό όμως θα ήθελα να κάνει.
2: Θέλει την αποδοχή σου, ρε. Δεν ακούστηκε καλά έτσι όπως το
0: είπε.
1: Λέει κι ο άλλος. Ναι, το ξέρω ότι αυτό θέλει να κάνει.
0: Μα την έχει. Φίλε, άγνωσε μισό λεπτό τη μητέρα σου.
2: Παιδιά, δεν ακούστηκε καλά έτσι όπως το είπε.
1: Όχι, ρε Μαρία, σιγά. Σήκω, φύγε Μίτσο. Μάικ, όχι.
0: Τι θέλω να πω. Γελάει όλο. Συγγνώμη, γιατί μάλλον και γελάει ο άλλο. Λοιπόν, εγώ προσπαθώ μαθήματα κάνω στο Μίτσο τώρα αυτή τη στιγμή και φυσικά.
2: Ναι, αλλά δεν τούτα. Ρε παιδιά,
1: εγώ ξύπνησα το πρωί να έρθω στη δουλειά.
0: Εσύ ο Μίτσο, ξέρει τι γίνεται. Επειδή είναι βυζακωμένο ακόμα στη μάνα του, έχει μάθει να του λένε μπράβο μέσα και αυτά. Αλλά σιγά σιγά.
2: Αυτό θέλει από σένα.
0: Ναι, αλλά είδε πω έχει εξελιχθεί τώρα ο Μίτσο.
2: Τώρα σκουπίδι τον είπε, Ρεσί. Θέλει λίγο να του κάνει να το πει να κάνει.
0: Ρεσί, όταν λέω σκουπίδι.
1: Μαρία, το ζει έτσι. Το ζει έτσι.
0: Έλα τώρα.
1: Το ζει. Ήρθε η ώρα να βγάλει όλα τα κόμπλεξ που μπορεί να έχει ω άνθρωπο.
0: Τώρα μην τα βάζει τη Μαρία.
1: Όχι, να τα βγάζει σε μένα.
0: Η Μαρία καλό το κάνει.
1: Ποιο καλό
2: να σε υποστηρίζω καλό το κάνω τώρα.
1: Είπε ότι έχω ψυχολογικά, ότι δεν λύνονται με τίποτα. Ότι περιμένω να σε βυζώσω.
0: Ναι.
2: Όχι, αυτό το είπα εγώ.
0: Αυτό το είπα εγώ.
1: Χίλια δύο.
2: Θα έχει μπερδέψει τώρα. Ποιο είπε τι.
0: Θέλω να.
2: Να είδε, έχει εσωτερική σύγχυση.
0: Ναι.
1: Αυτό έλειπε. Όχι, Μαρία, έχω εξωτερική σύγχυση. Δεν έχει καθόλου εσωτερική.
2: Γιατί τα έχει μπερδέψει.
0: Και ακολουθούν και οι ακροατέ στο κλίμα. Ο Παναγιώτη, μετά από όλο αυτό το συμφερτό που έγινε εδώ πέρα, ο Παναγιώτη τι πρόσημα έβγαλε. Η Μαρία πρέπει να κάνει εξάρα. Δηλαδή, αυτό πώς προκύπτει. Ρε εσύ, μέσα από το γαλό. Δηλαδή, από όλο αυτό. Ρε τον Παναγιώτη. Η Μαρία αυτό που ήταν να τύπο σου λέει πω από ένα τώρα. Τι συμπέρασμα έβγαλα. Λοιπόν, παιδιά, άκουσα. Μετά από όλα αυτά που άκουσα, η Μαρία πρέπει να ξέρει από όλα τρόπε. Τι να πω, μα, τι να πω. Λοιπόν, λοιπόν, συνέχισε, Δημήτρη. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω τώρα. Εγώ, ας ακούω με κομπλεξικό, ας γίνω εγώ κακός σε αυτήν την εκπομπή. Δεν με νοιάζει. Εγώ μπορώ να θέλω να βγάλω νέα γερά μυαλά εκεί πέρα έξω αύριο μεθαύριο. Ας, εγώ να έχω τα κόμπλεξ μου. Εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι έχουμε τα κόμπλεξ μας. Συνέχισε.
2: Όχι μεγάλοι άνθρωποι.
1: Μεγάλη Μαρία μου. Μεγάλη.
0: Ναι.
2: Δημήτρη μου.
1: Μεγάλη
2: το
1: Μαρία.
2: Εσύ που 30 ετών είσαι ακόμα με τη μαμά σου.
1: Φυσικά Μαρία, εγώ τουλάχιστον είμαι 46 για να αφήνω το παιδί στη μάνα μου.
2: Πού να το αφήσω.
1: Γιατί δεν ξέρω.
0: Πού σ' άφηνε η μάνα σου.
2: Εσένα πού σ' άφηνε η μαμά σου.
1: Στην κυρία.
0: Ναι.
1: Στην Βιργινία. Μεγάλη.
2: Στην Βιργινία.
0: Η Μαρία δεν έχει λεφτά να δει τέτοιο. Χοντρέ δεν υπάρχει, λέει, τα ξέρει όλα. Η αλήθεια και αυτό είναι το μεγάλο μου μειονέκτημα.
2: Τι, που τα ξέρει όλα.
0: Ναι, είναι πολύ. Είναι ρεσί. Ήταν. Πώ να σου πω. Είναι μεγάλο βάρο. Πώ ήταν ο Χάιλάντερ. Που ήξερε ότι δεν θα πεθάνει. Κατάλαβε.
2: Δεν γίνεται να τα ξέρει κιόλα. Άνθρωπο είσαι.
0: Είναι τρομερό. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Αυτό το βάρος που φέρνει. Όχι, είναι κατάρα.
2: Όχι, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Τι έχω είναι. Έναν εδώ πέρα που έχει πάρα πολλές ανασφάλειες και κοιτάζει να πάρει την αποδοχή σου και έναν αυτό που αυτοποθεώνεται.
1: Ναι. Ο ένας που έχει ανασφάλειες και κοιτάζει την αποδοχή μου, εγώ.
0: Να πω κάτι.
1: Ο ένας που έχει ανασφάλειες και κοιτάζει να πάρει την αποδοχή του.
2: Εσύ, Δημήτρη.
1: Έλα, Μαρία.
2: Πες μου λιγάκι τώρα. Αντικειμενικά.
1: Πάμε να τα αναλύσουμε.
2: Δεν θέλεις να νιώσεις λίγο ότι παίρνεις την αποδοχή του Φάνη.
1: Τι νιώσεις την αποδοχή του Φάνη σε τι.
2: Να νιώσω ότι σε.
0: Με κοιτάει σαν πατέρα, δηλαδή. Μπαμπά το κάνω σωστά. Με κοιτάει σαν. Α, παιδί μου, να σου κάτι.
2: Βλέπεις.
0: Να τα σου πω και εγώ τώρα. Λες και είμαι ο Μέση. Λες και μιλάει ο Μέση στο παιδί του, το καταλαβαίνω. Θα πρέπει να. Ξέρεις τι γίνεται. Θα πρέπει. Ποιος το έχει πει, το έχει πει ένας πατέρας αυτό σε κάποιον. Θα πρέπει να γίνεις 10 φορές καλύτερος αγόρι μου για να μην συγκρίνουν μαζί μου. Από να μην σκέφτεσαι να αλλάξει το όνομά σου για να μην ξέρουν ότι είσαι γιος μου. Δεν ξέρω, Μίτσο. Από μένα, πώς να σου πω. Πρέπει να σταματήσει να το κάνει αυτό. Το έχω καταλάβει.
1: Ποιο πράγμα.
0: Που με κοιτά τώρα, ρε φίλε, και θες την. Πρέπει να αρχίσει να ανοίξει τα φτερά μόνο σου τώρα. Δεν μπορώ τώρα. Λοιπόν, λέγεται σελέμπρι τώρα να παταχιστεί. Λέγεται. Εντάξει, ξέρει, σκέφτομαι τώρα με τον Δημήτρη που.
2: Τώρα άλλαξε η φω και σκέφτομαι.
0: Σαν παιδί μου. Τι ήθελα να πω.
1: Έχω σοκαριστεί.
2: Με τι.
1: Με αυτά που ακούω.
0: Έχετε παρατηρήσει κάτι. Δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί. Έχετε παρατηρήσει κάτι. Όλο. Το έχω ξαναπεί. Θυμήστε μου, διακόψτε με αν το έχω ξαναπεί. Έχετε παρατηρήσει κάτι ότι με του γονεί μα. Ότι το 90% της ζωής μας που συναναστρεφόμαστε με τους γονείς μας, ναι, μεν θα χαρούμε τις χαρές μας, αυτό είναι περήφανοι, είναι αυτό, αλλά το πιο πολύ χρόνο οι γονείς μας μας κοιτάνε και τι βλέπουν, τι νιώθουν.
2: Αυτό που είπες χθες.
0: Ναι.
2: Ότι συμπονετικά μας κοιτάνε.
0: Ναι, συμπονετικά. Ναι. Αυτό το πιάνω και εγώ με το Μίτσο, ρε φίλε. Σε κοιτάω συμπονετικά.
1: Αν αυτή είναι η συμπόνια σου, τρέμω πως είναι η οργή σου.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Λέγε, πάμε.
1: Να ξεκινήσω δηλαδή να τα πω.
0: Πάμε, ναι.
1: Ωραία. Η Άννα Βίση λοιπόν κάνει collab, ίσως με αυτή τη στιγμή με έναν από τους καλύτερους DJ παγκοσμίως. Ο οποίος την χάνει να είναι και Έλληνας. Φυσικά αναφέρομαι στον Άρτζι. Η Άννα Βίση λοιπόν τους είχαμε δει κιόλας.
2: Α, ναι, μπράβο, κάπου τους είχα δει.
1: Τους είχαμε δει σε φωτογραφία που είχαν βγάλει μαζί. Από ό,τι φαίνεται δεν είχαν συναντηθεί τυχαία. Βγάζουν κομμάτι. Πολύ δυνατό πράγμα αυτό και για την Άννα Βίση και για τον Άρτζι. Θα το ακούσουμε. Σίγουρα θα είναι πολύ δυνατό. Ανέβασε και Βίση πολύ λίγο από το κομμάτι. Τώρα δεν ξέρω πότε θα κυκλοφορήσει. Πάντως φαίνεται ότι γίνονται συνεργασίες, όπως έχει συζητηθεί και πάρα πολύ η συνεργασία της Αναστασίας με την Ανίτα.
0: Ποια Ανίτα, πανιά.
1: Όχι, ρε, εσύ, την Ανίτα.
0: Ποια είναι Ανίτα,
1: η Ανίτα, ρε, εσύ, τραγουδίστε, η Ανίτα.
0: Παιδιά, έχω χάσει. Εγώ έχω μπει μήνυση του Τζούντας Πρίστ.
1: Η Ανίτα που. Ρε παιδί μου, ντύνεται κάπως.
0: Στις μέρες μας, Μίτσο, όλοι κάπως ντύνονται. Δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει.
1: Πολύ ιδιαίτερα, ρε παιδί μου.
0: Πολύ ιδιαίτερα. Δεν,
1: σίγουρα την έχεις δει και τα κομμάτια της τα ξέρεις. Ναι. Νομίζω Local, Λεωνίδα, ονομάζεται το καινούριο single. Τραγουδάνε και
2: αυτή
1: οι δύο.
2: Ναι.
0: Μια εδώ,
1: ναι.
0: Δεν την ξέρω.
2: Ούτε
1: δεν είναι ξέρω. Πολύ γνωστή. Καλά, να βάλουμε μετά όλες.
2: Από τη Βραζιλία.
1: Είναι πολύ τεράστια επιτυχία όλο αυτό που έχει καταφέρει η Αναστασία. Μπράβο, μου είσαι Αναστασία και στην εταιρεία τη. Τώρα δεν ξέρω ποιο τη το κλείσε.
0: Μπράβο,
1: αλλά είναι πολύ καλό. Και η Ανίτα νομίζω ότι. Γιατί εγώ μόλις το άκουσα, λέω καλά, θα τραγουδήσει με την Ανίτα, θα τραγουδάει η Αναστασία και θα εμφανιστεί η Ανίτα για 10 δευτερόλεπτα να τραγουδήσει.
2: Η Λαρίσα Ντεμασέντο Μασάντο. Αυτή δεν είναι. Γνωστή επαγγελματικά ως Ανίτα.
0: Ναι.
1: Λογικά αυτή θα
0: είναι. Οι Βραζιλιάνοι έχουν 400 ευρώ.
1: Εγώ Ανίτα την ξέρω. Πάντως τραγουδάει κανονικά η Ανίτα μέσα. Δηλαδή είναι φάση 15 δευτερολεπτάκια. Κανονικότατα. Μπράβο στην Αναστασία, μπράβο στην Ανίτα. Αυτό δεν είναι το λόγο που ακούτε με την Αναστασία. Είναι το δικό της τραγούδι της Ανίτα. Αυτό δεν το έχεις ακούσει.
0: Αυτό είναι Αναστασία.
1: Όχι, ρε, αυτό είναι Ανίτα.
0: Και δεν το είπε στην εκπομπή όταν δεν την είχα καλέσει.
1: Η Ανίτα είναι αυτή, δεν είναι η Αναστασία.
0: Εγώ την Αναστασία ξέρω τώρα.
2: Γιατί δεν κράτησε το Λαρίσα.
0: Δεν ξέρω.
2: Πολύ ωραίο.
0: Λαρίσα, θυμάστε τη Λαρίσα παλιά. Που ήταν σε ένα παλιό στο. Άντρες έτοιμοι για όλα. Που είπε η Λαρίσα. Η παλιά ήταν στον τροχό της. Στο Τσάο Αντένα. Θυμάστε τη Λαρίσα.
2: Αχ, τώρα μου έρχεται.
0: Ναι, η Λαρίσα.
2: Τη Λαρίσα.
0: Τσάο Αντένα.
2: Όπου παιδιά το είχατε προλάβει.
0: Μερούλα Κορομιλά.
2: Το Τσάο Αντένα δεν το ξέρει.
1: Το ξέρω ότι το έχω προλάβει.
2: Α.
0: Πού να προλάβει τώρα εσύ.
2: Ναι.
0: Ο Μαρίνος ήταν μετά με τις τσαούσες του.
2: Και το.
0: Ναι. Λισάχτε.
2: Ναι, τσαούσες.
0: Ναι. Πάμε. Για λέγε, Μίτσο, για λέγε τι έλεγε και σε γράφαμε στα παπάρια μας. Ναι. Λέγε. Συνέχισε, Μίτσο. Συνέχισε να μιλάς στον τοίχο. Θες να σου βάλω ένα τοίχο αντί για μικρόφωνο και να μιλάς εκεί. Θες να κάνω ένα ομοίωμα του κόλου μου και να μιλάς εκεί πέρα. Συγγνώμη, ακούγεται υποτιμητικό.
2: Γιατί κοιτάς εμένα.
0: Ακούγεται επιτιμητικό. Αλλά μπορώ να σου βάλω ένα ομοίωμα. Ένα ομοίωμα πισωνού και να μιλάς εκεί.
1: Έχεις κάποιο πρόβλημα μαζί μου.
0: Ήθελες να βάλεις ένα ομοίωμα από μπάλες. Έχεις καμιλάς εδώ πέρα. Και να έχεις μόνος σου. Να το βάλω και ένα σουντιάκι μικρό μόνος του. Συγγνώμη που σου κάνω ένα τεστ τώρα. Να δω πώς.
1: Για πες μου. Με ενδιαφέρει.
0: Αφού γελάει.
1: Τι τεστ είναι αυτό.
0: Λοιπόν, είναι τεστ.
1: Πω.
0: Λοιπόν, πάμε. Μίτσο, συμμορφό σου, καλή πλάκα που κάναμε.
1: Ποια πλάκα, παιδί μου, κάναμε. Εγώ δεν έκανα καμιά πλάκα. Εγώ τίποτα δεν έκανα.
0: Μίτσο, λέει, γράψω τα μούτρα σου.
1: Και γελάει και ο Λεωνίδας. Το αποκορύφωμα.
2: Καλά, Λεωνίδας, αυτά γελάει πρώτος.
0: Ναι, όμπου, ο Λεωνίδας δεν τα ξεκινάει όλα. Πάμε. Δημήτρη, συνέχισε.
1: Νομίζω είμαστε εντάξει.
0: Έλα,
2: δεν είπε τίποτα.
1: Πήγε 9 η ώρα που
0: πήγε 9. Η καλύτερη.
1: Περίμενε πώ και πώ.
0: Η καλύτερη του, ναι.
2: Είσαι καλά, ήθελα να ακούσω για την Ανίτα.
0: Ναι. Πω! Τώρα αυτό είναι ντροπή. Είναι bullying μαζί με ηρωνία.
2: Τι είπα.
0: Εγώ πες εσύ στην τελική, είμαστε και φίλοι τόσα χρόνια.
2: Παρεξηγούνται τα λόγια μου.
0: Μίτσο, αυτό λέγεται κοπτική ραπτική που κάνει η Μαρία τώρα. Δεν το περίμενα ότι η Μαρία θα σου παίξει τέτοιο.
2: Δημήτρη, παρεξηγούνται τα λόγια μου τώρα. Εγώ πραγματικά περίμενα να παίξει
1: τέτοιο. Κόπρα. Κόπρα. Εσένα κόπρα. Τα λόγια σου. Κόπρα, όχι. Ντροπή σου.
2: Ντροπή
1: σου και μεγάλο άνθρωπο. Και σε θαύμαζα κιόλα.
2: Εγώ είμαι μεγάλο άνθρωπο.
1: Και έλεγα να κάνω ραδιόφωνο με την Πάρτα Βλάκα.
2: Σιγά
0: και Πάρτα Βλάκα. Το Λάρι Κίνγκ, ρε.
2: Γιατί είσαι η Φάνη.
1: Τι να κάνω, Φάνη, όταν ήμουν μικρό στη Μαρία άκουγα. Τότε στα νιάτα.
2: Όταν ήσουν μικρός, Δημήτρη μου.
1: Ναι, Μαρία μου.
2: Δεν απέχουμε.
1: Εσύ με μεγάλωσες.
2: Ναι. 32 είσαι, πόσο, 33 και εγώ 46.
1: Και 50. Ναι. Άμα 32,
2: άλλοι κάνουν σχέσεις με αυτή την ηλικία, τη διαφορά.
1: Άρα θα σας φτιάξουμε.
0: Λοιπόν.
1: Μωρό μου.
0: Φίλες και φίλοι, πραγματικά δεν έχει προηγούμενο. Αυτό το καρακατσουλιό. Να πω κάτι καταρχήν.
1: Άκου, πες κάτι. Σε ποιον.
0: Δεν θα πέσω στο επίπεδο σας.
2: Ποιο επίπεδο μας.
0: Δεν θα πέσω εγώ και φωνές και αυτά κοντά μπορώ. Και τσακώνω. Εγώ, να σου πω κάτι, έτσι με φωνές, παιδιά.
2: Όταν
0: ακούω άνθρωπο να φωνάζει, κόβω πέρα.
2: Δεν μπορείς εσύ καθόλου.
0: Δεν μπορώ να κάτσω να.
2: Εσύ σε κατάσταση ζεν μόνιμα.
0: Ναι.
2: Εγώ, Δημήτρη, να ξέρεις, υποστήριξα. Θα σταματήσω να το κάνω.
1: Μαρία, και σε ευχαριστώ.
2: Δεν σε ξαναυποστηρίζω.
1: Όχι, Μαρία, μην το κάνεις αυτό.
2: Εγώ
1: το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ πολύ. Δεν ξέρω αν θα τα αντέξω.
2: Που τα βάζω με το Γολιάθ για σένα.
1: Πώ θα βάζει με το Γολιάθ.
0: Ευχαριστώ.
1: Πάρτα και εσύ, Γολιάθ.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, συγχωρέστε.
2: Μα δεν είπε τίποτα.
0: Ναι, γιατί προφανώς ο Μίτσος τι γίνεται. Όταν με αφήνει τον ακούς και με αφήνει να του κάνω bullying και δεν φωνάζει, σημαίνει ότι δεν έχει δουλέψει, δεν έχει θέματα ο Δημήτρης. Και σου λέει, άσε το χοντρό να βγει να ξεφτυλίσει.
2: Όντως.
0: Να τέτοιο, τόσα θέματα. Καλά,
1: τα έλεγα εγώ.
0: Πού τα
1: άσε το χοντρό να με ξεφτυλίσει.
0: Υπάρχει λάπτοπ να τα χωρέσει τόσα θέματα που έχει φέρει.
1: Κοίτα πώ καρτέλε εγώ.
0: Ναι, τι λες τώρα. Με τι συνταγέ, με τι είναι μέσα.
1: Όχι, μετάλλικα για Πινελόπη Νασοπούλου.
2: Α, παιδιά.
0: Αυτό δεν το
2: πει. Αυτό φανταστικό.
0: Ναι, τι ήθελε να το πει.
1: Φυσικά. Λοιπόν, είχε ανεβάσει Πινελόπη Νασοπούλου μία διασκευή συγκεκριμένα να τραγουδάει το The Unforgiven 2.
0: Ναι.
1: Η Metallica λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το είδανε αυτό και το ανέβασαν σε story συγκεκριμένα όλο το βίντεο με την Πινελόπη Νασοπούλου να τραγουδάει. Κάτσε, μου στέλνει μηνύματα.
2: Ναι, αυτός ήταν ο διαγωνισμός. Δηλαδή, ότι όποιος βγει και το πει καλά, θα το ανεβάσουν.
1: Ναι. Δεν είχαν ανεβάσει μόνο τη Πινελόπη. Αλλά εντάξει, καλημέρα, Ιωάννα μου. Και το ανέβασαν λοιπόν και γράψανε κιόλα, σαν να εννοούν ότι είναι από τα καλύτερα. Honorable mention και δίπλα το τρόπαιο.
0: Mm-hmm.
1: Φάσιρ, παιδί μου, ότι ήταν στα top 3 από τι διασκευέ. Όντω ήταν πάρα πολύ καλή. Μπράβο. Έχω πάρα πολλά θέματα, Φάνη μου.
0: Ναι,
1: αλλά
0: μάλιστα.
1: Πήγε και 9.
0: Λοιπόν, φίλε και φίλοι, πάμε σε παιχνίδι. Πάρε 5-2. Πάρε 5-2. Τι λέω, έχουμε καεί με την έννοια λίγο εδώ πέρα.
2: Εγώ
0: λοιπόν,
2: πάλι φταίω.
0: Πάρε 5-2-3, φίλε και φίλοι. Ορθόδοξο, πάμε να δώσουμε δώρα. Μίτσο, πε τα σιγητή που κουραστεί.
1: Λοιπόν, ζήλτε με μετά στο Viber του σταθμού στο 693-9892. 892, διότι ένας τυχερός, ένας από εσάς, όχι ένας πολύ βασικά, και δεν νομίζω γιατί χθες έδωσε πολλά. Οπότε
0: ναι,
1: η αλήθεια είναι σήμερα, λοιπόν, πηγαίνει το κουβά. Παρ' όλα αυτά, προσπαθήστε το. Έχουμε, παιδιά, ρολογάρες από Season Time και φυσικά ανδρικά κοσμήματα από Gerard
0: Jewelry. Εδώ κοιτά η Βαλεντίνα. Μωρή Βαλεντίνα, τι κάνεις τώρα εδώ. Καλημέρα, λέει, από Κασμπέκ βουνό. Μωρή τρελή, τι κάνεις εκεί πέρα πάνω. Έχει πάνε αυτή η hiker που να είναι.
2: Πού είναι το Κασμπέκ?
0: Ακροάτρια hiker. Εδώ και εδώ, σκάει ζέστη, η άλλη τρελή έχει πάει πάνω στο βουνό, απάνω εδώ και τα φάτσα. Μωρή Βαλεντίνα, πού πας, Μωρή Βαλεντίνα, κάτεβα κάτω να πούμε. Η άλλη πήγε στο βουνό να κάνει hiking με.
2: Δεν θα ήθελες να το κάνεις αυτό.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Θα ήθελα.
0: Ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
3: Γεια σου, Φάνη. Πουβουλίνη, είσαι φαλακρός.
0: Πάρτα,
1: πίστε. Αντιχέ σου, ρε.
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr. Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου, φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 9,95 το κιλό. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές επιλεγμένα ελληνικά αναψυκτικά όπως και Pantene ή Head & Shoulders επιλεγμένα προϊόντα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Music 892.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
10: Green.
9: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
12: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
13: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
15: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
16: Κύριε Αντώνη,
15: ναι.
16: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
17: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
18: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
19: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Δημήτρη, τι κάνει. Τον βλέπει εδώ, τον βλέπει εδώ. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό.
1: Σε κρατάει μουτράκια λίγο.
2: Δεν είναι αυτά, πάμε να βρω.
0: Θα με βάλει να τσακωθούμε τώρα με το.
1: Όχι.
0: Με το σκουπιδάκι μου. Λοιπόν.
2: Θα ξεράσω.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Δημήτρης Μπουλίνης εδώ πέρα δίπλα μου. Πάλι τα.
2: Φυσικά.
0: Λοιπόν. Φίλες και φίλοι, να σοβαρευτούμε. Μην ξεχνάμε ότι παίζουν δώρα εδώ πέρα από στοίχημα Nation. Επίσημη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Συγγνώμη, τι λέω. Επίσημη φανέλα της Εθνικής Ομάδας της επιλογής σας. Έχουμε 5 τυχερούς νικητές με το πλάσο Άντους να πάνε να δουν exclusive το μουντιαλικό τελικό με Watch Party γιγαντοοθόνες. Μόνο για μέλη του nation.stoiχημα.gr. Και φυσικά Repel Spray μαζί μας διώχνει τα κουνού. Πια κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray, κλασικά από τη Unipharma.
1: Αν θέλετε να δροστείτε, παιδιά, η μάρκα αναψυκτικών Green σας έχει μια καταπληκτική πρόταση. Green Βυσσινάδα. Έχει σύμπλεγμα βιταμινών B, 20% χυμό και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης. Και φυσικά έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικές υπέροχες γεύσεις, Green Πορτοκαλάδα και Green Λεμονάδα. Το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Και φέτος το Release Athens, οι συναυλίες του Lex. Το The Hook Festival.
1: Μην τον ακούς, Δημήτρη.
2: Και το Ζάμνα X Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις λοιπόν τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζούνε. Η BrickCAD αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την εξυπηρέτησή της και έγραψε από άλλο πλανήτη. Inventor λοιπόν ανταποδίδει την αγάπη και αφαιρώνει στην BrickCAD το επόμενο τραγούδι. Καλημέρα στην Ιωάννα και στη φίλη μου την Άννη από Αγγλία.
1: Άννη.
2: Άννη από Αγγλία.
0: Α, τι φίλη.
2: Είναι παντρεμένη με παιδί.
0: Και εγώ άλλο ρώτησα. Εσύ μου είπες οικογενειακή κατάσταση, εγώ είπανε φίλη.
2: Ναι, φίλη.
0: Ωραία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι. Λευτέρη, πάμε.
3: Πάρε 5, δώσε 3.
4: Πόρτα.
0: Η Μαρία έχει αφιερωθεί στο να σε κράξει και δεν έχει ξεχάσει να πάρει και τηλέφωνο.
1: Ναι, τελώς.
0: Ναι,
2: είδες, Μαρία.
0: Ο Δημητράκης επήραξε.
2: Λόγω ηλικίας είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι λόγω ηλικίας, Δημήτρη μου. Εγώ φταίω, βρεσί. Εγώ φταίω που σε υποστηρίζω.
0: Κάποτε σε κοροϊδεύει η Μαρία.
2: Σε υποστηρίζει,
0: Σε κοροϊδεύει η Μαρία για τον περουκίνη και έλεγε ντροπή να με κοροϊδεύουν για την εξωτερική εμφάνιση. Και εσύ βρίσκει να κοροϊδεύει τώρα την ηλικία. Μπράβο, Δημήτρη.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι ο καλύτερό σου.
2: Ναι.
1: Καλά σου λέει.
0: Μια χαρά είναι. Μου κάνει.
1: Εμένα μια χαρά μου κάνει. Δεν έχω μπλέξει εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, τον έχω στη γραμμή, Νίκο.
5: Καλημέρα!
0: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Από πού μας παίρνεις, τι δουλειά κάνεις, πόσο χρόνο είσαι?
5: Κανάβιλος εδώ, Φάνη, Κανάβιλος.
0: Έλα, Κανάβιλε, έλα. Γεια, Κανάβιλε, κλείσω. Στο Λύκο, ρε, πήγε κανένα δουλειά. Κάθε μέρα πηγαίνεις και παίζεις εσύ, Κανάβιλε. Αφού με τα σκηνιά είναι. Άι στο Λύκο να παίξει κανένα άλλο. Όλη μέρα εδώ πέρα κολλημένο το αυτί σου στο τηλέφωνο. Άι στο Λύκο, πήγε να φτιάξει κανένα σκηνή. Ναι, πάμε, επόμενο, παρακαλώ. Πάμε.
1: Περίμενε,
0: τι κόλλησε το Viber, ναι, τι γίνεται. Σήμερα βρήκα να παίξουν λίγα. Δεν έχει πάει διακοπές κανένα. Όλοι εδώ πέρα είστε και παίρνετε τηλέφωνα. Πάμε, πάμε.
1: Μέχρι τέλος Ιουλίου, νομίζω.
0: Πάμε. Ένα λάπτοπ έχει ζητήσει ο Μπουλίνης. Δεν το έχετε πάρει εδώ πέρα σαν εκπομπή. Και μετά λέμε γιατί το λέει. Γιατί το λέμε σκουπίδι. Λοιπόν,
1: το γεράσιμο παίρνω.
0: Γεράσιμο. Για όλα αυτά ο Μπουλίνης. Έχετε βρει τη δικαιολογία και. Ναι, παρακαλώ.
2: Τι λες τώρα,
1: τον έχει βάλει Λευτέρη το γεράσιμο.
0: Ναι, γεράσιμε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Έλα, γεράσιμε. Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
5: 35 εστίαση.
0: Εστίαση, όταν λέμε εστίαση, πού στην εστίαση?
5: Κουζίνα, ρεσεψιόν, λίγο απ' όλα. Οικογενειακή επιχείρηση.
0: Α, στα διάλογα ξανά. Εσύ δεν είσαι εστίαση, είσαι ιδιοκτήτης. Είσαι το παιδί του μπαμπά. Είσαι τα βρήκα έτοιμα. Δεν θα λες εστίαση. Λοιπόν, προχώρα. Άκου να δεις. Μέχρι και ο Μίτσος.
1: Μέχρι και ο Μίτσος
0: ναι,
1: τι.
0: Τίποτα. Δεν πήγα να πω κάτι, αλλά δεν βγαίνει τελικά. Ναι, παρακαλώ.
1: Και τι να σου πει, είμαι το παιδί του μπαμπά, έχω δική μου επιχείρηση.
2: Θα γίνει, παιδιά, θα γίνει όλο το καλοκαίρι. Μέχρι να τελειώσει η σεζόν, θα την βγάλουμε κράζοντά με.
1: Για το γεράσιμο είπα. Για το γεράσιμο είπα που τον έκλεισε Δημήτρης.
0: Επίσης.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σκάσε, φίλε. Επίσης, κάλλιστα μπορεί να βγει το καλοκαίρι κράζοντα.
2: Αυτό βλέπω.
0: Δηλαδή γυρνά και το λε σαν υπερβολή, γιατί ο χειμώνα που σου βγήκε.
2: Εντάξει.
0: Έλα, φίλε, καλημέρα, τι κάνει.
5: Έλα, καλημέρα.
0: Ηλικία, επάγγελμα.
5: 35
0: ελεύθερο επαγγελματία
5: ανακαινήσει.
0: Α, ασχολείσαι, ρε παιδί μου, είσαι designer.
5: Δεν
0: είσαι...
5: είμαι μηχανικό και τέτοια.
0: Ναι.
5: Έχουμε μια ομάδα και κάνουμε έτσι ανακαινήσει.
0: Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Σε χρειαστούμε, σε χρειαστούμε. Σπίτια δεν έχουμε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, είσαι έτοιμο, αγόρι μου, είσαι παντρεμένο, ανήπαντρο.
5: Παντρεμένο, βασικά όχι παντρεμένο.
0: Πρώτη φορά το κόφτω.
5: Τα καινούρια. Ωραία.
2: Συμφωνώ.
1: Αραβωνιασμένο.
2: Έχει κάνει σύμφωνο συμβίωση.
5: Με σύμφωνο, αλλά έχουμε τρία παιδάκια.
0: Τρία παιδάκια.
1: Άρα αποτριμμένο.
0: Τρία παιδάκια. Μπράβο, ρε σκύλε. Μπράβο, ρε σκύλε. Τρία παιδάκια. Πότε προλαβαίνετε, ρε παιδί μου.
1: Και είναι 35, ε. 35 δεν είναι.
0: 35. Ζωή να
2: είναι. Δεν θέλουν το γάμο.
1: Όχι, λέω για τα παιδάκια.
0: Δεν θέλουν το γάμο. Γιατί γάμο είναι γι' αυτό. Το χαρτί. Ο γάμο είναι το μυστήριο. Γιατί τώρα δεν έχει τρία. Σαν γάμο. Επειδή δεν πήγε να πληρώσει το γλέντι.
2: Αυτό λέω. Εσύ έκανε το σύμφωνο. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, έλα, φιλε. Πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμο. Τρία αϊθαλή δέντρα από ε.
5: Από καλά, εντάξει, οκ.
0: Ναι, κοντά είσαι, πάμε. Λοιπόν, επόμενο, παρακαλώ.
2: Γιώργος.
0: Γιώργη.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργο μου. Ηλικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση.
4: 44 οδηγός, παντρεμένος με έναν Θεό.
0: Παντρεμένος με έναν Θεό. Τώρα δεν καταλαβαίνω. Το Θεό, λες το παιδί ή τη γυναίκα σου.
4: Το παιδί. Η γυναίκα μου είναι η θεά.
1: Θεά. Πόσο είναι το παιδί?
4: 3,5.
0: Οχ, στα καλύτερα του. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
4: Έτοιμος.
0: Θέλω να μου πεις, είσαι και στην ηλικία μου. Νομίζω θα την βρεις την ερώτηση. Θέλω να ερεμήσεις και να πας το μυαλό σου πίσω στα χρόνια και να μου πεις τρεις χαρακτήρες από την περίφημη παιχνιδάρα που παίζαμε τότε που ήμασταν μικροί. Τρεις χαρακτήρες από το Street Fighter.
4: Ken, Ryu, Dalsim.
0: Πέσαμε σε ειδικό. Αγόρι μου, συγχαρητήρια, η σούπα είναι δικός μου αυτός. Δώρο. Μπράβο Δημήτρη, πάλι λάθος σου βλακία, ρε, ότι σε έβαλες, εύκολη τα αυτή. Λοιπόν, τώρα θα πάει, έτσι. Λοιπόν, πάμε.
1: Ωραίστης, έχει λυσάξει από χθες.
0: Ωραίστη.
5: Έλα, έφυλε.
0: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
5: 36, οδηγός, πολιτής, θα κάνω όλα.
0: Όλα τα κάνεις, τι να κάνεις, αγόρι μου, διακοπές.
5: Διακοπές θα πάμε, Φανούλη, τι να κάνουμε.
0: Για που λες.
5: Να πάμε λίγο Αίγιο, λίγο Σουρωτή, λίγο...
2: Κροπή.
5: Σουρωτή, την Κουροπή. Την Κουροπή είναι καράφλα, την Κουροπή.
2: Βλέπεις τι έχεις φτιάξει.
1: Ρε εσύ ωραία.
2: Βλέπεις τι έχεις φτιάξει.
5: Αφού λίγο, Πουμπουλίνη, να σου πω κάτι.
0: Βήμα Σοκράτες.
2: Εγώ τώρα πώς πρέπει να απαντήσω.
0: Δημοκρατία.
5: Επειδή σας ακούω τόσα χρόνια.
2: Μπορείς να με προσβάλλεις, έχεις το δικαίωμα και
5: αυτό.
0: Συγγνώμη, κάτσε μισό λεπτό. Άρα θεωρεί, εμένα με πεις καράφλα δεν προσβάλλουμε.
2: Ναι, αειδιάζομαι τις καράφλες σας.
0: Το Δημήτρη πλέον τον προσβάλλει η καράφλα.
2: Αειδιάζομαι τις καράφλες σας.
0: Πλέον τον προσβάλλει η καράφλα το Δημήτρη.
5: Προσβάλλει καράφλα και έχει δάσος πάνω στο μαλλί. Δηλαδή, αν το γνωρίζει κάποιο τώρα.
0: Ναι, ναι, πες τα.
5: Τι γελάει που το λένε καράφλα. Ναι. Άμα το δείξει το πριν και το μετά, θα τον πέταμε μπάντονις. Ναι. Δηλαδή, σε λες και είσαι 30 χρονών πριν 5 χρόνια, ναι. Και τώρα είσαι σαν 20.
1: Ναι, μικραίνει το μαλλί.
5: Είναι πραγματικά, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Δηλαδή, άμα σε γνώριζα τώρα, θα έλεγα ωραίο.
2: Εντάξει, βλέπει, με ξέρει πιο πριν τι σημαίνει. Είναι ωραίο, δηλαδή.
5: Ρε, αλλά επειδή σε ξέρω καιρό, είναι αστείο, ρε φίλε. Γελάω. Αλλά γελάω ωραία γλυκά. Πώς να σου πω.
1: Είναι αυτό που του αρέσει από τη μία, αλλά από την άλλη δεν.
2: Γελάς γλυκά.
5: Από την άλλη, τι έχει κάνει, ρε φίλε, τώρα ο άλλο εδώ.
2: Ήθελε γκάτς όμως, ήθελε γκάτς φίλοι. Ήθελε
5: και εγώ καράφλα, ζηλεύω.
2: Το κατάλαβα, το ξέρω, το ξέρω.
0: Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Πέραν το που μελετήσουμε αυτό, γιατί τώρα μου ανοίγεις μια πολύ ωραία παρένθεση, φίλε. Τελικά, μήπως έχουμε πάθει αυτό. Μήπως το μαλλί του Δημήτρη είναι πολύ ωραίο. Το ψάχνω κι εγώ μέσα μου. Να. Και εμείς ζηλεύουμε το Δημήτρη και γι' αυτό το κοροϊδεύουμε. Ή τελικά είναι πολύ αστείο όλο αυτό που έχει κάνει. Ερώτηση.
1: Τώρα, ότι το ψάχνετε μέσα σας αυτό.
0: Ρε φίλε, ενδόμηχα, τώρα τον βλέπω εγώ που δεν έχω μαλλί, έτσι. Και επειδή βλέπω ότι του ταιριάζει πολύ, μπορεί ο μηχανισμός μέσα μου να λειτουργεί έτσι και να λέω: α, κάτσε να τον κορυδέψω για να νιώσω καλύτερα. Από την άλλη, σκέφτομαι και το άλλο. Μήπως καλά κάνω και τον κορυδεύω και νιώθω καλύτερα, γιατί είναι όντως καρνάβαλος. Όχι, ρωτάω.
2: Ναι, όχι, είναι εύλογα τα ερωτήματά σου.
0: Δεν είμαι πολύ δικαιός.
2: Είσαι πάρα πολύ.
0: Ωραία, και ρωτάω τον ακροατή: φίλε, εσύ που καταλήγεις?
5: Εγώ καταλήγω, φίλε, ότι είναι αστείο.
0: Ναι,
5: δεν γίνεται από καράβλα να πας σε φουντοτόμαλι σε δύο μέρες. Σε φουντοτόμαλι, δηλαδή σε δύο μέρες.
0: Το πήγες 0%.
2: Συγγνώμη, ρε παιδιά. Το πήγες όλο το εκεί, γιατί έκανε μεταμόσχευση.
0: Το κατέβασε από Δευτέρα το
1: πήγες. Ρε παιδιά, περουκίνια, παιδιά,
2: κοστίζουν αυτά.
0: Αυτός, φίλε, κατέβασε.
2: Από Πέμπτη βαλαιόπιστε. Λοιπόν, είστε όλοι κομπλεξικοί καράφλες. Κομπλεξικοί καράφλες. Ρε φίλε, άμα είναι έτσι αγάπη, πραγματικά το
5: ο θείος με τη γιαγιά σου, με όλοι μαζί. Αλλά σ' αγαπάμε, ρε φίλε. Είσαι ψυχούλα.
1: Κατά τα άλλα, εγώ σου φταίω.
5: Λοιπόν, είσαι 30 χρόνια καράφλα που μέσα με. Πάμε, πάμε.
1: πάμε, λέει.
2: Λοιπόν, βλέπεις τι έχεις φτιάξει.
0: Λοιπόν, παιδιά,
2: τι έχεις φτιάξει.
0: Να παίξω ακροατή.
2: Τι να παίξω ακροατή.
0: Μην τον αποπέρνει.
2: Εγώ τον αποπέρνω.
0: Αυτό σε πληρώνει κι
2: εγώ τον αποπέρνω.
0: Αυτό σε πληρώνει. Ο πελάτη.
2: Ναι, ρε φίλε, να με πληρώσω πελάτη. Αλλά όχι να με διασύρει κιόλα.
0: Μίτσο, τώρα είσαι υπερβολικό.
2: Με αγάπη, με αγάπη.
1: Δεν σε βλέπουν οικογένεια, γι' αυτό θα.
2: Μαρία, θα σε ξεμαλιάσω,
1: Εγώ τώρα
2: πας για σύστημα μαλλιών σήμερα και εσύ μαζί μου,
1: Το βλέπετε ότι έχει βάλει μαζί μου, έτσι.
0: αυτήν την ακροατή τώρα.
1: Εσείς του σούρατε τόσα.
0: Ναι, καλά.
1: Με μένα τα έχει βάλει.
0: Εντάξει, και ο ακροατή περιμένει στην γραμμή.
1: Ορέστη.
0: Λοιπόν, ορέστη. Σε
1: στόλισε.
0: Α το διαλέξουμε. Και εσύ μα έβαλε και τσακωθήκαμε. Κλείσω. Α το λίγο κολόπεδο και εσύ μα έβαλε και τσακωθήκαμε. Πάμε. Λύσκε και φίλοι. Παρακαλώ. Πάμε.
2: Έτσι, ποιον έχω τώρα.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα. Λοιπόν.
2: Δεν ξέρω ποιο είναι. Α γίνει να μιλήσει τέλο πάντων. Χαίστηκα. Στην τελική με έχετε συγχύσει πάρα πολύ.
0: Πάμε, παιδιά. Πάμε,
1: ναι,
0: πάμε.
1: Τώρα είδε αφήσαμε τον Ορέστη και μα.
2: Ποιο είναι, κάποιο. Εσύ που ποιο είσαι.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι.
0: Μα έχει κάνει ωραίε χάλια, παιδιά. Ένα ακροατή κατάφερε να μα κάνει να τσακωθούμε.
2: Ναι, αυτόν περιμέναμε.
0: Τόσο αγαπημένοι. Πάμε. Πραγματικά.
1: Κάτσε γιατί κόλλησε.
0: Να κοιτάξει Δημήτρη, ένα φίλο που έχει βάλει και αυτό το σύστημα λέει ότι πιάνει βρωμιά από κάτω. Το έχει σηκώσει
2: καθόλου. Αφού πηγαίνει και το καθαρίζω. Σήμερα, α πούμε, έχω καθάρισμα.
0: Α, έχει καθαρίσμα. Α, δεν πας τα έχεις πει αυτά.
2: Σήμερα έχω καθάρισμα, ναι.
0: Α, και στο σηκώνει και μαζεύει τη μάκα.
2: Στο σηκώνει, μου το μου βγάζει την κόλλα μου και με λούζει.
0: Από κάτω δεν μαζεύει.
2: Όχι, δεν μαζεύει τίποτα.
0: Ούτε μία.
2: Με λούζει.
0: Ναι.
2: Μου το καθαρίζει και τώρα ή θα μου κολλήσει το ίσιο για αυτό. Αλλά επειδή τελικά μ' άρεσε
1: ποιο
2: αυτό.
1: Θα βάλεις,
2: θα το κρατήσω.
0: Κρατάω. Μαρία, σταμάτα να κουρδεύεσαι. Δεν είναι ωραίο.
1: Όχι, έλα, εσύ, αυτό τώρα, τώρα που μοιάζει και με τον Bad Bunny. Είναι...
0: Αυτή η ηρωνία είναι χειρότερη.
2: Ειδικά τώρα που θα μαυρίσω και θα αφήσω και το μουσί σαν του Bad Bunny.
1: Α, θα αφήσει παραπάνω.
2: Θα αφήσω αυτό εδώ, το ξέρεις.
1: Ο Ανδρέας.
0: Ναι, Ανδρέα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Ανδρέα. Εσύ καράφλα ή μαμαλή.
6: Με μαλλί είμαι ακόμα τουλάχιστον.
1: Α, σου πέφτει.
6: Όχι, δεν μου πέφτει, μια χαρά είναι. Εντάξει, λίγο κροτάφους έβαλα.
1: Εντάξει, πειράζει.
0: Έτσι ξεκίνησε και εμένα, αδερφέ, και από κροτάφους πήγε πίσω στο σβέρκο. Σε ένα καλοκαίρι ξεκίνησε από κρόταφο και έλεγα δεν πειράζει, έχω κροτάφους. Και έφτασε παραλίγο, δεν υπήρχαν τα συστήματα τότε.
6: Πάλι καλά, εντάξει, είμαι σε καλό στάδιο.
0: Καλά, σου πω εγώ, ένα καλοκαίρι θέλει και έχει φύγει όλο. Λοιπόν, με τι ασχολείσαι.
6: Ταξιδιωτικός
0: πράκτορας. Τι γίνεται, για πες τώρα, πώς πάει, έχουμε κόσμο φέτος.
6: Έχουν πέσει πάρα πολύ, Φανή. Τα πράγματα είναι πεσμένα γενικά, να ξέρει.
0: Ναι, γιατί βγάζουν εδώ πέρα, βγάζουν εμείς που είμαστε στο ραδιόφωνο και βλέπουμε τα θέματα, λέει έχει αυξηθεί
2: ναι,
0: ο τουρισμός.
2: Έχει ανέβει πάρα πολύ.
0: Έχει ανέβει ο τουρισμός, τι γίνεται.
6: Όχι, ρε, εσύ, αυτά τα λένε επίτηδες για να και καλά να ανεβάσουν το ηθικό τον κόσμο για να φύγει.
0: Ναι.
2: Μισό λεπτό. Μαρέ, τι διάβασες και γελάς.
0: Ναι.
2: Πες τη διάβαση και γελάς τώρα.
0: Ναι. Επίσης μην γελάς και ανοίγει και
2: Μαρία, πες τη διάβαση και γελάς. Λέγε,
0: κλείσα το δύο σου και μίλα.
2: Πες γιατί γελάς.
1: Α, δεν το κατάλαβα. Εμένα λέει κοκόνι. Νόμιζα ότι εσένα έλεγε κοκόνι.
0: Έλα φίλε, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος.
6: Πάμε.
0: Συμβαστείτε τον ακροατή. Τρεις διάσημους πίνακες ζωγραφικής.
6: Van
0: Gogh. Τι Van Gogh, ρε.
2: Πίνακες είπαμε, ρε. Όχι ζωγράφους.
0: Τι Van Gogh, βρε, Βέγκο, βρε. Πάμε, παρακαλώ.
2: Έχουμε την Έλενα.
0: Έλενα.
7: Ναι.
0: Έλα, ρε, Έλενα, καλημέρα, τι κάνεις.
7: Καλημέρα, καλά εσύ.
0: Πώς πας.
7: Καλά.
0: Τι καλά, θα είσαι έτοιμη να πέσει από τον μπαλκόνι. Αυτό είναι το καλά. Το άσχημα πώς είναι, δηλαδή.
7: Ναι. Μόλις ξύπνησα να σου πω κάτι και προσπαθώ να σας ακούσω μέσω του τηλέφωνο και ακούω ότι τα έχετε βάλει όλοι με τον Μπουμπουλίνι.
0: Να σου πω
1: όχι, Μαρία,
2: όχι, Μαρία, όχι.
0: Κάτσε, Έλενα, περίμενε λίγο να τα βάλουμε σε μια σειρά. Εγώ δεν τα έχουμε βάλει κανένα. Εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε την αυτοκριτική μας και λέμε, και πες μας και εσύ, εγώ με τον Δημήτρη και οι ακροατές που του σχολιάζουμε το μαλλί του. Έτσι, και λέμε το σύστημα. Το κάνουμε γιατί ζηλεύουμε, γιατί τελικά είναι όντως ωραίος. Και εμείς μέσα θέλω να το μειώσουμε, τον μειώνουμε για να νιώσουμε εμείς καλά. Δηλαδή, κάνουμε το λεγόμενο κατοπτρισμό για να νιώσουμε εμείς καλά. Ή η ερώτηση είναι όντως αστείος και θέλει πραγματικά καραμούζα καθημερινά. Αυτή είναι η ερώτηση.
7: Δεν είναι τίποτα από τα δύο, φίλε. Θα σου πω εγώ.
0: Ναι.
2: Για πάμε, Έλενα.
7: Λοιπόν,
0: μήπως ο Δημήτρης είχε αυτό που λέει η Αγγελική. Μήπως ζηλεύουμε επειδή ο Δημήτρης είχε το θάρρος να βγει να το κάνει. Εγώ δεν το έχω και θέλω να τον μειώσω τον Δημήτρη. Ή ο Δημήτρης. Και μετά.
7: Εσύ που... είσαι ένα θεός. Είσαι ένα καλονός.
2: Αλήθεια είναι.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, είσαι ένα θεός. Είσαι ένα καλονός. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Έχει χάσει τα κιλάκια σου. Είσαι τουμπανός.
0: Ναι,
7: ευχαριστώ. Ο Δημήτρης κάτι χρειαζόταν για να κάνει.
2: Καλά, εντάξει, όλοι πειραγμένοι σήμερα. Ότι ο Φάνης είναι ο καλονός, ας πούμε. Και χρειαζόμουν την παρέμβαση εγώ.
0: Ακούστε λίγο. Δεν είναι το θέμα εγώ. Το θέμα είναι να δούμε πώς νιώθω εγώ. Αυτό ψάχνουμε να βρούμε. Και λέω και πάλι, εσύ. Το κάνω, θαυμάζω από τη μία.
2: Τι θαυμάζει, καλέ.
0: Κάτσε ρε, να
2: αφού σκουπίδι με ανεβάζει, σκουπίδι με κατεβάζει.
0: Ναι, και για ποιο λόγο το
2: πώς
0: κάνω.
2: Δεν θαυμάζει.
0: Κάτσε ρε, για ποιο λόγο το κάνω.
2: Για ποιο λόγο το
0: κάνει. Το κάνω
7: πω
0: επειδή.
7: Γιατί το κάνει.
0: Ναι, επειδή. Πες το ρε,
2: παιδί. Πες, Έλενα, μην τα λέω.
0: Ζηλεύω το θάρρος του που το έκανε ή πραγματικά είναι τέτοιο κλόουν.
7: Όχι, τίποτα από τα δύο. Εσύ το κάνει γιατί είσαστε δεμένοι και γιατί έχει το θάρρος να το κάνει.
2: Τι είπε τώρα,
0: ναι, είδε. Δώρο.
2: Πολύ σοφό.
0: Θάρρος και εσύ, θάρρος και εγώ. Θάρρος και εσύ, δώρο στη Φιλανδία.
2: Έλενα μου, ρολογάρα season time με την αξία σου. Όχι, πολύ σοφό.
1: Τους μόνιασες.
0: Ναι, έτσι, έχουμε θάρρος και δύο. Εσύ, μωρή, σφίγγα εδώ πέρα.
1: Εγώ σφίγγα.
0: Εσύ,
2: χειρότερη από όλους.
0: Ναι.
1: Χειρότερη από όλους. Το λες και εσύ αυτό που σε υποστηρίζω.
2: Έχω φρίξιμα. Έχω χάσει πάσα ιδέα.
1: Λέω την αλήθεια και η αλήθεια πονάει, παιδιά.
0: Πάσα ιδέα. Μπράβο, Μαρία, γιατί αυτό θέλει νοημοσύνη που κάνεις. Εγώ δεν το περίμενα αυτό το πράγμα να έχει.
1: Ότι δεν περίμενα να έχω νοημοσύνη με ένα μέσα σκαζί.
0: Όχι, αυτό που κάνει είναι ραδιούργο και θέλει υποτυπώδη νοημοσύνη που νόμιζα ότι δεν διέδεται. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, έχουμε κάποιον άλλον παρακαλώ.
1: Λέει, ο Κώστας.
0: Κώστα, καλημέρα.
8: Καλημέρα,
0: καλημέρα Κώστα μου, καλημέρα. Τι κάνει.
8: Καλά,
0: φίλε. Εσύ, μαλλί, μαλλί, όχι, μαλλί, ναι, τι σε τι φάση είσαι.
8: Μαλλί, φράτζα. Φρατζούλα, ωραίο, κυριλάτο, τρανός φάση.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Για πες εσύ, αδερφέ, τώρα, για πες με το Μίτσο, τι
2: άντε
0: γίνεται.
2: Άντε πάλι, πόρες το Μίτσο μου μέσα.
0: Το συζητάμε. Όχι, για μένα πες μου, για μένα πες μου, όχι για το Μίτσο. Εγώ, αυτό που κάνω στο Μίτσο είναι κόμπλεξ ή είναι όντως αυτό το πράγμα για γέλια.
8: Είναι για γέλια, φάλε. Για
0: να
8: το
0: αιτιολογήσω
8: και
0: να το αιτιολογήσω. Ναι, να το αιτιολογήσω. Εδώ πρέπει να κάνουμε ανοιχτή συζήτηση.
2: Ναι, παρακαλώ, όχι. Όλοι συγγνώμη, θα
0: κουραστούμε. Έτυχε να ζει το θέμα.
2: Ναι, έτυχε.
0: Ναι, έλα, φίλε. Λέγαμε ότι είναι για γέλιο μέτρο.
8: Να παίρνει ένα παλιό σαράβαλο και να του βάψει τη ζάντα και να το κάνει αυτοκίνητο. Θα παραμείνει παλιό σαράβαλο.
0: Έχει το.
8: Έτσι ο Δημήτρη.
0: Ναι.
2: Παρέμεινα παλιό σαράβαλο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, κάνει ένα παραλληλισμό τώρα. Okay, okay, okay. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι...
8: Έτσι είναι και ο Δημήτρης. Ναι. Έχει όλα τα κακά.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Αλήθεια είναι.
8: Ναι, άσχημος είναι.
2: Είμαι.
8: Κοντός είναι.
0: Ναι.
8: Παλιά δεν είχε.
0: Ναι.
8: Δεν μπορώ να τίποτα το φτιάξω αυτό.
0: Ναι, δεν μπορώ. Ναι. Όχι, να σου πω, τα βάλε κάτω. Έχεις να απαντήσεις κάτι σε αυτό.
2: Δεν έχω να απαντήσει κάτω. Δεν έχω να απαντήσω ότι. Δεν έχω να απαντήσω ότι.
0: Ναι.
2: Γιατί θα σου πω τι γίνεται.
8: Διότι. Δεν σημαίνει επειδή έβαλε ένα tape στο κεφάλι, σημαίνει ότι έγινε ωραίο.
0: Ναι.
2: Αναλόγως. Tape και κόλλα. Έχει και τα δύο.
0: Ναι, έχει
2: τα...
0: Εσύ τώρα τι έχεις.
2: Εγώ είχα και τα δύο. Ένα συνδυασμό. Ναι. Δεν είναι μόνο tape, είναι και κόλλα. Αλλά
0: ένα...
2: επειδή αυτή είναι η μέση αντίδραση του,
0: του μέσου Έλληνα,
2: του μέσου Έλληνα. Ναι. Εγώ είμαι εξοικειωμένος με αυτό. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, εγώ τη δούλεψα και δόξα τω Θεώ, δεν το περίμενα.
0: Ναι.
2: Τα λιγότερα σχόλια που πήρα ήταν αυτά.
1: Ο Κώστας νομίζω εγώ ζηλεύει.
2: Οπότε είμαι εντάξει.
0: Ναι. Κώστα, πάμε να τα παίξουμε. Τη μετράμε την άποψή σου εδώ πέρα. Το συζητάμε αυτό το πράγμα.
2: Κώστα, σε ευχαριστώ.
0: Πες μου τρία βιβλία του Stephen King. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Έχεις διχάσει τον κόσμο, φίλε. Τελικά, μήπως το κατάφερες αυτό που ήθελες, να διχάσεις την κοινωνία.
2: Μήπως το έκανα γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ. Πάμε. Βέβαια, τη Μαρία που βάφει το μαλλί δεν την κορυδεύει κανένας. Έτσι. Το βλέπεις. Λοιπόν.
1: Γιατί να με κοροϊδέψει που το βάφω, όλοι το βάφουν το μαλλί.
0: Ποιος το βάφει, ο Λευτέρης δεν το βάφει το μαλλί, δεν καταλαβαίνω.
1: Λευτε...
0: Καλά, Λευτέρη, και σαν σε βλέπω, σε βλέπω σε λίγο καιρό. Welcome to the club. Okay. Έχεις φωτίσει ρε από πάνω. Έχεις φωτίσει, πάει το μαλλί σου. Εσύ, Λευτέρη, είσαι 27 χρονών. 29 είσαι. 32 θα είσαι λαμπατέρ. Λοιπόν. Ναι. Πάμε, παιδιά, πάμε.
1: Το Βασίλη παίρνω.
0: Βασίλη. Βασίλη. Κλείσ' τα δόντια, Μαρία. Πάμε.
1: Κλείσ' τα δόντια, Μαρία.
0: Κοίτα μου, γελάει, κοίτα μου, γελάει. Τον βλέπει.
1: Τον βλέπει και
2: γέλασε. Μαρία μου, γέλασα.
1: Γέλασες.
2: Και θέλω να σου πω κάτι. Γέλασα με την ψυχή μου. Με την ψυχή μου γέλασα. Με την ψυχή μου.
1: Δεν έχει λύσει τα ψυχολογικά
2: μου. Με την ψυχή μου γέλασα. Εγώ δεν έχω λύσει τα ψυχολογικά μου, εσύ.
1: Δεν θα έχει πρόβλημα τώρα.
2: Δεν έχει πρόβλημα.
0: Αυτό που τσακώνει.
1: Δεν το βλέπει υπεράνω.
2: Το ευχαριστιέμαι, Μαρία. Το ευχαριστιέμαι.
0: Δημήτρη, δεν είσαι κακό τώρα. Είναι άσχημο
1: παιδί.
2: Το ευχαριστιέμαι.
1: Αν τα έχει λύσει όλα τα ψυχολογικά
2: μου και τα τσίσα πιθά μου. Ναι, Μαρία, ναι.
1: Σας δεν παρακαλώ.
0: Σας παρακαλώ. Κύριοι, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Αυτό δεν είναι ωραίο.
1: Ότι τι δηλαδή ο ήρεμος εσύ.
0: Θα ρίξω διαφημίσεις. Πραγματικά, κύριοι, σας παρακαλώ. Δημήτρη, τώρα αυτή τη στιγμή χαλάσει τον εαυτό σου τώρα για τον τύπο. Μαρία, σε παρακαλώ. Και το βλέπεις ο άνθρωπος, είναι αυτό. Σας παρακαλώ.
1: Το βλέπω.
0: Δεν είναι, αυτό δεν είναι ωραίο και για τους ακροατές που γίνεται. Α, Δημήτρη, έτσι το άφησε και φύγε.
1: Έχει αφήσει τον
0: τύπο λόγο
1: τώρα.
2: Έχω σήμερα συνεδρία, Μαρία μου. Αλλά εσύ τι χρειάζεσαι άμεσα. Άμεσα, μπα και σωθεί.
1: Το Βασίλη έχουμε
0: κάνει. Είναι ρατσισμό αυτό. Λοιπόν, παιδιά, πάμε. Παρακαλώ. Βασίλη, καλημέρα. Συγγνώμη για του συνεργάτε μου. Χίλια συγγνώμη για τις φωνές. Καλημέρα, Βασίλη. Θέλω να μας πεις το όνομά σου, το μας το είπες, με τι ασχολείσαι. Ναι, Βασίλη. Ναι. Ναι. Ναι, δεν σε ακούμε, ρε φίλε. Πάμε.
2: Εγώ, Χρήστο.
0: Έλα, Χρήστο, καλημέρα. Χρήστο, καλημέρα.
2: Α, ο Χρήστος είναι, ρε. Ναι. Χρήστο.
0: Πω, ναι.
2: Χρήστο.
0: Χρήστο.
1: Βασίλης εδώ.
0: Πω, μα, γιατί, τι πυρό του βγάζει.
2: Ποιος είσαι
0: εσύ. Τι θες, φίλε, εσύ.
9: Εγώ είμαι που μίλαγα σήμερα.
0: Α, έλα ρε αδερφέ. Έλα αδερφέ. Λοιπόν, παιδιά.
1: Πώς σε λένε.
0: Μην ήταν τα παιδιά.
9: Βασίλης.
1: Α, Βασίλη.
0: Έλα, Βασίλη μου. Ηλικία, επάγγελμα.
9: 33, μηχανικός αυτοκινήτων.
0: Ρε, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Να ξεφύγουμε λίγο από το Δημήτρη, γιατί έχει δίκιο ο κόσμος. Έχουμε αυτό. Αυτό που κάνει η Μαρία. Το καταλαβαίνεις κι εσύ που η Μαρία ρε, προσπαθεί να.
9: Είναι πολύ υποχθόνιο.
0: Ναι.
9: Μόνο πολύ έξυπνοι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν.
0: Είναι. Κάνει, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
9: Είναι πολύ κλεπτισμένο, με πολύ ευγένεια, με πάρα πολύ
2: τρόπο. Όχι, πρόσεξε. Καμία ευγένεια. Καμία ευγένεια.
1: Παιδιά, είμαι λίγο ειλικρινή.
0: Παιδιά, μην τσακώθετε πάλι εσύ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ.
9: Μαρία, το λέω με αγάπη, έτσι. Ναι. Δεν το λέω. Απλά είμαι ειλικρινή.
0: Έξυπνη, σαν
9: να πάω.
1: Μ' αρέσει που
2: σου λέει. Μαρία, με αγάπη το λέω. Αν δαγκώσει τη γλώσσα σου, θα ψοφήσει ακαριέα.
1: Τι λες, παιδί μου, άκυρο, Παναγία. Δώστε μου και τον δηλητήριο.
0: Ο χοντρός λέει μπορεί να φωνάζει, αλλά σε κράζει λιγότερο από τη Μαρία με την πηγαία τη ευγένεια.
1: Βλέπει τώρα τι κάνει. Βλέπει τώρα τι κάνει.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, φίλε, με τι ασχολείσαι.
1: Δεν μιλάω,
0: το έχει πει πολλέ φορέ αυτό. Για παρόλα αυτά συνεχίζει.
2: Είναι εκατοστή φορά που το έχει πει.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις τρεις ταινίες του Bruce Willis.
9: Άστο, καλημέρα.
0: Ναι, καλά.
2: Εγώ Σταύρο.
0: Σταύρο, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Σταύρο.
0: Καλημέρα, Σταύρο.
10: Πάλι, ναι. Τα λέμε, είμαι το παλικάρι που σου είχα πει τις προάλλες ότι θα γίνεις ο επόμενος φιλόσοφος.
0: Αγόρι μου, δεν θυμάμαι.
2: Σε ακούω.
0: Μην αγώνεσαι, σε ακούω, λέγε.
10: Λοιπόν, κάθε άνθρωπος με την εμφάνιση θέλει κάτι να δείξει για τον εαυτό του.
0: Ναι.
10: Άλλοι έχουν χιούμορ, θα δείξω χιούμορ. Εσύ έχεις χιούμορ, μπορεί να είσαι ο χοντρός, αλλά έχεις χιούμορ.
0: ευχαριστώ.
10: Η Μαρία θα πάει να κάνει σεμινάρια γιατί είδε ένα μπελεκάνο να πετάει περίεργα και ναι. θα τα πληρώσει εκεί.
0: Ναι.
10: Ο Δημήτρης ήθελε να βάλει το παλικάρι μαλλιά.
0: Ναι.
10: Καλά έκανε. Αν και θεωρώ ότι έκανε λάθος που βάλει το σύστημα μαλλιών.
0: Έπρεπε
10: να πάει παντροπαράδοτα στην Τουρκία.
0: Ναι. Ναι, εγώ...
2: Δεν έχω δότρια.
0: Τι λες, ο λογιστής
10: αυτό ήταν το λάθος για μένα.
0: Τι, το έχει βάλει
10: γιατί τώρα θα τρώει το bullying του σύστημα μαλλιών. Δηλαδή θα είναι. Ενώ είναι 32 χρονών, θα είναι ο μπάρμαν.
2: 30 ημέρε, παιδιά. Να σου πω, ας το φάει και κάποιος το bullying του συστήματος για να μην γίνεται πια bullying και να θεωρείται κάτι λογικό όπως το κάνουν και οι γυναίκες.
0: Αυτό έχει δίκιο ο ακροατής. Θυμάσαι κάποτε που και το να βάλει μαλλί τρώγανε bullying.
2: Πώς το θυμάσαι.
0: Αλλά αυτό ξεπεράστηκε πλέον τώρα. Άρα ο Δημήτρης θα κάνει την αρχή του να ξεπεραστεί το bullying στο σύστημα μαλλιών. Πώς το ακούσε αυτό, φίλε.
10: Ναι, μπορεί να γίνει να είναι η αρχή για ένα καλύτερο αύριο.
0: Πλέον.
1: Δηλαδή. Για ένα καλύτερο αύριο. Ναι, ναι.
2: Είμαι η αρχή.
0: Είναι αυτό. Μπράβο, είδες που με την κουβέντα βγαίνουν.
1: Τι βγήκε δηλαδή από όλα αυτά.
0: Εγώ θυμάμαι στα νιάτα μου, όσοι βάζανε μαλλί τότε, γενικά έπεφτε κορόιδεμα. Τώρα, επειδή έχουν βάλει όλοι μαλλί, έχει. Δηλαδή, ο πρώτος φίλος μου που βάλε μαλλί έπεσε καβλάντα. Τώρα έχουν βάλει πολύ, δεν ασχολείται κανένα. Λέμε μπράβο αυτό. Έχει ξεπεραστεί. Πώς να σου πω, έχει.
1: Ναι, είναι διαφορετικό όμως αυτό. Αν θέλουμε να λέμε αλήθειες εδώ πέρα.
0: Κάτσε, ρε, μα.
2: Κάτσε, σε παρακαλώ. Θέλω πάρα πολύ να ακούσω.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ πιο.
10: Εγώ θα κάνω μόνο μία ερώτηση.
0: Ναι, κάτι να.
10: Πρακτική ερώτηση.
0: Ναι.
10: Όταν υδρώνει, πώς το διαχειρίζεται αυτό το πράγμα.
2: Μια χαρά.
0: Ναι.
2: Εγώ περιμένα, παιδιά, ότι θα με πιάνε φαγούρα. Εγώ περίμενα θα με πιάνε φαγούρα.
0: Άσε τώρα με την τροπή να μα πει.
2: Μαρία, Μαρία,
1: αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ο άλλος που θα πάρει απόφαση να πάει να κάνει την εμφύτευση, είναι μόνιμο το αποτέλεσμα. Για να βάλεις τώρα το σύστημα, θα πρέπει να πεις ότι το παντρεύεσαι. Και δεν είναι η διαδικασία εύκολη.
0: Άρα τι υπονοείς με αυτό, ότι...
1: Δηλαδή ότι άλλο να το βάζεις και να το βγάζεις. Αυτός που πάει να βάλει να κάνει εμφύτευση.
0: Αν το έχει πάρει απόφαση.
1: Το έχει πάρει απόφαση, τέλος. Άρα ο Δημήτρης υπονοείς... τώρα μπορεί να το βαρεθεί και να το βγάλει. Και μετά επιστρέφει πάλι.
0: Ρε παιδί μου, να σου
1: πω κάτι. Δεν μπορεί να το βγάλει.
0: Λοιπόν, κάτι...
2: Δεν θέλω εγώ να το βγάλω.
0: Περίμενε. Εγώ θα συμφωνήσω με παιδιά με την κουβέντα έρχονται οι αλήθειες. Εγώ γι' αυτό ψέγω τον Δημήτρη. Γιατί ο Δημήτρης είναι σαν αυτούς που πάνε κάνουν τατουάζ και κάνουν χένα. Τα λέω σωστά, Μαρία. Ότι άμα έχει τα άντερα, αν έχει τα άντερα, πήγαινε κάρφωσε την τρίχα.
2: Δεν έχω δότρια.
0: Άσε ρε που δεν έχει δότρια, όλοι έχουν δότρια. Αν έχει τα άντερα, πήγαινε
1: βαλέ. Δεν σου είπα ότι δεν έχει δότρια. Έλα, κάτι γίνεται.
2: Δύο γιατροί το είδαν. Και δεν θα πάω να δώσω τόσα χρήματα για να βγάλω τριχάκια σαν του Λευτεράκι. Καλά, και λιγότερα.
0: Εγώ λοιπόν, να σου πω κάτι.
2: Αγάπη, όχι, με αγάπη είναι το κλίμα τη εκπομπή.
0: Εγώ λοιπόν μου λε, επειδή είναι φίλο μου ο διευθυντή τη Σένακα που έχουμε εδώ πέρα, μου λέει. Έλα, του λέω, εγώ έχω μεγαλύτερη καραφλά από σένα. Μου λέει, έλα, σε φέρνω και σένα.
2: Μπορεί να έχει καλή δότρια.
0: Δεν έχω καλή δότρια. Εσύ έχει πιο πολύ μαλλιά. Όχι τώρα, πριν.
1: Τι δεν έχει καλή δότρια, το έχει ζωτήσει κι εσύ.
0: Όχι,
1: τι γίνεται ξαφνικά, ρε παιδιά.
0: Μια χαρά έχει. Απλά ο Μίτσο φοβάται. Φοβάται ο Μίτσο. Αυτό ήταν. Άρα δε κορίτσια που λέγατε, δεν είναι θαραλέο ο Μίτσο. Αν ήταν θαραλέο, θα πήγαινε να βάζει μαλλί και θα το παντρευότανε. Τώρα είναι X suffix à la carte. Αυτό λέω εγώ.
2: Σας γράφω όλους τις μπούκλες μου.
0: Συζήτηση
2: και είμαι μια χαρά.
0: Λοιπόν, συζήτηση.
1: Μην εκνευρίζεσαι.
0: Συζήτηση. Αυτό το λέω. Λοιπόν, επίσης το να σας γράφω όλες τις μπούκλες μου δεν είναι λύση αυτό το πράγμα.
1: Όχι, τώρα εκνευρίστηκε και το
2: πράγμα. Γιατί δεν είναι.
0: Δεν μπορώ να κάνω μια συζήτηση.
2: Ποια συζήτηση.
11: Συζήτηση το θεωρεί όλο αυτό που έχει γίνει από το πρωί.
12: Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα.
11: Δεν θεωρώ συζήτηση.
12: Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα να μιλάμε ελεύθερα δημοκρατία.
11: Απορώ πώς να με έχει κλείσει κιόλα.
12: Γιατί σε κλείσω.
11: Δεν ξέρω.
12: Να μην ακούσω την γνώμη σου.
11: Αφού δεν σε ενδιαφέρει.
12: Δεν με ενδιαφέρει. Γνώμη πάνω στην κουβέντα που έχω ανοίξει. Δεν με ενδιαφέρει.
11: Να μα πει Μαρία, τη Μαρία ρώτα για
13: εγώ. Όχι, εγώ δεν μιλάω.
12: Ναι, λοιπόν, φίλες και φίλοι.
11: Έγινε εκπομπή που ονειρευόσουμε.
12: Ήτανε, παιδιά, εμένα αυτές οι.
11: Σήμερα όλοι έχουμε σκοτωθεί μόνοι.
12: Οι εκπομπές αυτές είναι ωραίες γιατί γίνεται κουβέντα μέσω. Και υπάρχει, να υπάρχει επικοινωνία, να μπορεί ο κόσμος να μιλήσει, να πιάσει ένα θέμα συζήτηση το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Αυτή τη στιγμή εσύ και εγώ και η Μαρία που μιλάμε.
11: Ναι, αλλά έχει περαστεί το λάθος μήνυμα τώρα.
12: Το μήνυμα
13: είναι.
12: Το μήνυμα είναι ότι συζητάμε. Περάσαμε το καλύτερο μήνυμα στον κόσμο.
11: Ότι
12: τα πάντα θέλουν κουβέντα, συζήτηση. Αυτό το υπάρχει ωραίο μήνυμα αυτό.
13: Καταλήξαμε κάπου.
12: Πάει, υπάρχει κουβέντα. Υπάρχει κουβέντα, κουβέντα.
11: Εσύ τι θες, κατάληξη.
13: Ναι. Δεν πρέπει να καταλήγουμε κάπου στις κουβέντες.
12: Ελευθερία έχουμε, ο καθένας κάτι ό,τι θέλει.
11: Ακριβώς.
12: Αυτό λέω.
11: Και με ό,τι νιώθει όμορφα.
12: Και εμείς και ό,τι όμορφα θα συζητάμε τώρα. Έχουμε πρόβλημα.
11: Κανένα.
12: Ορίστε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε πολύ λίγο.
14: Καλημέρα, φίλε μου, Πάνη.
12: Γεια! Δεν είμαστε φίλοι. Επόμενος.
15: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
16: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι η Ντελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγγένεια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από δύο προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!
17: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
18: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
19: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
20: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour!
21: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
20: What?
22: Με την προσφορά γνωριμία στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Music 892.
3: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJet.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με EasyJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε.
4: Με EasyJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: EasyJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: σχολές Δέλτα και ήρθε η ευκαιρία να σπουδάσετε σε μια σχολή που θα σας προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Σε Ανατόλες Σχολές Δέλτα αποκτάτε δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύσετε από υπερσύγχρονα εργαστήρια και top καθηγητές στις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, ό,τι μπορεί να βάλει το μυαλό σας. Και το πιο βασικό, γραφείο σταδιοδρομίας, το οποίο σας συνδέει με ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών, για έτσι ώστε το αύριο να είναι λίγο πιο εύκολο για εσάς. Κάντε τις εγγραφές σας στα δύο Περιστέρια Αγία Παρασκευή ή Νέα Φιλαδέλφια και ξεκινάτε το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας.
1: Έχουν πιάσει ζέστες και αν θέλετε να δροσιστείτε, παιδιά, πάντα μαζί μας είναι η Green με τα αγαπημένα μας αναψυκτικά. Όπως η Green λεμονάδα που έχει φυσική ξυνήλα. Γιατί έχει 7% φυσικό χυμολεμόνι και βιταμίνη C. Και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και φυσικά υπάρχουν δύο ακόμα υπέροχες γεύσεις για όσους δεν θέλουν την λεμονάδα, Green πορτοκαλάδα και Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Φίλες και φίλοι, ηρεμούμε. Έχει έρθει η κυράνια, τρομάρα της μέσα. Λοιπόν.
2: Με τι ζηλές, γιατί δεν Μαρία...
1: Α, θα πω.
0: Τι βέβαια, θα πεις κανονικά, θα αργήσουμε σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Μαρία Ένεσλι και έρωτας.
3: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
1: Μουντιαλικό το θέμα σήμερα. Το Μουντιάλ, παιδιά, έχει πυροδοτήσει τον έρωτα. Θυμάστε που λέγαμε τι γίνεται με το Μουντιάλ και το σεξουαλικό κομμάτι, αν κάνουν ή δεν κάνουν σεξ.
0: Ναι, το είχαμε
1: το
0: πει.
1: Το θυμάστε που
0: ναι.
1: Το είχαμε πει. Λοιπόν, τώρα.
0: Λες και περιμέναμε το Μουντιάλ για να μην κάνουμε σεξ.
1: Όχι, είχαν γκρίνιες, ρε εσύ. Γιατί όλοι οι άντρες ασχολούνται με το Μουντιάλ και οι γυναίκες έχουν μείνει έτσι.
0: Έτσι, αυτά, Μαρία.
1: Και πήγαν και τα εξωσυγικά, δεν θυμάσαι.
0: Είναι βλακίες τώρα. Το Μουντιάλ τώρα πόσο είναι.
1: Πόσο καιρό κρατάει, τρεις μήνες.
2: Δύο μήνες.
1: Δύο μήνες.
2: Ενάμιση μήνα.
0: Δεν έχει κάθε μέρα τέτοιο, ναι.
1: Εντάξει, αλλά είναι ενάμιση
2: μήνα. Τώρα δεν έχει μόρια και εσύ. Είχε κάθε μέρα δύο-τρία παιχνίδια.
1: Κατάλαβε τι γίνεται. Όμως το Μουντιάλ έχει πυροδοτήσει και τη σεξουαλική ζωή από την άλλη πλευρά, μα το δούμε. Mm-hmm. Γιατί έχουν έρθει, παιδιά, οι σεξουαλικές συνήθειες της χώρας. Δηλαδή,
0: οπα.
1: Πορτογαλική γαλέρα.
0: Άκουράνια, γυναίκα... άκουράνια. Και μετά ρανιά, φοβάσαι εμένα, δεν φοβάσαι τη Μαρία.
1: Η αλλά... γυναίκα γονατίζει και ο άνδρας κάθεται από πίσω της.
2: Μαρία, τι λες, παιδί μου.
0: Ράνια, άκουράνια. Να... Εσύ νομίζω ότι το ανώμαλο στο πράγμα είμαι εγώ. Αλλά, άκου.
1: Το ερωτικό παιχνίδι αρχίζει χωρίς να υπάρχει οπτική επαφή. Έρχεται από την Πορτογαλία τώρα αυτό το πορτογαλικό.
0: Λέμε. Γαλέρα λέμε τώρα. Λέμε.
1: Πορτογαλική γαλέρα.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Λοιπόν, έρχεται από την Πορτογαλία, δηλαδή ναι. Σας φέρνω αέρα εξωτερικού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ερωτικό παιχνίδι αρχίζει χωρίς να υπάρχει οπτική επαφή από την πλευρά της συντρόφου. Γιατί δεν βλέπει, είναι από πίσω ο σύντροφός.
0: Ναι.
1: Και ο άνδρας προκαλεί ένα τριχύλα στο γυναικείο κορμί, ξεκινώντας τη σεξουαλική αφύπνιση από την πλάτη. Οι Πορτογάλοι.
0: Αυτό το. Οι Πορτογάλοι, γι' αυτό. Μην σχολιάσω τώρα, γι' αυτό πήγαμε. Θέλω να πω τώρα, αυτό τώρα το σιγά-σιγά. Πάμε τι.
1: Είναι ένα τριχύλα, ρε παιδί.
0: Τριχύλα, ότι είμαι από πίσω και σε ψιθυρίζω, σου φυσάω τα αυτιά, τι κάνω.
2: Όχι, παιδί μου, το.
1: Από την πλάτη σου λέει.
0: Τι χαϊδεύω,
1: το άγγιγμα. Πώς μπορεί να προκαλέσει.
0: Πώς θα
1: προκαλέσει. Δημήτρη.
0: Τι. Α, μην μπαίνει όταν μιλάμε για έρωτα.
1: Το μυαλό σου είναι στα πολύ.
0: Όταν θα μιλήσουμε για το μοναχικό έρωτα, θα μπει στην κουβέντα. Λέγε Μαρία.
1: Είναι, ξέρεις, με το χάιδεμα, όλα αυτά. Και μετά πα στην άλλη διαδικασία. Τώρα
0: θέλει
1: δεν έχω σκεφτεί αν.
0: Θέλει και χάιδεματα η Μαρία, τρομάρα τη.
1: Γιατί ρε, Φάνη.
0: Θέλει και χάδια, το βλέπει το μωρό. Λέγε, δεν θέλει και χάδια.
1: Τώρα δεν ξέρει.
2: Κάνει την γαλέρα.
1: Όχι, τώρα τα μαθαίνω κι εγώ αυτά. Γιατί την ήξερε εσύ την πορτοκαλική γαλέρα. Γιατί θα είστε πολύ προχωρημένοι αν ξέρετε την πορτοκαλική γαλέρα. Τώρα αυτό που είπε ο Δημήτρη στην πορεία αν μπει. Μπορείτε να αυτοσχεδιάσετε.
0: Ναι.
2: Ωραία. Στο Φάνη, πες το που είναι πολύ κλειστό μυαλό.
0: Δεν μπορώ να βλέπω τη Μαρία τώρα και να μου ζητάει χάδια τώρα 50 χρονών. Έλα, προχώρα τώρα.
1: Δεν είμαι 50, είμαι 46.
0: Εντάξει. Ναι, όχι, θέλω να πω ότι. Θέλω να πω
1: γιατί
0: ότι...
1: εσύ, δεν το λέω το ηλικιακά. Καλύτερο σεξ, ξέρεις σε ποια ηλικία γίνεται.
0: Για πες μας.
1: Μετά τα 50 λένε.
2: Μετά τα 50.
0: Μετά το θάνατο. Μετά το θάνατο γίνεται.
1: Ναι, καλά. Επιστήμονες έχουν βγει και έχουν πει ότι οι γυναίκες μετά τα 50 είναι παιδιά στα καλύτερά του.
0: Μαρία.
1: Και οι άντρες είναι.
0: Άκου να δεις. Το τρυφερό παιχνίδι, το καταλαβαίνω αυτό. Δεν λέω ότι είμαστε μακριά από το σεξ. Το τρυφερό παιχνίδι αυτό γίνεται στις ηλικίες. Να είσαι σαν το Λευτέρη 27 χρόνια. Εκεί να αυτό τώρα. Στα 40-50 που είμαι εγώ και εσύ. Εκεί θες ταχύτητα. Θες ταχύτητα.
1: Γιατί να θες ταχύτητα.
0: Γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Ξεκινάμε από εκεί. Θες ταχύτητα, θες αποτελεσματικότητα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και θες και κατανόηση. Αυτά τα τρία. Αυτό είναι το μυστικό του επιτυχημένου σεξ.
1: Ωραία. Έτσι,
0: τώρα με φυλάκια, ψήθη, καρδιά και αυτά. Να μου γλύψει τα θεία σα σκυλί και αυτό. Αυτά είναι σε άλλε ηλικίε.
1: Δεν έχω το χρόνο. Ναι. Να σου πω και δεν έχει το χρόνο, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να βρει. Δηλαδή τώρα κάθεσαι και ασχολείσαι με τι δουλειέ και με το AI.
0: Τι να κάτσε.
1: Άστο λίγο στην άκρη.
0: Ναι, και τι να πω.
1: Όση ώρα κάθεσαι με στο AI.
2: Αφού μου έμαθα την πορτογαλική γαλέρα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καλά, δεν χρειάζεται να το πει και έτσι. Μπορεί να το δείξει, ρε παιδί μου. Μην είναι σαν μάθημα, σε εξετάζω.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν θε την πορτογαλική γαλέρα. Πάρε αφρικανική κουνιά.
0: Επίση μόλι Μαρία. Δηλαδή τώρα πραγματικά θα το δοκιμάσεις αυτό το πράγμα. Καταρχήν, τώρα σοβαρά ρε Μαρία. Καθόμαστε και συζητάμε τώρα εδώ πέρα για στάσεις ερωτικές τώρα εμείς οι δύο. Μωρή, μπορεί να κάτσεις στα 4 πάνω από 5 λεπτά. Θέλω να σου πω ότι ούτε εγώ μπορώ να κάτσω. Θα μου αποδέσουν τα γόνατα.
1: Εσύ δεν μπορείς να κάτσεις. Εγώ να σου θυμίσω ότι έχω γεννηθεί πρώτον με ελαστικότητα. Έχω κάνει γιόγκα. Έχω κάνει pole dancing.
0: Εντάξει.
1: Και κάνω και πιλάτες.
0: Μαρία, κάτσε στις πιλάτες σου και πιλάτε βέτα εκεί πέρα. Άσε με λοιπόν. Μου θες εσύ και γαλέρες ισπανικές τώρα εδώ πέρα. Να μην μπορούμε να πάρουμε τα πόδια μας μετά, να είμαστε άρρωστοι μια εβδομάδα.
1: Άσε είμαστε άρρωστοι μια εβδομάδα, λέει. Όχι, δεν θέλει... Φάνη. Πρέπει να βράζει λίγο το αίμα μας.
0: Μα βράζει. Με ποια πίεση που έχω και τρικλικερίδια βράζει.
2: Πες την αφρικανική κουνιόζα που του αρέσει.
1: Οι άνδρες, παιδιά, ερεθίζουν τη γυναίκα με ό,τι πολυτιμότερο έχουν και είναι η κλασική κίνηση των ανδρών τη μαύρη Επίρου. Τη μαύρη Υπήρου.
0: Θες να σε ρεθίσω με ό,τι πολιτικό δεν έχω.
1: Κάνουν σεξ.
0: Και έξω, το πολιτικό πράγμα που έχω στη ζωή μου είναι τα παιδιά μου. Να πάρω το παιδί μου, να σου κουνάω το παιδί μου πάνω το κεφάλι, δεν βγαίνει.
2: Τι είπες τώρα, απλώς σε ρεθίζω με αυτό.
1: Κάτσε, γιατί υπάρχουν και νέα παιδιά, μια και το θέτεις έτσι, που θέλουν να μάθουν.
0: Ναι.
2: Για πες την κουνιόζα.
1: Ακούστε, παιδιά. Είναι, οι άντρες λέει ρεθίζουν τη γυναίκα με ό,τι πολυτιμότερο έχουν και μάλιστα. Το πάνε και στην ευαίσθητη περιοχή. Αυτή είναι η κλασική κίνηση των ανδρών της μαύρης Υπήρου όταν κάνουν σεξ και γίνεται χαμός.
0: Εντάξει. Ναι, ωραία. Μάλιστα.
1: Υπάρχει και το γερμανικό σεξ.
0: Όπα, εδώ έχει την προσοχή μου.
2: Του αρέσουν αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Με τη Γερμανία έχουμε.
1: Κλασική αεραπολική στάση που ιεραπολική. Είναι αγαπημένη.
0: Ιεραποσταλική, μάλλον. Ναι.
1: Που είναι αγαπημένη των Γερμανών, γιατί γενικά η Μέρκελ τους είχε βγάλει το συντηρητισμό και αυτός ο συντηρητισμός λέει έχει περάσει και σαν τάση στο σεξ.
0: Εμείς τώρα, για να δω.
2: Κάτσε να τελειώσουμε το θέμα μετά.
0: Ναι. Θέλω να το δω τώρα.
2: Στενάχωρο έδειξε.
0: Ναι, ναι, ωραία, λέγε. Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, μετά, βρετανικό σεξ.
0: Ναι.
1: Η Βρετανία τι είπατε, πότε είναι, πού παίζει.
0: Δεν ξέρω.
2: Σήμερα παίζει με την Αργεντινή.
1: Σήμερα. Ναι. Οι χειροπέδες και τα μαστίγια είναι στο πρόγραμμα. Οι πολίτες εκεί πέρα της συγκεκριμένης χώρας είναι ανοιχτοί σε οτιδήποτε. Πειραματίζονται αρκετά καλά με τον σύντροφο τη σύντροφό τους, είτε τον γνωρίζουν καλά είτε όχι.
2: Κατευθείαν από την αρχή μαστίγιο.
1: Κατευθείαν και είναι και δεκτικός ή δεκτική η σύντροφος.
0: Εγώ θα απαντήσω με Στράτο Διονυσίου σε αυτό που λες. Δεν είμαι εγώ για πειράματα.
1: Γιατί είσαι ρε Φάνη, δηλαδή το ένα δεν σου αρέσει, το άλλο σου βρωμάει, το άλλο θα σε πιάσει τα πόδια σου.
2: Κάτσε, αν σου ερχόταν η γυναίκα σου και σου έλεγε Φάνη, θέλω σήμερα να σε δέσω. Θέλω να σε δέσω και να τη φά.
0: Μακάρι να έχει ρώξει η Γεωργία.
2: Αυτό θέλω να σου.
0: Αύριο τώρα.
1: Άρα
0: το
1: πειραματίζει.
0: Πού δένομαι.
1: Το παρουσιάζει ότι η Γεωργία είναι το θέμα, ενώ αυτό μα έχει πει ότι βαριέται γενικά. Έχει μεγαλώσει και του έχει περάσει.
0: Δεν μπορώ να πω ότι η γυναίκα μου έχει πρόβλημα επειδή δεν μου ζητήσει ποτέ να με δέσει. Δηλαδή δεν θα βγάλουμε προβληματική για τη σύζυγο.
1: Όχι, αυτό θέλω να σου πω ίσα ίσα.
0: Ναι.
1: Γαλλικό σεξ. Εντάξει,
0: το κάνανε εσείς. Τώρα λες κάποια πράγματα τώρα, τα οποία είναι τραβηγμένα. Και μας ακούνε και
1: πού
0: πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Θα σου πω.
0: Πού είναι τραβηγμένο, μου λες πορτογαλική γαλέρα να σε βαράω πίσω την πλάτη με το αυτό μου. Ξέρω εγώ, μου φαίνεται τραβηγμένα με όλα αυτά.
1: Σου λέω τι γίνεται, κύριε
0: ναι,
1: παιδί μου.
0: Αλλά για άλλη μια φορά κάνεις αυτό που κορυδεύουμε και τους άλλους. Δηλαδή κάνεις Instagram. Δηλαδή τώρα ένα μέσο ελληνικό ζευγάρι. Κάτσε ρε Μαρία εδώ πέρα. Εδώ πέρα ένα μέσο ελληνικό ζευγάρι παντρεμένο ή ανήπαντρο. Δηλαδή παιδιά, ένα φθούκι το σωμάτι. Ένα πίσω κολλητό κάτσε και το ρίξε ανομαλία. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτέ οι στάσει που περιγράφει, ακούει τώρα κάποιο είναι παντρεμένο. Αυτά δεν υπάρχουν τώρα. Να πάει ο άντρα να γυρίσει από τη δουλειά η γυναίκα με δύο παιδιά και να πει α, είπε η Μαρία, είναι λοιπόν να κάνουμε αγάπη με γερμανική γαλέρα. Ξέρω εγώ, μου ακούγεται λίγο από
1: κάτω. Δεν σου είπα ότι θα το κάνουν κάθε μέρα, γιατί είναι δύσκολο άμα όλο είναι όλη μέρα στη δουλειά, έχει τα παιδιά και αυτά. Αλλά υπάρχουν και οι άνθρωποι που είναι ελεύθεροι. Υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν ακόμα τον ερωτά του, δεν έχουν κάνει τα παιδιά, όλα αυτά. Υπάρχουν, να μην του δώσω ιδέες.
0: Ξέρω εγώ, πόσοι τέτοιοι μας ακούνε.
1: Και τώρα το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Έχει δώσει τροφή.
2: Φω σου λέει το κάνουν.
0: Εντάξει, τι να σου πω. Παιδιά, μπορεί να είμαι εγώ ξενέρωτος. Τι να σου πω.
2: Έχει πανικιά. Άλλη χώρα.
1: Βεβαίως. Ναι. Έχει και το γαλλικό που είναι το oral.
0: Το oral.
1: Βεβαίως.
0: Το oral. Αυτό το ντόκρεμα, ξέρω τέτοια. Τι.
1: Το σημαντικό.
0: Γιατί το λέει σιγά.
1: Εντάξει τώρα, να μείνει.
2: Αυτό σε πείραξε, α πούμε.
0: Αυτό τι θέλει, να πει, θα δει ότι θέλει.
1: Λοιπόν. Για να ικανοποιήσουν. Αυτοί εκεί πέρα. Εννοείς, εκεί πέρα εντοπίζουν.
0: Ένθεν και ήθεν. Σωματικό δεν είναι μόνο από τη γυναίκα σου. Είναι και από
2: τον άντρα. Φυσικά.
0: Δηλαδή, όταν λέμε σωματικό, καλύπτουμε και τα
1: δύο. Όλο το αλυσβερίσει αυτό.
0: Ναι, ωραία.
1: Όλο αυτό το αλυσβερίσει. Λοιπόν, και γίνεται πάρα πολύ χαμός.
0: Ότι συζητάω για σωματικό σεξ με τη Μαρία εδώ πέρα.
1: Γιατί ρε εσύ.
0: Γιατί το ένα σου δόντε από το άλλο θέλει 2 ευρώ ταξί η Μαρία γι' αυτό. Και κάνω άσχημα πράγματα. Συνέχισε, λέει άσχημε σκέψει. Προχώρα.
1: Μου έχει βγάλει τώρα το κενό. Όχι, δεν σε κοιτάω, Δημήτρη μου, εσένα. Δεν σε κοιτάω γιατί θα με υποστηρίζει εσύ.
2: Εγώ δεν σε υποστηρίζω.
1: Εγώ να σε υποστηρίζω, όμως τέλος πάντων.
0: Έτοιμος να περάσω μάστερ κατημέκι μέσα. Ναι, λέγε.
1: Παρόλο που δεν είναι στο Μουντιάλ, το ελληνικό, έχουν ιδιαίτερη προτίμηση στο κάτι λέει που παραπέμπει στην αρχαία Ελλάδα η εφημερίδα Bild, το σχολιάζει αυτό. Στο...
2: Ποιο παιδί μου?
1: Από την πίσω πλευρά.
2: Αυτό που αποφάνεις.
0: Εγώ είπα τέτοιο πράγμα.
1: Δεν το αποφάνεις.
0: Θα μου βάλεις στο στόμα, εγώ είπα τέτοιο πράγμα. Είπα εγώ κάτι.
2: Δεν το είπες, παιδί μου.
1: Είπε αυτό.
0: Είπα εγώ αυτό.
2: Ότι φτάνουμε σε ένα σημείο να κάνουμε.
0: Αυτό είναι. Η στάση. Η στάση. Δεν είπα. Δεν είπα τι. Δεν διάλεξα το είναι εδώ. Δεν είπα εγώ εκεί πέρα. Τι γίνεται. Αυτό μου αρέσει, θα μας πεις. Εγώ δεν είναι.
1: Εγώ γιατί να πω εγώ.
0: Γιατί να πω εγώ.
2: Λοιπόν, παιδιά.
0: Αναγκαστικά.
2: Λοιπόν, κάντε στην άκρη.
0: Πέφτει ο κλήρος σε ένα.
2: Λοιπόν, κάντε στην άκρη.
0: Ναι. Τι?
2: Με κοιτάτε καλά.
0: Τι θα σε κοιτάξω, ξέρω εγώ, με μένα τα τι να σου πω. Εσύ έχεις κάτι μέσα και λες πονάζεις το μάχη μου. Εγώ δεν έχω ρίξει.
2: Και πρέπει να πάω να κολοσκόπηση.
0: Ναι. Θέλω να σου πω ότι εγώ μπορώ να έτσι.
2: Θα πάω κοιταχτό, παιδί μου.
0: Στα 30, δεν θέλει να πάει.
2: Απασφάλεια, γιατί να μην.
1: Απασφάλεια, πρέπει και εγώ.
0: Μην απασφαλίσει κανένα, αυτό φοβάμαι εγώ. Λοιπόν, μάλιστα, Μαρία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όχι, είχα και το ρωσικό.
0: Το ρωσικό,
1: ναι, μην το ξεχνάτε και το ρωσικό, να ξέρετε. Και υπάρχει και το σουηδικό. Άσε από τώρα, εντάξει.
0: Ποιο είναι πιο
2: ανώμαλο.
1: Λοιπόν, το σουηδικό, τα χέρια παίζουν σημαντικό ρόλο στην ικανοποίηση, ναι, όπως καταλαβαίνετε. Και το ρωσικό, ωραίο το ρωσικό, περιλαμβάνει μασάζ με θέρια έλαια σε όλο το σώμα και διέγερση με την τριβή στους μυρούς.
2: Στους μυρούς.
1: Ναι.
0: Ναι, καλά, βαρέθηκα ήδη. Μάλιστα. Λοιπόν, πεις παιδιά...
2: Για ελληνικό είσαι από τη φαίνεται.
0: Εγώ είμαι για. Ναι, θέλω
1: τη Μέρκελ.
0: Όχι, είμαι από
1: το γερμανικό.
2: Ελληνικό είναι.
0: Φλογερά το πλέον. Την κόμπρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία Νέσλη και σήμερα μας άνοιξε τα μάτια. Εμείς ερχόμαστε με παιχνίδι. Κουναβομαχίες. Σε πολύ λίγο 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα My Market θα μπουν στην τσέπη κάποια ή κάποιου. Στέλνετε το όνομά σας και το κινητό στο τηλέφωνο στο Viber του σταθμού 6939-892-892. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Τι ώρα είναι, ένα τραγουδάκι και πάμε να παίξουμε.

0: Σειρά. Λοιπόν, τελευταία εδώ σε μόνο δεν έχω σταθιά με τις βλακίες που ακούω. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, δεν καθυστερήσαμε καθόλου, έτσι. Έτοιμοι πάντα εδώ πέρα. Τι έχει πάθει αυτό, έχει κολλήσει, ρε παιδάκι. Λοιπόν, κατευθείαν πάμε κατευθείαν σε παιχνίδι. Λευτέρη, δώσε το σύνθημα, αγόρι μου.
1: Ναυομαχίες.
0: Ποιον έχουμε καλέσει?
2: Στάθη.
0: Στάθη. Στάθη.
3: Yeah.
0: Γεια σου, Στάθη. Ένα, δύο ή τρία, φίλε Στάθη.
3: Το 3.
0: Το 3, ο φίλος σου Στάθης.
2: Πήγαινε
0: Στάθη.
2: Κάπου να μην κόβεις,
0: ναι,
2: το σήμα.
0: Ναι, δεν έχει καλό σήμα, Στάθη. Θα παίξει με τον Δημήτρη.
3: Ναι.
4: Να.
0: Τέλεια. Λοιπόν, τώρα μια χαρά. Δημήτρη.
4: Έχουμε Νιώβη.
0: Νιόνιο.
4: Νιώβη.
0: Hey, Νιώβη. Νιώβη.
5: Γεια σας.
0: Έλα, Νιώβη μου. Δύο ή ένα?
5: Ένα.
0: Το ένα, η φίλη η Νιώβη. Θα παίξουμε μαζί.
5: Τέλεια.
0: Λοιπόν. Νιώβη, θες να μιλήσεις λίγο με τους ακροατές να δεις αν είναι χαζοί ή έξυπνοι?
4: Αρχικά από βοήθειες τι έχουμε πάει. Νομίζω οι δυο μας, εγώ έχω πάρει τη συμμαχία σίγουρα. Ναι. Ο Φάνης έχει και συμμαχία και φρίζει σε μένα.
0: Όχι, εγώ συμμαχία δεν έχω πάρει.
4: Έχεις πάρει.
0: Φρίζει έχω πάρει και swap έχω κάνει. Συμμαχία έχει πάρει Μαρία. Εγώ δεν έχω πάρει.
4: Παιδί μου, έχεις πάρει συμμαχία που παίζεις χθες με τη Μαρία μαζί και χάσατε.
0: Η Μαρία την πήρε.
4: Okay.
0: Ναι. Συμμαχία.
4: Swap. Εγώ θα κάνω απλό και ταπεινό.
0: Ωραία. Άρα, φίλε, το όνομα σου, φίλε. Στάθη, άρα ο Δημήτρης σε θεωρεί χαζό και σε άλλαξε.
4: Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο.
0: Εγώ δεν σε θεωρώ χαζό.
3: Never
0: πάμε
3: mind.
0: Να παίξουμε.
3: Never mind.
0: Λοιπόν, Στάθη μου. Και Νιώβη μου. Νιώβη, εσύ πήγε λάση. Υποθέτω ότι εσένα σε θεωρεί έξυπνο Δημήτρης και σε άλλαξε. Παιδιά μου, 30 δευτερόλεπτα έχετε ο καθένα στη διάθεσή σα. Τάμπου παίζουμε. Όποιο βρει τι περισσότερε λέξει που το περιγράφουμε είναι ο νικητή. Έχετε και να πάω στη διάθεσή σα. Το ξέρετε το παιχνίδι.
3: Ναι.
0: Τέλεια. Ξεκινάει πρώτος ο Δημήτρης με την Νιώβη που την άλλαξε. Λοιπόν.
4: Νιώβη, το ξέρεις το παιχνίδι,
5: Φυσικά.
4: Τέλεια. Γρήγορα, απαντήσεις λίγο πιο δυνατά, μίλα και σε ακούω λίγο σιγά. Τρία.
5: Ναι.
4: Δύο. Ένα. Πάμε. Λοιπόν, εγώ τον χειμώνα, τι βάζουμε για να ζεσθενόμαστε στο τέτοιο.
5: Μπουφάν,
4: όχι, όχι, πώς λέγεται, όχι το άλλο. Όχι μπλούζα, πιο χοντρή.
5: Ισοθερμικό, πουλόβερ.
4: Το, μπράβο. Είναι μέσα με σοκολάτα που το τρώμε.
5: Μπουφάν.
4: Μπράβο. Ο Μελισανίδης τι τέτοιο έκανε, σε ποιο ήτανε, στον.
5: Πομάδα, Παναθηναϊκό, δεν ξέρω. Ολυμπιακό.
4: Πες πάσο.
5: Πάσω.
4: Ο Νέμο.
0: Εντάξει. Δύο. Μια χαρά. Συμμαχία. Μαρία, βοηθάς. Λοιπόν.
4: Μαρία ήταν καλή στο να βρίσκει πάντως.
0: Ναι, εσύ δεν είσαι καλό στο να περιγράφεις. Λοιπόν, Μαρία μου, έλα εδώ.
4: Οι νίκες δεν τα λένε αυτά.
0: Κάτσε εδώ πέρα, θα σα ανακατέψω κι εγώ για να μην νομίζεις ότι κλέβω. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι με τις κόκκινες, παίζουμε.
4: Ναι, με τις
0: Στάθη. Είσαι. Στάθη, πάμε λίγο ζωηρά. Σε βλέπω λίγο ψηλό κι Στάθη, παίζει και Μαρία μαζί. Τρία. Δύο, ένα, πάμε. Λοιπόν, όχι Ναπολιτέν, το άλλο.
2: Μπολονέζ.
0: Τέλεια. Λοιπόν, χθες το βράδυ είδα.
2: Ταινία.
0: Ένα.
3: Όνειρο.
0: Όνειρο, τέλεια. Λοιπόν, πες πάσο.
3: Ήτανε
0: και εκπομπή στην τηλεόραση και λεγότανε άμα το ανοίξει αυτό βγαίνουν όλα τα κακά του κόσμου.
2: Το κουτί.
0: Ναι, της.
2: Το κουτί της
3: Πανδώρας.
0: Τέλος.
4: Μπράβο Μαρία.
0: Και δύσκολες λέξεις. Στάθη μου.
4: Για δύσκολη μου και εσύ.
0: Σε θεώρησε, χαμηλώσε λίγο μουσική, Στάθη. Σε θεώρησε.
3: Με υποτίμησε και τον τιμώρησα.
0: Σε υποτίμησε και σε θεώρησε χαζό και εσύ τον πλήρωσες. Τον τάισες, αν θυμάσαι παλιά, στα σκληρά πορνό που βλέπαμε.
4: Τελείωνε, έλα. Κέρδισες πρώτη φορά μέσα στη βδομάδα και χαίρεσαι.
0: Το λεγόμενο feeding.
2: Θα παίζω.
0: 100 ευρώ δωρεπταγή. Το λεγόμενο feeding.
4: Κάτσε κάτω.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Στάθης, 100 ευρώ δωρεπταγή. Στο Στάθη από τα My Market. Ο Δημήτρης λογικά δεν θα φάει μέσα στο Ιωαννό γιατί τον τάισαμε.
4: Τι μεταΐσατε. Θα πάω από και δεύτερο πιάτο μετά εσείς.
0: Αχόρταγε.
3: Το δηλώσαμε.
4: Πάρ' το σημειακό. Ησύχασε, Στάθη μου. Στάθη μου, ησύχασε λίγο εγώ.
0: Έλα, μετά βάζουμε ένα κροάτι.
4: Πήγαινε ούρισε λίγο.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Δημήτρης Βουλίνης πραγματικά θα βάλει διόδια στο φάρικα του σε λίγο καιρό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
2: Σε
0: έκλεισε. Τα λέμε αύριο, φιλάκια.
6: Η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι. Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Music 892.
11: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
12: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
13: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
14: Φραπέ, χαλαρά.
15: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
14: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
15: Ανανέωση.
14: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
15: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
14: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
16: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
17: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
16: Αυτό είναι σχετικό.
17: Με τι?
16: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
18: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
19: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
21: Τι έχουμε?
20: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, Companiero, Companiero, Mitch Biller, Nakama, Kokupe. Κομπάνιο! Team colleague!
22: Παντρούσκα! Ταβαρίς στο κομμάτιο!
20: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
24: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
23: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
25: Plus, plus, plus.
26: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
27: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
26: Δηλαδή?
27: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
26: Plus, plus, plus.
27: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
28: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
29: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Μούτζο την Κυριακή 19 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
0: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
1: Previously. Στα κουνάβια.
2: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ετών και όπου είσαι?
2: Είμαι κάτω από εδώ, από την εταιρεία σα.
3: Α, είσαι.
2: 40 χρονών.
3: Εσύ κάτω που φτιάχνει τα πεζοδρομία.
2: Ναι, είμαστε έτοιμοι να στρώσουμε.
3: Μας έχετε ξ***σει! Μας έχετε ξ***σει! Δεν πάμε να κάνω πουθενά! Κλείσω να.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

πολύ δυναμικό ξεκίνημα πρωινό Τετάρτη στα 17 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Πού σας πετυχαίνω, τι γίνεται παιδιά? Έχετε ξεμείνει εδώ στην Αττική? Έχετε πάει στα νησιά? Έχετε πάει σε κάποιον άλλον προορισμό που πρέπει να γνωρίζω? 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Μιράνη Λευρά, περιμένω μηνύματά σας. Να κάνουμε έτσι ωραία παρεούλα και σήμερα. Ξεκινάω με ευχές. Ωραία ονόματα βλέπω. Βλαδίμηρος, γιορτάζουν. Κύρικος. Ωραίο και το Κύρικος. Ιουλίτα. Γιουλίτα, Γιουλίτη. Πολύ ωραία ονόματα. Χρόνια πολλά στα παιδιά. Χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια. Η κίνηση ιδιαίτερα αυξημένη σήμερα, χειρότερα από χθες. Κάθε μέρα και πιο αυξημένη κίνηση. Αυτό πώς συμβαίνει δεν μπορώ να καταλάβω. Συνεχίζουμε όμως. Έχω το διαγωνισμό Starbucks που τρέχει. Έχω ζώδια, τυχερά ζώδια για σήμερα. Έχω έρευνα, φωτιά για τα ζευγάρια. Και έχω και πάρα πολλές εκπλήξεις. Και έχω και μουσικές φανταστικές.

Dua Lipa, φρέσκο παντρεμένη, Χουντίνι. Έχουμε πολύ κέφι σήμερα, το έχετε καταλάβει. Τετάρτη. Τετάρτη είναι αγαπημένη μέρα. Τα φιλιά μου να στείλω στον Πίτερ, τον Κωνσταντίνο από Ολλανδία. Πολλά, πολλά φιλιά. Τι γίνεται εκεί από ζέστη, πώς πάμε. Και στο Δημήτρη σίγουρα θα μου έχει τώρα στο ηχογραφημένο. Δεν έχω προλάβει, Δημήτρη μου, και να το ανοίξω. Με την κίνηση στους δρόμους, πώς είστε, γιατί άκουσα ότι στην Ελβετία χειρότερα τα πράγματα από ό,τι στην Ελλάδα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Παιδιά, πολύ αυξημένη σήμερα κίνηση. Φρικτή θα έλεγα. Στον Κηφισό, κλασικά η μεγαλύτερη επιβάρυνση του λεκανοπεδίου, χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα. Λεωφόρος Κηφισίας, έντονη κίνηση κυρίως προς το κέντρο. Αττική οδός καθυστερήσεις τμηματικά, ιδιαίτερα γύρω από τους κόμβους μεταμόρφωσης, κλασικά πάλι, και Κηφισίας. Λεωφόρος Αθηνών, αυξημένη κυκλοφορία προς Σκαραμαγκά, Μεσογείων Κατεχάκη, κατά τόπους επιβραδύνσεις, κέντρο. Εντάξει, τα γνωστά παιδιά, Βασιλής Σοφίας, Αλεξάνδρα Σταδίου, αυξημένη ροή με καθυστερήσεις. Παραλιακή καλύτερη εικόνα σε σχέση με λίγο νωρίτερα, που εκεί δεινοπαθήσαμε λιγάκι, αλλά τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ανεβάζουμε ένταση και απολαμβάνουμε μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντώνη,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
12: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
13: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε Φρέντο Εσπρέσο. Εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
14: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
15: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
14: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
15: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
14: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
17: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
18: Δεξιά.
17: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
18: Εγώ, δεξιά.
17: Γιατί εσύ?
18: Αριστερά.
17: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
18: Δεξιά.
17: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
18: Αριστερά.
17: Δεξιά.
18: Αριστερά.
17: Δεξιά.
18: Αριστερά.
17: Δεξιά.
19: Μονοθέσιο.
20: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
21: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresa cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
18: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
19: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
22: Αμέ.
23: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
24: Αμέ.
23: Θα έρθεις από μένα.
24: Αμέ.
23: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
24: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
25: Το ζήτημά της ήταν ότι χώρισε αυτή.
26: Τη ζήτησε
25: πίσω το 16 Pro Max που της πήρε. Και επίσης λέει μου ζήτησε λέει και το μονόπετρο γύφτος. Και της λέω καλά έκανε και το ζήτησε. Και μαλώσαμε. Μονόπετρο ήταν. Δω κανένα δώρο για να παντρευτούμε. Τι θα σε αφήσω να το έχεις μαζί σου. Καταρχάς εσύ γιατί θες να έχεις ένα μονόπετρο αφού χωρίσαμε.
27: Είναι δικό μου, το βάζω σε ένα σιρτάρι και αύριο μεθαύριο σε μια δύσκολη στιγμή το σκοτώνω για να ζήσω το παιδί μου, φίλε.
25: Άρα αυτό είναι. Θέλεις τα φράγκα. Τέτοια είσαι.
28: Λοιπόν, εγώ είμαι η Σοφία.
27: Άντε, επιτέλους.
25: Είσαι η Σοφία που λες ότι
28: ναι,
25: κράτησε.
28: Ναι, ναι, ναι. Το κράτησε ξεκάθαρα για χρήματα γιατί του είχα αφήσει τα πάντα.
25: Άρα το σκότωσε.
28: Ήταν ξεκάθαρο. Ναι, ναι, ναι.
25: Πόσο έπιασε.
28: Εντάξει, καλά πήγε.
27: Θεά.
29: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
30: Στο Music 892.
31: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά. Μαθαίνω ότι στην Ελβετία τα πράγματα είναι καλύτερα, παιδιά, ευτυχώς, γιατί είχαν τρελαθεί οι Ελβετοί. Πηδούσαν στα συντριβάνια, στις λίμνες. Τώρα δρόσεις εκεί πέρα. Εμείς καλά ακόμα κρατιόμαστε. Δεν έχουμε ζήσει κανένα περίεργο καύσωνα. Καλοκαίρι, παιδιά, όμως δεν σημαίνει μόνο καύσωνας, σημαίνει και μικρές απολαύσεις. Ένα διάλειμμα στην πόλη, μία βόλτα στην παραλία και μία δροσερή γουλιά Starbucks. Για τους λάτρεις της μπανάνας, τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα με caramelized banana θα σε ενθουσιάσουν. Δοκίμασε το Iced Caramelized Banana Oat Shake and Espresso, το Iced Caramelized Banana Matcha Latte ή το απολαυστικό Iced Caramelized Banana Velvet Latte. Starbucks Summer, βρες το αγαπημένο σου. Και επειδή οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί είναι εδώ στο Music, κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει 3 πακέτα beans των 250 γραμμαρίων και ένα reusable cup για κρύο καφέ από τα Starbucks. Αν θες και εσύ να είσαι τυχερός, στέλνεις μήνυμα τώρα στο Viber του Music 6939892892 γράφοντας τη λέξη Starbucks και το ονοματεπώνυμό σου, και εμείς συνεχίζουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι.

0: Ποιον? Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε!
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
2: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
3: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Grego Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grego Strong. Wake up new.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Previously. Στα κουνάβια.
10: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχει κάνει?
11: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή.
12: Λοιπόν, την έχω κάνει.
11: Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Τον καθένα βγαίνει
10: διαφορετικά. Ακούγεται χορταστικό.
11: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινό, αφαγόπυρο και κρύο.
10: Κοινόα! Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
13: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

Διαχρονικά τρελαινόμαστε όλοι με αυτό το κομμάτι. Το αγαπάμε, μας ανεβάζει, θέλουμε να το χορεύουμε, θέλουμε να το τραγουδάμε. Διαβάζω τα μηνύματά σας, παιδιά. Είμαστε όλοι σε απίστευτες τσίτες. Θέλουμε να φύγουμε. Αυτό καταλαβαίνω. 6 εβδομάδες για το φίλο μου τον Κωνσταντίνο από Ολλανδία που ζεσταίνεται πάλι δεύτερο κύμα. Ήρθε Κωνσταντίνε, τι γίνεται εκεί. Ο Άκης 4 μέρες. Άκη, 4 μέρες και τέλος. Καινούργια αρχή το Σεπτέμβρη. Χαμός θα γίνει. Να στείλω τα φιλιά μου και στον Πειραιά, στο Μιχάλη μου. Φιλιά, παιδιά, εκεί, γιατί ακούει όλος ο Πειραιάς music. Σε λίγο θα έχω και ζώδια για να δούμε τι γίνεται εκεί, τι επιρροές μας ασκούν οι πλανήτες προς το παρόν. Έχω Πέγκυ Κου, το λατρεύω.

Επιστρέψαμε με την υπέροχη φωνή του Teddy Swims, εξαιρετικά αφιερωμένο στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο και στο κορίτσι του στην Ολλανδία. Ακούτε κρυφά με τα ακουστικά όπως ο Πίτερ στο εργαστήριο εκεί που είστε. Θέλω φωτό, θέλω να σας βλέπω. Φιλιά και στον Αλέξανδρο από το Περιστέρι, το αγαπημένο μου όνομα Αλέξανδρο. Τρελαίνομαι να το λέω, το Αλέξανδρος, γεμίζει το στόμα σου. Και επίσης, φιλιά και στην Αλεξάνδρα, έχω και Αλεξάνδρα και αυτό το αγαπώ αυτό το όνομα, και στην Καρολίνα. Πάμε να δούμε και στον Πανούλη που με ξεμάτιασε η μάμα, μην το ξεχάσουμε. Το πιο σημαντικό, έπιασε το ξεμάτιασμα, παιδιά, πετάω σήμερα. Πάμε στα ζώδια, λοιπόν, λιοντάρια. Σήμερα η μέρα σας ευνοεί πάρα πολύ. Ξεχωρίζεται σε επαγγελματικά και προσωπικά, ευνοούνται οι συζητήσεις και οι νέες γνωριμίες και οι ευχάριστες εξελίξεις. Τοξότες η μέρα φέρνει αισιοδοξία, ευκαιρίες και θετικές ειδήσεις. Είναι καλή στιγμή και για μετακινήσεις. Τα διδυμάκια ευνοούνται οι επαφές, οι συμφωνίες και οι ξαφνικές προτάσεις που μπορούν να ανοίξουν νέους δρόμους. Η ζυγή. Η Αφροδίτη ενισχύει τη γοητεία και τις σχέσεις. Ιδανική μέρα για φλερτ σήμερα. Και για το τέλος, οι υδροχόοι, δημιουργικές ιδέες και ευχάριστες εκπλήξεις μπορούν να φέρουν χαμόγελα και στα επαγγελματικά και στα προσωπικά. Για τους εγώκερους πάλι τίποτα.

You Girl, The Neighbors, εξαιρετικά αφιερωμένο σε μια φανταστική κόριτσο παρέα, στην Ελίνα και στις δύο μικρές ανιψιές. Φιλιά σε αυτά τα κορίτσια, τα μαγικά που σου ανεβάζω τη διάθεση. Θα ήθελα να δω και φωτό, να σας δω έτσι να χορεύετε και να απολαμβάνετε. Χορούς όμως θα έχουμε και το Σάββατο στις 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2. Σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Κάτι νέο συμβαίνει στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Η Ντελούλου, Ευθύμης Κάλφας και η Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά σε ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, τεχνολογία και πάρα πολλές εκπλήξεις. Από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, το Πλαίσιο γιορτάζει τα μεγάλα εγκαίνια του ανανεωμένου καταστήματος με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα, με αγορές από 2 προϊόντα και άνω. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές Πλαίσιο συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται. Βρες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων στο πλαίσιο.gr. Σας περιμένουμε όλους στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι για να ζήσουμε μαζί το απόλυτο live radio experience.

Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγκαίνια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από δύο προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγκαινίων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
12: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
14: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Τι παίζεις εκεί?
16: Δώρο στροφό της Novibet.
15: Δώρο τροχό?
16: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
15: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
17: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
20: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
21: Hondo Center. Plus.
22: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
23: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
22: Δηλαδή?
23: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
22: Πλάς, πλάς, πλάς.
23: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Τελούλου.
1: Εγώ πάντως αν εντυνόσουν στα φίλοι, άντε θα σε πατούσα, δεν θα είχα πρόβλημα.
2: Θα με πατούσε στο λαιμό και με χαρά.
1: Όχι, ρε, όχι στο λαιμό, σαν στα φίλοι. Έκανα και πεντικιούρ σήμερα, θα σου έρθει. Κούκλα. 30 ευρώ έδωσα. 30 ευρώ πάτημα δεν σε έχει κάνει ποτέ κανέναν. Τουλάχιστον να πληρώνουν οι άλλοι, όχι να πληρώνει.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
24: Στο Music 892.
25: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

κόλλημα με αυτό το κομμάτι, παιδιά, δεν μου περνάει ξανά και ξανά, δεν μπορώ να το βαρεθώ. Δεν μπορώ όμως να βαρεθώ και τις έρευνες και σας έχω κάτι καυτό, γιατί κάθε μέρα κάποιος με ρωτάει για το φιλικό. Δηλαδή, αν στις σχέσεις παίζει και το φιλικό. Παιδιά, ναι, παίζει και μπορεί να εξελιχθεί κιόλας. Αυτό διαβάζω μελέτης, όπως βλέπετε. Έχω έρθει εδώ πέρα με επιστημονικά δεδομένα. Έχει γίνει έρευνα, λοιπόν. 1897 συμμετέχοντες, παρακαλώ. Και τι έδειξε η έρευνα? Ότι περίπου 2 στους 3 ανθρώπους, το 66%, ανέφεραν πως η σχέση τους ξεκίνησε ως φιλία. Άρα δεν είναι απογοητευτικό όταν στο ραντεβού η γυναίκα μπορεί να σε πηγαίνει και καλά λίγο στο φιλικό. Υπάρχει και η διαδικασία της διερεύνησης. Στο δείγμα, λέει, αυτό, το 68,2% των σχέσεων είχε ξεκινήσει από μια ήδη υπάρχουσα φιλική σχέση. Σχεδόν ένας στους 2 δήλωσε ότι η μετάβαση από φιλία σε έρωτα είναι ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει μια σχέση, γιατί έχεις ήδη γνωρίσει τον άλλον. Έχεις ήδη εκτιμήσει και έχεις ήδη αρχίσει να αποκτάς και συνέστημα, γιατί, ρε παιδιά, ας βάλουμε και λίγο συνέστημα στη ζωή μας. Όχι επιδερμικές σχέσεις.

Για τρελαίνα με τον Bad Bunny, σας το έχω πει. Το λέω και το ξαναλέω. Κάτι έχει αυτός ο τύπος. Είναι και ψαράκι που μου ταιριάζει. Έτσι μου έχουν πει εγώ και με τα ψάρια ταιριάζουν. Κάτι παθαίνω. Επιστρέφω όμως, από την ταραχή βγαίνω τώρα και πάμε στην έρευνα, γιατί βλέπω τα μηνύματά σας ότι οι άντρες είστε κάπως κόντρα σε αυτό. Το λέτε, το ονομάζετε friend zone. Ναι, friend zone είναι το πέρασμα από μια φιλική σχέση σε κάτι παραπάνω. Πάλι εγώ έψαξα και βρήκα έρευνες. 2 στους 3 ανθρώπους, δηλαδή το 66-68%, δηλώνουν τελευταία ή τωρινή του σχέση, ξεκίνησε όντως ως φιλία. Στις ηλικίες 18-29 το ποσοστό είναι ακόμα υψηλότερο, αγγίζοντας το 80-85% είναι πιο όρημα τα μικρά. Καθώς οι νεότεροι, λέει, γνωρίζονται συχνά μέσα από παρέες, σχολές ή δουλειά και πριν γίνουν ζευγάρι, περισσότερο είναι φιλία για 1 με 2 χρόνια κατά μέσο όρο. Αν και υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις. Αυτό όμως που συμβαίνει είναι ότι ξέρεις τον άλλον, ξέρεις με τι έχεις να κάνεις. Ενώ αν τον ερωτευτείς και ραυνοβόλα, μετά αρχίζουν οι εκπλήξεις και αποδόμηση και αποκαθήλωση και το δράμα.

0: Music 892.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
5: Ζήσουμε τις διακοπές,
6: αυτός είναι ο σκοπός!
5: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
6: και άντε και φυλάκια!
7: Ας πιούμε σε αυτό.
8: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
11: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
15: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
3: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
2: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
3: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
2: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε κιόλας.
2: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1+1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
9: oh, κόκκιπε,
7: κομπάνιο, team colleague,
10: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτσιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να ιδρώσουμε.
12: Να ερωτευτούμε.
11: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
13: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Previously, στα κουνάβια.
15: Όταν βάφτισα το μικρό, οι μπομπονιέρες δεν ήταν μπομπονιέρες, ήταν ενεργειακή κρύσταλλη.
16: Αλήθεια λες, Μαρία.
17: Αυτά είναι μαγιολίκια.
15: Τι μαγιολίκια καλά, και στους όλοι διαλέγανε από μόνοι τους, γιατί κάθε μπομπονιέρα και καλά έχει διαφορετικό ενεργειακό κρύσταλλο ανάλογα με αυτό που χρειάζεσαι.
16: Είχα πέτρα, είχα το μάτι της τίγρης.
15: Αλήθεια, σου είχε
16: αυτό. Από μικρό το είχα το μάτι της τίγρης.
15: Δημήτρη μου, μπράβο.
16: Καλά,
17: εντάξει. The eye of the tiger, πάρτο.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Forever Till the End, αγαπημένο. Επιστρέψαμε έτσι με μια πιο ερωτική διάθεση. Ίσως να φταίει και οι έρευνες και τα μηνύματα που λαμβάνω από τα αγόρια που ήσταν υπόμονοι περισσότεροι. Και αμφισβητείτε και τα φιλικά συναισθήματα. Οι περισσότεροι μου λέτε ότι πόκοφα υπάρχει μια έλξη, αλλά ίσως το timing να μην είναι σωστό. Μπορεί από την πλευρά του άντρα, ίσως είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πάμε όμως να εξηγήσουμε τι είναι και ο όρος friend zone, γιατί πολλοί με ρωτάτε. Τι λέει λοιπόν η ψυχολογία? Ο όρος χρησιμοποιείται ευρέως, αλλά οι ψυχολόγοι επισημαίνουν ότι μπορεί να είναι παραπλανητικός. Δεν σημαίνει ότι κάποιος έβαλε σκόπιμα στη ζωή του και στη ζώνη αυτή γιατί θέλει οπωσδήποτε να τον θες, αλλά να μην σε θέλει. Κανείς λέει δεν χρωστά μια ερωτική σχέση επειδή υπήρξε φιλικός ή επειδή ο άλλος τον βοήθησε ή τον στήριξε. Και φυσικά μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή, μπορεί να μην κεραυνοβοληθείς από έναν άνθρωπο, αλλά ο τρόπος του και η γοητεία του και όταν του γνωρίσεις ο πλούτος που μπορεί να έχει ο εσωτερικός να σε βοηθήσουν, ειδικά τις γυναίκες, να σε δει διαφορετικά. Δηλαδή δεν είναι καθοριστικό το ότι μπορεί να μην υπάρξει φλόγα από την πρώτη ματιά. Θεωρώ ότι παίζει και ένα ρόλο και ο εγωισμός στον άντρα. Δηλαδή θέλει η γυναίκα να τον θέλει. Τελεία. Άμα δεν τον θέλει από την αρχή, αρχίζει και κλονίζεται αυτό. Εγώ όμως έχω δει ότι στην πορεία αλλάζει το φιλικό. Είναι πέρασμα το friend zone.

Επιστρέψαμε με Billie Jean και λέω πάρα πολύ, γιατί δέχομαι και κράξιμο από τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μου λέει τι ώρα που το πηγαίναμε και χάλασε με το Μιχαλάκι. Πάλι δεν ακούγομαι, παιδιά, τι γίνεται μετά. Τι γίνεται με τα χαλιά. Μας έφερε και κρούσος για ο Μάικλ Τζάκσον. Καλά τα λέει ο Κωνσταντίνος.

0: Music 892.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramel iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
13: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Μούτζο την Κυριακή 19 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
14: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
15: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
14: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
15: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
14: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
16: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου, φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 9,95 το κιλό. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές επιλεγμένα ελληνικά αναψυκτικά όπως και Pantene ή Head & Shoulders επιλεγμένα προϊόντα. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
17: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
18: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
17: Γιατί?
18: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
17: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
19: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Μου έχουν μπει κάτι λεφτά στο λογαριασμό και φοβάμαι.
21: Μήπως έγινε η κλήρωση της λοταρίας?
22: Δεν είναι τόσο κολόφαρδη η Αστερόπη. Μπήκα, τα έψαξα. Είναι επιδοτήσεις χωραφιών, ο ΠΚΠ. Ξέρετε τώρα, αυτά που δεν δηλώνουν χωράφια και τα παίρνουν τα λεφτά.
20: Τι λες, παιδί μου, έχω κοντζέ μου χωράφιο.
22: Ελάτε, άδε.
20: Ελιές μου και τα.
22: Έχει τις ελιές ψέματα.
20: Ναι, ρε, έχω βάλει χαλίκια.
22: Έβαλε χαλίκια, λέει, για το δορυφόρο.
20: Δεν μου πας καλά, πλάκα κάνεις. Φογάκι. Κανόνισε να πάω φυλακή χωρίς λόγο εξαιτία.
22: Δεν είπα να μπει φυλακή, ένα ψάξιμο να τις κάνετε.
20: Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα.
22: Αλλά ψάξε, ψάξε.
20: Αλλά ψάξε, ψάξε, ξέρω εγώ τι σκεφτόμαστε.
23: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
24: Στο Music 892.
25: Ακολούθησε μας στο TikTok @official 892.

Notre, Talk to You. Μετά την αποτυχία του Michael Jackson που μας αποσυντώνησε, επιστρέψαμε στα δικά μας. Η έρευνα συνεχίζεται. Έχει βάλει και ένα άλλο θέμα ο φίλος μου Παντελής από Μόναχο με τις βροχές. Όταν η γυναίκα λέει ξεκινάει και δίνει το 500% του εαυτού της και μετά σιγά σιγά απομακρύνεται, αυτό τι σημαίνει? Συνήθως το πάμε ανάποδα οι γυναίκες. Αυτό τώρα είναι λίγο ύποπτο νομίζω. Και θα βάλω κι άλλο ένα θέμα εγώ στο τραπέζι. Το demisexual, το ξέρετε τι είναι αυτός ο όρος? Είναι καινούριο και είναι και πάρα πολύ, έχει ενδιαφέρον. Κάποιοι άνθρωποι λέει ερωτεύονται από την πρώτη ματιά. Άλλοι όμως χρειάζονται εβδομάδες, αυτά που λέγαμε πριν. Μήνες ή ακόμα και χρόνια σύνδεσης. Πριν η πραγματική έλξη αναπτυχθεί. Προσπαθώ να διαβάζω τώρα και το ChatGPT τη μετάφραση που έχει κάνει. Όντως, και αυτό λέγεται demisexuality. Είναι η σεξουαλική έλξη που καλλιεργείται. Δηλαδή, ο άλλος δεν έχει ενδιαφέρον να ικανοποιήσει την ανάγκη της αρχική. Σου λέει αυτό μου προκύπτει μόνο όταν υπάρχει συνέστημα. Αγόρια, υπάρχει κανένας τέτοιος εκεί έξω?

Miley Cyrus, είχαμε καιρό να το ακούσουμε. Για χωρισμένες γυναίκες είναι αυτό. Απευθύνεται κυρίως σε μια γυναίκα που έχει χωρίσει και στην αυτοφροντίδα, που είναι μια πολύ εύκολη μέθοδος για να ξεπεράσεις το χωρισμό, να αγαπήσεις λίγο τον εαυτό σου. Και πάμε τώρα στο θέμα του Παντελή. Το έχουμε ρίξει στο τραπέζι. Ο Κωνσταντίνος από Ολλανδία δίνει συμβουλές στον Παντελή από Μόναχο και λέει: όταν μια γυναίκα δίνει το 500% στην αρχή και μετά φρενάρει, τότε ή που έχει γίνει κάποιο λάθος, που το λέει διαφορετικά, δεν μπορώ να το πω στον αέρα, και ξενέρωσε η γυναίκα, ή δεν ήταν ποτέ το 500%. Και τι υποκρινόταν, βρε Κωνσταντίνε μου, δεν γίνεται. Ο Παντελής έχει αντίληψη, θα το πιάνει στον αέρα. Αυτά γίνονται αντιληπτά. Εγώ θεωρώ ότι όταν συμβαίνει αυτό, κάτι υπόκοφο υπάρχει άλλο. Δηλαδή, θέλει να ψαχτεί και λίγο αλλού, ίσως έχει και το ανικανοποίητο ως άνθρωπος, συναισθηματικά ασταθής, κάποια διαρροή γενικότερα. Κάτι συμβαίνει πάντως, γιατί δεν συνηθίζεται, Παντελή. Κάτι βρωμάει εδώ, να ξέρεις.

επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά Thunder. Αυτή είναι η διάθεσή μας και πάμε να δούμε λίγο και τον καιρό, γιατί έχουμε απορροφηθεί με τα ερωτικά ζητήματα. Ήρθανε σήμερα από Μόναχο. Λύνεται όμως το ζήτημα από Ολλανδία. Αυτά αγαπώ. Πάμε να δούμε λίγο για τον καιρού λοιπόν. Η θερμοκρασία φτάνει στους 37 με 38 βαθμούς σήμερα στα επιρωτικά, αλλά υπάρχουν και τοπικές μπόρες και καταιγίδες. Ενδέχεται μάλλον να εκδηλωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυρά μελτέμια. Πάλι καλά. Την 5η, 16 Ιουλίου, η ζέστη θα ενταθεί περαιτέρω, προετοιμάζοντας το πιο θερμό τρίμερο. Να τα έρχονται. Από Παρασκευή 17 έως την Κυριακή 19 Ιουλίου αναμένεται η κορύφωση της ζέστης με θερμοκρασίες που τοπικά θα αγγίξουν τους 39 με 41 βαθμούς, κυρίως στα δυτικά και κεντρικά υπηρωτικά. Από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου προβλέπεται αισθητή πτώση θερμοκρασίας, έτσι πάνω κάτω συνέχεια, ακόμη και κατά 10 με 12 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Αυξημένη αστάθεια πάλι, παιδιά, γι' αυτό είμαστε έτσι όλοι. Σε μια μόνιμη ταραχή και ερωτική, θα έλεγα. Ακολουθεί η αγαπημένη Ευαγγελία Τσιορλίδα και εμείς αύριο θα είμαστε εδώ στις 10 για ομαδική ψυχοθεραπεία. Γιατί όχι.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντώνη,
5: ναι.
6: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
8: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
10: Το τάγκο.
9: Θα σας ειδοποιήσουμε.
10: Περίμενε.
11: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
9: Φτιάξε βαλίτσες.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σίγα την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
18: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
17: Παπαμ.
19: Previously.
17: Στα κουνάβια.
20: Παντρεύτηκα και αφέθηκα μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένομαι γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
21: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: This is Music Booth.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είναι ο Music 892, Music Booth αμέσως τώρα στα 2 λεπτάκια μετά τη μία. Καλησπέρα σε όλα τα μουσικόπαιδα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Να στείλω ένα γλυκό φιλί στη φίλη μου τη Ράνια την Αλευρά που μόλις έφυγε. Και να πάρουμε και εμείς σκυτάλι να συνεχίσουμε μέχρι και τις 4 με την καλύτερη μουσική εδώ της πόλης. Σας έχω και πάρα πολύ ωραία νέα, ωραία πράγματα και κυρίως Music X Jamna X Primer, τελική ευθεία, Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Θα γίνει χαμός, παιδιά. Το Jamna Festival έρχεται στη χώρα μας χάρη στο Primer 2026 και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε πάρα πολύ λίγο θα σας δώσω τον τρόπο για να δηλώσετε συμμετοχή για να κερδίσετε αυτή την πολυπόθητη διπλή πρόσκληση. Για την ώρα πάμε στο Sugar Dance, να ξεκινήσουμε και να συνεχίσουμε δυναμικά. Καλή ακρόαση σε όλους.

Αυτό ήταν το Lock Cast, στα 16 λεπτάκια μετά τη μία και εγώ επιστρέφω στο παρέακι για να πάμε στην ταυτότητα της ημέρας, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε τέτοια ώρα. Τετάρτη, 15 έχει ο μήνας, παιδιά. Σιγά σιγά φτάσαμε και στα μισά του Ιουλίου. Θα πούμε χρόνια πολλά στο Βλαδίμηρο, τον Κύρικο, την Ιουλίτα, την Ιουλίτη και τη Γιουλίτα. Να σας πω ότι ο καιρός, όπως τα βλέπετε, έχει πάρα πολύ ζεστή και έξω. Έχουμε μείνει καύσωνα Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή από ό,τι βλέπω. Ναι, και το Σαββατοκύριακο έτσι θα πάει. Μάλιστα την Κυριακή, αν δεν αλλάξει η πρόγνωση, το πάει για 39-40. Για την ώρα έχουμε 35-36 βαθμούς. Αύριο 37, το ίδιο πλάνο βλέπω και για την Παρασκευή. Θα δούμε. Υπομονή, να μένετε στη σκιά. Αν πηγαίνετε τέλος πάντων προς τις παραλίες, προτιμήστε τη σκιά και να εντατώνεστε να πίνετε τα νεράκια σας και όλα θα πάνε καλά. Τώρα, αν κινείστε στους δρόμους της Αθήνας, εκεί στο ύψος στο Δαφνί γίνεται λίγος χαμός, έχει αρκετό μποτιλιάρισμα. Στο ύψος του Χαϊδαρίου τα βλέπω καλύτερα τα πράγματα. Αθηνών Λαμία, ο Σκηφισσός τμηματικά είναι λίγο κολλημένος. Η Συγκρού τμηματικά και εκεί στο κέντρο από ό,τι βλέπω, αλλά και στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Όλα θα πάνε καλά και όλα ωραία. Θα συνεχίσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Έχω και πάρα πολύ θεματολογία και σήμερα. Έχω και διαγωνισμό να σας δώσω. Όπως είπαμε, Ζάμνα X Primer 2026 και φυσικά ο Music 892 θα είναι εκεί. Πάμε στην αγαπημένη Dua Lipa σε ένα remix του Adam Port. Αυτό είναι το Houdini.

0: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερό Μιχαηνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγκαίνια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από 2 προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγκαινίων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
16: Φαίνεται, ε.
15: Λιγάκι.
16: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
15: Τι να με νοιάζει?
16: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
15: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο,
17: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
18: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
19: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
13: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
20: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
13: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
20: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
13: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
21: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.
23: Αλήθεια, λέει.
22: Στην σπατάλη φαγητού. Τρώγαμε τις προάλλες, κυρία μου, τα φασολάκια.
23: Ναι.
22: Ωραία. Και έτσι όπως βουτούσε με το μαχαίρι της το φασολάκι, πήγε και στο τυρί. Και λέρωσε το τυρί. Αυτό το τυρί, τι θα το κάνω, θα το πετάξω αναγκαστικά.
23: Γιατί να το πετάξει και να μην το φας?
22: Να καθαρίζεις το πυρούνι σου. Γιατί αναφέρομαι στην παιδεία? Όλα από εκεί ξεκινάνε. Ναι. Μάθετε να
23: τρώτε. Ποιος είναι το πρόβλημα στο food wasting στην Ελλάδα? Η Αστερόπη.
24: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
25: Στο Music 892.
26: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Levitating από Rufus the Soul στον αέρα του Music 892 και εγώ επιστρέφω να πάμε σε μια είδηση που σίγουρα τη διαβάσατε, την είδατε από το πρωί. Έφυγε η μεγάλη κυρία η Μάρο Κοντού, η αγαπημένη μας αυτή η προσωπικότητα που δεν ήταν μόνο μια τεράστια ηθοποιός, δεν την ευχαριστούμε μόνο για όλο αυτό το έργο που άφησε πίσω της, αλλά και σαν προσωπικότητα ήταν απίστευτη, μοναδική, μαγική, υπέροχη και με ό,τι έλεγε σε κάθε της συνέντευξη. Και ο Γιώργος Κωνσταντίνος, όπως καταλαβαίνετε, ένιωσε την ανάγκη να γράψει το αντίο του, άρα σε αυτούς τους δύο τους έχουμε συνδέσει πάρα πολύ μαζί. Αντίο Ελενίτσα μου τις έγραψε, αλλά είχαμε συμφωνήσει. Και εννοείται ο συγκεκριμένος ηθοποιός και αγαπημένος έκανε και μια μεγάλη παράκληση. Δεν είμαι σε θέση, λέει, να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Φαντάζεστε, το κινητό του χτυπάει ακατάπαυστα όλη μέρα. Προφανώς δεν είναι ο άνθρωπος σε θέση ούτε να μιλάει ούτε να σηκώνει τηλέφωνα, γιατί η απώλεια είναι μεγάλη και για αυτόν ακόμα. Κάτι άλλο τώρα, φωτιά έχουμε σε αγροδασική περιοχή στον Κολυνδρό Πιερίας. Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο. Θα έχουμε και θα έχουμε σίγουρα και νέα στην πορεία. Πάμε να σας δώσω το διαγωνισμό μας τώρα για primer που σας το είπα νωρίτερα. Ζάμνα X Primer 2026. Φυσικά ο Music 892 θα είναι εκεί και εσείς θα είστε εκεί. Το Primer Music Festival συνεχίζει να γράφει την ιστορία του αφού κατέκτησε τη 19η θέση παγκοσμίως στη λίστα DJ Mag 100 Top 100 Festivals. Είμαι σίγουρη του χρόνου θα είναι ακόμα πιο ψηλά. Το νούμερο ένα φεστιβάλ λοιπόν ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας ετοιμάζεται για το Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτέμβρη στο ΟΑΚΑ με ένα φανταστικό line-up, το οποίο θα σας το πω και στη συνέχεια. Πάμε όμως να συμμετέχετε στο Viber 6939-892-892 να γράφετε τη λέξη Primer, συγγνώμη, ονοματεπώνυμο, για να σας βάλω εγώ στη μεγάλη κλήρωση και περνάμε στον Hugel.

0: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερό Μιχαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγγένεια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από 2 προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
2: Green.
1: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Music 892
4: Plus. Plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ,
13: αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Α, μονοθέσιο.
14: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
16: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
17: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
19: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
20: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
18: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
20: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
6: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
5: Γιατί?
6: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
5: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ba-bum. Previously.
10: Στα κουνάβια.
11: Ο ισοδηματίας είπε, με θυμάσαι.
12: Α, ο ισοδηματίας. Εσύ πώς να καταλάβεις αν ένας άνθρωπος δεν είναι καλά στα μυαλά του ή όχι, άμα τον μιλήσεις λίγο. Ακροατής ισοδηματίας και ακροατής ο ανώμαλος γειτονιάς. Για πάμε λίγο.
13: Οι επαγγελματίες τεμπέληδες.
11: Α, στου άλλου να δουλεύουν. Τι μα λέει.
13: Η ζωή δεν είναι για όλου.
11: Κάποιο ζώο να τα τρώει, δεν γίνεται.
13: Το μαράκι μας λέει τα γατιά, ο άλλο μιλάει, λέει με τα σκυλιά εγκεφαλικά. Σκέψου πόσα εγκεφαλικά κύτταρα υπάρχουν εκεί έξω τέτοια.
11: Και εμείς είμαστε με τα λεφτά μας, μια χαρά.
13: Ο καθένας τον καναπέ του με τον καφέ του.
12: Ακροατές μου, σας αγαπώ! Είστε μου, τι multiverse ήταν αυτό εδώ πέρα.
14: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Και να σας πάω και στο Μουντιάλ. Υψηλές λέει τηλεθεάσεις στην ΕΡΤ λόγω του Μουντιάλ. Πρώτος ημιτελικός μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας έκανε μέσο όρο τηλεθεία 44,2. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, ακόμα και να μην είσαι τόσο φανατικός φανατική της μπάλας, σίγουρα χάζεψες λίγο Ισπανία, Γαλλία. Και φαντάσου τι θα γίνει σήμερα, επειδή είναι πάρα πολύ περίεργη να δω τι θα γίνει σήμερα με Αργεντινή-Αγγλία στις τηλεθεάσεις. Νομίζω ότι είναι η ματσάρα της εβδομάδας και εννοείται το σημερινό θα καθορίσει και τον τελικό του Μουντιάλ. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Γράψτε μου άμα θέλετε κανένα μήνυμα στο 6939-892-892. Εσείς βλέπετε Μουντιάλ, παρακολουθείτε, σας αρέσει μπάλα. Και έχω και στην πορεία να σας πω έναν πάρα πολύ μεγάλο χολιγουντιανό στάρ, hot όνομα, από τους καλύτερους ηθοποιούς. Αυτή τη στιγμή έχει δύο ταινίες που προωθούνται και προμοτάρονται. Έριξε λοιπόν, έστειλε το μήνυμά του στον Χάλαντο έτσι, και έφαγε και λίγο άκυρο. Δεν το απάντησε ποτέ. Ποιος είναι αυτός, σε πολύ λίγο. Πάμε τώρα στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι 99 και η Λία Βενέζη, αυτό σημειώστε. Η Ντελούλου λοιπόν, Ευθύμης και Αστερόπη, που έμπουν ζωντανά σε ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, τεχνολογία, πάρα πολλές εκπλήξεις. Από τις 16 τώρα έως τις 19 Ιουλίου το Πλαίσιο γιορτάζει τα μεγάλα γένεια του ανανεωμένου καταστήματος με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα, με αγορές έτσι από δύο προϊόντα και άνω. Παίρνετε μέρος και στον instant διαγωνισμό και διεκδικείτε δώρα και δωρεπιταγές Πλαίσιο συνολικής αξίας 10.700 ευρώ, παρακαλώ πάρα πολύ. Και πάρα πολλές εκπλήξεις που συνοχίζονται, δεν τελειώνουν εκεί τα πράγματα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάτε το Σάββατο 18 Ιουλίου στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Πάμε να δροσίσω και με άλλη κομματάρα. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ στον αέρα του Music 892.

Λοιπόν, αυτό ήταν ο Χιούγκελ και το Γιάμα By Night που σας αρέσει πάρα πολύ. Πολύ χορευτικό και πολύ ανεβαστικό. Και εγώ θα πάω τώρα στον ηθοποιό που σας προλόγησα νωρίτερα. Ποιος είπε, παιδιά, ότι οι διάσημοι χολιγουδιανοί αστέρες δεν είναι φαν κάποιου, δεν είναι θαυμαστές κάποιου άλλου. Στο διαβάστηκε λοιπόν, άφησε ο Έρλινγκ Χάλαντ το μήνυμα που του έστειλε ο Τόμ Χόλαντ. Ο Τόμ Χόλαντ είναι ο γνωστός Spider-Man, ο αγαπημένος μας λοιπόν, ο άντρας της Ζεντάγια. Ο 30χρονος λοιπόν ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Jimmy Fallon και αναφέρθηκε λοιπόν σε μια ανάρτηση στο X, σύμφωνα με την οποία ο Χόλαντ έστειλε μήνυμα στον 25χρονο Χάλαντ, αλλά δεν πήρε καμία απάντηση πίσω. Τον κάλεσε να βγουν, παιδιά, του είπε ότι είναι μεγάλος φαν και ήθελε τέλος πάντων να πάνε για φαγητό, να βγουν να τον κεράσει ένα φαγητό. Ο Έρλινγκ Χάλαντ όμως δεν έχει ιδέα ποιος είναι ο Τόμ Χόλαντ, δεν έβρισκε, δεν βλέπει ταινίες, δεν ξέρει ποιος είναι. Είναι απλά ένας ακόμη άγνωστος που του στέλνει στο Instagram του. Είναι, λέει ο Τόμ Χόλαντ, ακριβώς το είδος της εμπειρίας που σε προσγειώνει και είναι σημαντικό για έναν ηθοποιό. Σκέφτεσαι, θα του στείλω τώρα ένα μήνυμα και θα τον βγάλω έξω για δείπνο. Του το έστειλα, λέει, αλλά δεν πήρα ποτέ απάντηση. Τίποτα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έφαγε άκυρο. Φαντάζομαι, κοιτάξτε, με τη δημοσιότητα που πήρε τώρα όλο αυτό και με τη συζήτηση που γίνεται, ο Χάλαντ μπορεί και να δεχτεί την πρόταση του Χόλαντ να πάνε για ένα φαγητό. Ποτέ δεν ξέρεις. Από εκεί πέρα, πάμε τώρα σε κάτι νέο που φτάνει στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμο των Κυκλάδων σας ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου, με καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπαίνετε στο goldenstarferries.gr, κάντε την κράτησή σας και σας ταξιδεύουν όπως σας αξίζει. Golden Star Ferries. Και πάμε στο Genie in a Bottle, να γυρίσουμε λίγο το χρονοπίσω. Christina Aguilera.

0: come on and let me out.
1: Music 892.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τι κι αν δεν είσαι σε νήσι να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
4: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
5: Φραπέ, χαλαρά.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σιγά την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
18: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
19: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
20: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
21: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
23: Ρώτησα την Αστερόπη Χαϊνά για τα ρούχα της βάφτισης.
24: Για αυτά που θα φορέσω ως νονά.
23: Μου τα έδειξε. Υπερβολικά κοντό. Είναι 5 δάχτυλα πάνω από το γόνατο. Τα δύο παπά στο βρακί σου, Μαρή. Θα μαλώνει όλο το βράδυ με την παπαδιά. Και η παπαδιά πλέον πηγαίνει στην εκκλησία όλη μέρα εκεί πέρα.
24: Εννοείται ότι έρχεται, την ξέρω.
23: Να την ξέρεις κιόλα. Από γνωστό την τρως πάντα. Δηλαδή μία ώρα δεν θα σου πέσει τίποτα, πιστεύεις?
24: Όχι, δεν συνηθίζει να πέφτει τίποτα μαζί μου.
23: Το ακούει ο παπά αυτό εδώ. Ακούει την εκπομπή.
25: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
26: Στο Music 892.
27: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Αυτό είναι το Die Die από τη Shakira. Game Bandit επίσης. Το κομμάτι έτσι που έχει ντύσει το Mundial 2026. Και εγώ θα σας πάω τώρα και στα Mocktails 2026. Στην Green 2026 που έχει για εσάς 6 υπέροχες Mocktails γεύσεις. Έτσι για να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Θα σας πάω όμως τώρα στα άλλα τα ωραία που έχει για εσάς η Green. Θα σας πάω στα αναψυχτικά, παιδιά, γιατί έχουμε 35, 36, 37. Όπως βλέπετε, μίνι καύσωνας, και τι καλύτερο να δροσίζεστε με ωραίες έτσι γεύσεις. Green πορτοκαλάδα, υπέροχη, δεν έχει προστίχη ζάχαρης, τι πιο ωραίο. Έχει όμως και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό, και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Ό,τι σας αρέσει το επιλέγετε, τα καλά πρέπει να λέγονται όπως λένε και στην Green και να πίνονται κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλήθες. Και θα πάω στην αγαπημένη Ariana Grande, που εντάξει, παιδιά, σε μια ζωντανή συναυλία, σε ένα ζωντανό live, πολλά μπορούν να γίνουν, πολλά τεχνικά θέματα. Δεν μπορούμε να έχουμε και τα πάντα έτσι κάτω από τη δική μας επίβλεψη. Και τον ήχο, κάποια στιγμή κόπηκε ο ήχος εντελώς σε συναυλία της. Α, λέει, ο ήχος δεν λειτουργεί. Το πήρε πολύ ωραία, προκάλεσε και το γέλιο του κόσμου. Με την ίδια να κάνει παράλληλα ένα ωραίο νόημα προς τα μέλη της ομάδας της, καθώς προσπαθούσαν να διορθώσουν το πρόβλημα. Α, τώρα επανήλθε. Έτσι, αμέσως απολογήθηκε στο κοινό. Λέει, σας ευχαριστώ, τώρα είμαστε εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την ομάδα, την καταπληκτική ομάδα που διαχειρίζεται αυτές τις τεχνικές δυσκολίες. Και ευχαριστώ και για την υπομονή σας. Ευγενέστατη, κυρία και όμορφα, και συνέχισε η συναυλία. Ξέρετε, γιατί έχουμε δει και πάρα πολύ κόσμο να μανουριάζει και να τα παίρνει και να τα χώνει στην ομάδα. Εντάξει, ρε παιδιά, άνθρωποι είναι και αυτοί, μηχανήματα. Καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα. Δεν μπορούμε να τα λύσουμε και όλα. Τεχνολογία. Πάμε σε Adam 10, S-House, Sunrise. Έρχεται τώρα στον αέρα του Music 892.

Ερωτευμένη Ολίβια Ντίν στον αέρα του Music 892. Αυτό είναι το Mana in Me. Και από την πετυχημένη αυτή η νεαρή Ολίβια Ντίν, να πάμε σε έναν ογκόλυθο τώρα της μουσικής, σε μια πραγματική queen, την πραγματική βασίλισσα της pop. Το δημόσιο ευχαριστώ λοιπόν της Μαντόνα ήρθε στο κοινό. Γιατί παιδιά, θρίαμβος για το νέο άλμπουμ, το Confessions 2. Ακόμα λέει τσιμπά τον εαυτό μου, ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, επειδή δεν υπάρχει πιο πετυχημένη καλλιτέχνηδα, πιο updated καλλιτέχνηδα από τη συγκεκριμένη. Ό,τι κάνει στέφτει με επιτυχία και πραγματικά αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία που, όπως είδατε, και η ίδια δεν μπορεί να το πιστέψει. Ευχαρίστησε πάρα πολύ το κοινό της, πάρα πολύ συγκινημένη Μαντόνα. Και εγώ σας πάω σε άλλη μια υπέροχη γεύση που έχω από την Green, αναψυκτικά αγαπημένα, με έτσι και το φυσικό στοιχείο εννοείται. Έχουμε την Green Λεμονάδα που έχει και φυσική ξυνήλα. Πραγματικά σαν να πίνεις μια αυθεντική λεμονάδα, γιατί έχει 7% φυσικό χυμολεμόνι και βιταμίνη C που τη χρειαζόμαστε και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης. Έρχεται σε δύο ακόμα υπέροχες γεύσεις, Green Πορτοκαλάδα και Green Φυσινάδα, και συνεχίζω για να κλείσω πριν από το break με Sipping και Novak.

0: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Petrou Rally. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι η Delulu, Ευθύμης Κάλφας και Αστερό Μιχαηνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Petrou Rally 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγγένεια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από 2 προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων. Music 892 και Πλαίσιο στην Petrou Rally. See you there!
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Music 892.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
3: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
7: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
6: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
8: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου, φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 9,95 το κιλό. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές επιλεγμένα ελληνικά αναψυκτικά όπως και Pantene ή Head & Shoulders επιλεγμένα προϊόντα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί. Coach.
14: Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
17: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
19: Hondo Center. Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
19: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
21: μέχρι όσο θέλω εγώ.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
22: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
23: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
22: Άντε καλέ, εγώ.
24: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
22: Μα τι λες?
24: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
22: Ποια χαρτιά?
24: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
25: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
26: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
22: Κύριε Αντώνη,
26: ναι.
22: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
27: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
28: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
29: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
30: Αμέ.
29: Θα έρθεις από μένα.
30: Αμέ.
29: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
30: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
31: Previously, στα κουνάβια.
32: Πήγα στην ψυχολόγο την Τετάρτη. Τα αναφιέρωσα σε σένα. Τις όλα αυτά τα 6 χρόνια που μου λέει ο άλλος ότι μοιάζομαι με Παπαροσακούλα.
33: Μπράβο, βλέπεις.
32: Μήπως αυτό το πράγμα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και λέω είναι όντω Παπαροσακούλα.
33: Εσύ, ρε Δημήτρη, δεν βλέπεις τον καθρέφτη σου να ξέρεις τι σε περιμένει στο φάνη να σου πει.
32: Κύριε Μαρία, τι είμαι.
33: Όχι, εννοείται.
32: Τι εννοεί, ρε Μαρία, δεν βλέπω τον καθρέφτη μου. Το βλέπω μια χαρά, είμαι. Τι εννοεί, ρε Μαρία.
31: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακούσει.

things that I've got. Υπέροχος Benson Boone και Beautiful Things εδώ στον αέρα του Music 892 και εδώ διαβάζω πάρα πολλά δημοσίευματα εδώ που φυσικά αφορούν παιδιά στην Οδύσσια. Δεν ξέρω αν την είδατε ή αν έχετε προγραμματίσει να τη δείτε. Εγώ ανυπομονώ. Έχω κλείσει να πάω την Πέμπτη, αύριο θα σας πω. Ότι την Παρασκευή θα σας έχω και νέα για το πώς μου φάνηκε, τι έγινε. Πείτε μου αν την έχετε δει και εσείς, πείτε μου και εσείς τα... πώς σας φαίνεται, τις εντυπώσεις σας. Πάντως για τον Matt Damon ήταν η μακράν πιο δύσκολη ταινία και πιο απαιτητική που έχει συμμετάσχει ποτέ στη ζωή του. Αυτό δήλωσε στο People. Και μάλιστα δήλωσαν και, γιατί βλέπω και χαζεύω και τα βιντεάκια με τους πρωταγωνιστές, είπαν ότι ήταν πολύ δύσκολο και όσον αφορά στο κομμάτι στα location της ταινίας, της τοποθεσίας, δηλαδή και στην Ελλάδα που ήρθαν και ταξίδεψαν και πήγανε κάτω στην Πελοπόννησο σε κάτι μαγικά μέρη και σε σπηλιές τώρα, ξέρετε, να ανεβαίνουν, να κατεβαίνουν και τα σχετικά. Όντως δήλωσαν ότι ήταν πολύ εντυπωσιακά, τους έκοβαν την ανάσα τα location της χώρας μας, αλλά ήταν και τα πιο δύσκολα. Το θέμα είναι ότι ήρθε η επιβεβαίωση μέσα από τη μικρή του κόρη, έπαθε πλάκα λοιπόν, μέσα από λίγες λέξεις και από την κριτική της κόρης του, αισθάνθηκε πάρα πολύ περήφανος και πολύ συγκινημένος. Είδε, λέει, η κόρη μου την Οδύσσια και στο τέλος της γύρισε προς το μέρος μου και είπε: «Μπαμπά, είμαι πάρα πολύ περήφανη για εσένα». Δεν έχει ξαναπεί ποτέ, λέει, κάτι τέτοιο, επειδή αστειευόμαστε συνήθως πολύ και έτσι σε εκείνο το σημείο σκέφτηκα: «Οκ, είμαι καλά, άξιζε τον κόπο, πήγα καλά». Είπε η κόρη μου ότι είναι περήφανη, σίγουρα τον συγκίνησε πάρα πολύ. Οπότε περιμένουμε κι εμείς να παρακολουθήσουμε αυτή την ταινία πώς και πώς. Πάω τώρα στην αγαπημένη εταιρεία Δημητρακόπουλος, leader αγορά, στην αγορά ελαστικών αυτοκινήτων με μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία άνω των 30 ετών στο χώρο. Στη συνεργασία με την Goodyear σας προσφέρουν 4 ελαστικά δώρο ανεξαρτήτως διαστάσεων για το αυτοκίνητό σας. Είναι ένα από τα ωραιότερα δώρα που χαρίζουμε μέσα φυσικά από την εταιρεία Δημητρακόπουλος. Και να σας πω κιόλας, αυτό παρατηρούμε, εμείς κάνουμε εκπομπή και εσείς από μόνοι σας στέλνετε μόνοι σας τον αυτόματο μηνύματα για την εταιρεία Δημητρακόπουλος. Οπότε φαντάζομαι πόσο πολύ ανάγκη έχετε και το συγκεκριμένο δώρο. Να μένετε συντονισμένοι λοιπόν στο πρωινό μας, στα κουνάβια μας που έχουν σούπερ διαγωνισμό καθημερινά. Ένας τυχερός, μία τυχερή. Ακροάτρια κάθε Παρασκευή μέχρι 17 Ιουλίου θα κερδίζουν μία τετράδα ελαστικών. Και συνεχίζω με άλλη μία κομματάρα καινούργια εδώ στο playlist, το Τιβέδο. Χορευτικό, ανεβαστικό, διπρέπει το καλοκαίρι.

Jimmy Juice και Black Coffee παρέα. Μοιράστηκαν και τα decks πρόσφατα. Trippy Yeah, μία κομματάρα. Λίγα πριν από το break μας. Και όταν επιστρέψω θα σας πάω στον ανάδρομο Ερμή, που εννοείται ότι είναι στο δικό μας ζώδιο των καρκίνων. Ο ανάδρομος Ερμής λέει: κινούμενος στον καρκίνο δεν είναι αρνητικός για όλους, παιδιά. Έχουμε και 4 ζώδια που καλούνται να αξιοποιήσουν αυτή την περίοδο. Σε πάρα πολύ λίγο. Για την ώρα, CI από Τάινα.

0: Music 892.
1: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
14: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα.
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά. Αριστερά.
4: Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
10: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
11: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Τελούλου. Γυμνή θα κολυμπάμε στα κρογιάλια. Τον ήλιο.
13: Ο ήλιος θα θοπεύει.
12: Τι θα θοπεύει, καλό
13: ήλιο.
12: Μα είσαι με τα καλά. Τώρα, άμα θες να σε θοπεύσει ο ήλιος, εγώ πάσω. Δεν
13: κάτι νόμιζα ότι ήταν ποιητικό.
12: Πολύ ποιητικό το θοπεύω. Είναι καβάφη τουλάχιστον. Είναι και ανομαλάρα ο ήλιος. Βγάζει γούστα ο ήλιος. Είναι λίγο.
14: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
15: Στο Music 892.
16: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: διακοπές, αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
1: Music
2: 892.
3: Your girl could never
4: move like this.

Ένα γλυκό φιλί στους Playmen και τον Ταμιάνο. Αν μας ακούνε, your girl could never. Ευχαριστούμε για τη μουσική, guys.

0: θες.
1: Και επιστρέφω για να σας πάω σε αυτόν τον άτιμο τον ανάδρομο που συνέχεια μας τα κάνει λίγο δύσκολα τα πράγματα εκεί στην επικοινωνία και στραβώνουν τα πράγματα και στραβώνουν και συνεργασίες και υπάρχει μια ασυνεννοησία. Όμως για τέσσερα ζώδια παιδιά θα φανεί σαν σύμμαχος. Πάμε στον κρυό λοιπόν. Για εσάς τους κρυούς παιδιά με τον ανάδρομο Ερμή θα δείτε ποιοι είναι οι πραγματικοί σας φίλοι. Ποιοι ίσως δεν έχουν τόσες αγνές προθέσεις όσο πιστεύατε. Θα κάνετε ένα ωραίο ξεσκαρτάρισμα. Κάτι τέτοιο λέει εδώ για εσάς. Ταύρι, αγαπημένοι, είστε το δεύτερο ζώδιο. Όταν ο Ερμής βρίσκεται σε ανάδρομη πορεία, σας καλεί να επανεξετάσετε τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεστε με τους άλλους. Το να υπερασπίσετε τον εαυτό σας δεν σημαίνει ότι ζητάτε προσοχή, ούτε ότι πρέπει να υψώσετε τη φωνή σας για να ακουστείτε. Αναλάβετε την ευθύνη για ό,τι σας αναλογεί, εννοείται και να μην είστε ρηγμένοι. Το τρίτο ζώδιο, η Δίδυμη. Κατά τη διάρκεια του ανάδρομου Ερμή αξίζει να αναρωτηθείτε τι είναι αυτό που σας κάνει να αισθάνεστε πραγματικά ασφαλείς. Η δύναμη, σταθερότητα και η αίσθηση ασφάλειας ξεκινούν πρώτα από εσάς. Οπότε θα επενδύσετε σε έναν θετικό εσωτερικό διάλογο για να δώσετε προτεραιότητα στη φροντίδα του εαυτού σας. Δηλαδή, ο εαυτός σας θα μπει λίγο σε πρώτο πλάνο και θα βρείτε και έναν τρόπο να δείτε τα οικονομικά σας. Και τα καρκινάκια, και εμείς μέσα είμαστε σε αυτό. Τα συναισθήματά σας πάντα είναι έντονα, λέει. Όμως δεν χρειάζεται να αφήνετε να σας παρασύρουν. Αυτή η περίοδος είναι για εσάς η συνειδητοποίηση ότι η υπερβολική συναισθηματική φόρτιση δεν αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της προσωπικότητάς σας, αλλά μπορεί να είναι ένα μοτίβο που αξίζει να επανεξετάσετε. Σε αυτό τώρα το πράγμα, τη συνθήκη με τον Ερμή, θα επιλέξετε να είστε αυθεντικοί και θα επιλέξετε να μην ανταποκρίνεστε στις προσδοκίες των άλλων, δηλαδή να μην βάζετε τους άλλους πάντα πρώτους, και θα γίνει και εδώ και ένα τεράστιο ξεσκαρτάρισμα. Και να σας πω και κάτι, δεν ξέρω αν αυτά τώρα είναι αλήθεια. Εμείς τα λέμε εδώ και για χαβάλε, ξέρετε, να περνάει η ώρα. Αλλά εγώ, ας πούμε, σαν καρκίνος, φέτος έχω κάνει πάρα πολύ μεγάλο ξεσκαρτάρισμα. Σε δίθεν φίλους, σε δίθεν καλούς φίλους, παύλα συνεργάτες, σε άτομα από το χώρο που ξέρω εγώ, στο παίζουν φίλοι, αλλά δεν. Βλέπεις, ρε παιδί μου, ποιοι αξίζουν και μειώνεται ο κύκλος. Αλλά μένουν αυτοί που πρέπει, δηλαδή για καλό είναι, κατάλαβες. Δεν ξέρω τώρα αν τσιμπίπτει, δεν ξέρω. Έχω καρκινάκια στην παρέα μας που είναι αν έχει πέσει μέσα εδώ η πρόγνωση.

0: Μην ξεχάσεις, βάλε αντιλιακό. Music 892.
1: Άλλο ένα ωραίο blast from the past της ημέρας. Mitch Jackson, Outcast, κομματάρα, επική. Στην παρέα, Green με τα παγωμένα αναψυκτικά της. Τρεις φυσικά υπέροχες γεύσεις. Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Έχουν βιταμίνες, έχουν χυμό και κυρίως δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης.

Αφιερωμένο και στο Δεσίλα, τον αγαπημένο μας ηχολήπτη, τον Γιωργάκο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας ακούει, μάλλον πηγαίνει γυμναστήριο. Δυνάμωσε λίγο το μικρόφωνο, μου λέει. Σε ευχαριστώ, Δεσίλακο. Τι κομματάρα, Miss Jackson. Κάπως έτσι θα επιστρέψω για να σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Ημέρα Τετάρτη, στα μισά της εβδομάδας, με πάρα πολύ ζέστη εκεί έξω. Εύχομαι να κατάφερα να σας δροσίσω με τις μουσικές, να περνάτε όμορφα με την παρέα μας. Θα στείλω ένα πολύ πολύ γλυκό φιλιάρε, Θοδωρή. Με ρωτάει πότε με το καλό διακοπές. Δεν ξέρω αν θα κάνω, καλέ μου. Δεν ξέρω αν θα κάνω φέτος, δυστυχώς. Αλλά τι κομματάρα λέει είναι αυτή, το Sunrise. Ναι, είναι το Sunrise, το Adam 10. Είναι καταπληκτικό καλοκαιρινό κομμάτι. Απίστευτο. Είναι ότι πρέπει και για Ανατολή Ηλίου και για τη Δύση να ξέρεις. Έρχομαι Κρήτη, λέει, για 8 μέρες με το μωράκι μου. Θέλω να το ακούω με θέα τη θάλασσα και το ελληνικό αλλιοβασίλεμα. Πολλά φιλιά από Σανγκάη. Να μας έρθεις με το καλό, Θοδωρή μου αγαπημένε. Να περάσεις τέλεια με το μωράκι σου. Κρήτη, αγαπάμε. Νησάρα, απίστευτα αλλιοβασιλέματα. Τρομερές παραλίες, απίστευτα σκηνικά. Και πάμε λοιπόν, πριν κλείσω και σας αποχαιρετήσω, να διαβάσουμε και για την αξία, η οποία συχνά ακούμε ότι η αξία φαίνεται από μόνη της, αλλά ο Χάρης Πολίτης δεν είναι και πολύ σίγουρος γι' αυτό μέσα από το βιβλίο του Καθρέφτης. Διαβάζουμε λοιπόν, το να έχεις αξία και να μην τη δείχνεις είναι σαν να έχεις χρυσό και να τον θάβεις στο χώμα. Σε μια κοινωνία που η εικόνα προηγείται της ουσίας, κάνε την ουσία σου να φαίνεται. Αυτά και πολλά άλλα θα διαβάσετε στο βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και είναι ότι πρέπει τώρα για το καλοκαιράκι, αν θέλετε να διαβάσετε ένα ωραίο βιβλίο και να σας προβληματίσει κιόλας. Λοιπόν, ακόμα λέει και να μην κάνεις διακοπές, είσαι πάντα καλά. Κάτι θα κάνω, Θοδωρή, κάτι θα κάνω. Κάπως θα τα καταφέρω. Δουλεύουμε πολύ, αλλά από του χρόνου να ξέρεις, έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Θα βάλω λίγο την Ευαγγελία σε πρώτο πλάνο. Και πραγματικά να βάζετε κι εσείς τον εαυτό σας σε πρώτο πλάνο, να σας προσέχετε και να σας φροντίζετε, μιας που μου το θύμισε ο Θοδωρής. Πολλά γλυκά φιλιά. Φεύγω γρήγορα για να έρθει Μάγκη Χαραλαμπίδου στον αέρα. Θα ακολουθήσουν Ντελούλου και φυσικά Ξένια Γκάλη για πολύ μουσική. Σας αφήνω όμως με κάτι πολύ αγαπημένο από τα παλιά, άκρος διαχρονικό, πολύ.

0: καλοκαίρι με τον Music 892 στο Divers Beach Club. Βουτιές, κοκτέιλς και οι καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές. Λίγα μόλις λεπτά από την Αθήνα. Divers Beach Club. Στην παραλία Ζούμπερι, στη Νέα Μάκρη. Music 892. Feel the summer.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου, φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 9,95 το κιλό. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές επιλεγμένα ελληνικά αναψυκτικά όπως και Pantene ή Head & Shoulders επιλεγμένα προϊόντα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
9: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
10: Φαίνεται, ε.
9: Λιγάκι.
10: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
9: Τι να με νοιάζει?
10: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
9: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
11: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
12: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Μούτζο την Κυριακή 19 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
13: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
14: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
16: κόκκιπε,
14: κομπάνιο, team colleague,
17: παντρούσκα, καβαλής στο κομμάτιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
18: Έλα, πού είσαι?
19: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
18: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
19: Έλα,
4: Εδώ δεξιά!
9: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
9: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Προτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Προτέρια. Release your energy. Προτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: This is Maggie's Touch.

Έχει καταχωριστεί στο σκληρό δίσκο στο κομμάτι της μεγάλης επίκλησης. Έτσι μου το ζητάτε πάντα, αφιερωμένο στην Στεφανία, που ήθελε λέει να το ακούσει για να ξεκινήσει υπέροχα η μέρα της. Γιατί από αυτή τη στιγμή μου λέει είμαι αδιούχος, Μάγκη μου, αγαπημένη μου. Ελευθερία λοιπόν από τώρα, ε? Ναι, ωραίος τρόπος να ξεκινήσει λοιπόν η μέρα, οι ώρες μάλλον της ελευθερίας. Μάγκη διάδωσε πόνο, καλησπέρα από Πειραιά, δύναμη του 89,2, ευχαριστώ πολύ Μιχάλη μου. 89,2 και με κοιτάνε όλοι που κοπανιέμαι στο αμάξι, Μιχάλη. Σε κάνει εικόνα. Το κομμάτι της επίκλησης, παιδιά, σας το στέλνω. Όπως λέγεται το κομμάτι μου, λέει ο Νικόλας, και το κομμάτι είναι αυτό, Ξενοφώντας. Δώσε πόνο και στείλε τραγούδια για να τα ακούω όταν δεν παίζεις. Τρέλα μου, φωτεινή μου θεά. Αφιερωμένο και στο Σάκη και στην Αντιγόνη και στην Ελεονόρα και στην Άννα Μαρία. Ισχύς εν τη ενώση. Καθημερινά 4-6 εδώ συσπυρώνονται όλα τα μεγάλα μυαλά της μουσικής. I love you guys. Καλησπέρα Θοδωρή, φιλιά. Όλοι λάτρεις, όλοι εραστές της μουσικής εδώ.

το κάνω τριπλετίτσα και θα σας το στείλω. Πες μου το κομμάτι της επίκλησης ποιο είναι. Καλησπέρα Μάγκη, γεια σου Σάκη μου. Στείλε μου λίγο το κομμάτι που παίζει συνέχεια το Σίλα, ποιο είναι. Και σου αφιερώνω και την άλλη κομματάρα. Έρχεται και η άλλη, έρχεται και η Σίλα. Η Σίλα της καρδιάς μας. Αυτά τα δύο πρέπει να τα στείλω οπωσδήποτε, να τα έχετε, να τα ακούτε τώρα που θα σταματήσουν και οι εκπομπές τέλος του μήνα. Αν και θα ανέβουν και σε post, οπότε θα τα έχετε και στα social να τα θυμόσαστε. Σίλα της καρδιάς μας. Λοιπόν, στέλνω το προηγούμενο αυτό και το επόμενο που έρχεται. Έφτασε τριπλέτα, ολοκληρώνεται σε λίγο.

Και ολοκληρώνω την τριπλέτα μας. Θα κάνει χαμό. Και στο DJ set του Σαββάτου θα πούν παιδιά αυτά. Από τις 11 μέχρι τις 12 non-stop μουσικάρες εδώ στον Music 892. Μόνο μουσικές, χωρίς καθόλου διακοπή για διαφημίσεις, χωρίς καθόλου διακοπή για ομιλία. Κάθε Σάββατο 11 με 12 είναι το DJ set του Maggie Stats. Ολοκληρώθηκε τριπλέτα και με αυτό και σας τα στέλνω. Στείλε τριπλέτα και έφτασε.

0: Δεν θέλω ησυχία, δεν θέλω ησυχία. Θέλω μάγκη, πριόνια και μπόλικη φασαρία.
1: Σε ξεσηκώνει
0: και καίγομαι. Κάθε μεσημέρι αναστατώνομαι. Κάθε μεσημέρι τα παρατάω και ξεσηκώνομαι. Δεν θέλω.

πω από κομματάρα, Θεέ μου. Άλλη μία. Έτσι τα ακραίως ξεσηκωτικά, με τα πιο ήρεμα που γίνονται μετά. Γίνονται μετά. Καταιγιστικά. Έχουμε αρχίσει και μετράμε αντίστροφα τις μέρες, η αλήθεια είναι. Καθημερινά θα ακούμε σούπερ μουσικάρες που αγαπήσαμε εδώ στο Mikey Stats. Και εννοείται πως σας στέλνω τριπλέτες, τετραπλέτες, ό,τι γουστάρετε για να τα έχετε, να τα ακούτε όσο καιρό θα σας λείψει η αγαπημένη σας μουσική εκπομπή. Θα τα πούμε, εύχομαι, και σε πάρτι, θα τα λέμε και στα social μας. Άλλος ένας έρωτας αφιερωμένος στην Αντιγόνη που μας το ζήτησε.

Παιδιά, με συγκινείτε τόσο πολύ με τα μηνύματά σας, τα εκατοντάδες μηνύματά σας. Στέλνω συνέχεια τριπλέτες. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για την θερμή υποδοχή των κομματιών αυτής της εκπομπής καθημερινά. Αχ, σας λατρεύω πραγματικά. Πόσο χαίρομαι που είμαστε, γινόμαστε ένα. Ένα μουσικά. Πόσο μαγικό είναι όλοι αυτοί οι φίλοι αυτής της εκπομπής να ταιριάζουμε και να μας αρέσουν τα ίδια πράγματα. Τι κομματάρες έχει βγάλει το Μάγκη Στατς χάρη σε εσάς. Εσείς τα επιλέγετε, εγώ τα παίζω, εσείς όμως τα κάνετε αγαπημένα μας. Και οφείλω να ομολογήσω πως είναι όλα ένα και ένα, πραγματικά. Τριπλέτες φτάνουν, καταφτάνουν. Στείλε τριπλέτα και έφτασε. Άλλος ένας έρωτας. Αυτό το κομμάτι το έχω στείλει σε πάνω από χιλιάδες άτομα. Δεν ξέρω σε πώς. Τι κομμάτι θα μου ωραίο. Απόλυτο κομμάτι λέει βασιλέματος.

Άλλος ένας έρωτας του Maggie Stats που οφείλουμε να κάνουμε κάποια στιγμή και post στα social μας, γιατί αυτό το κομμάτι έχει κάνει πάρα πολύ δυνατό comeback. Τι ωραίο, ωραίο remix από άνιμα. Έρωτας και αυτό του Maggie Stats. Πόσο λιοβασιλέματα έχουμε περάσει με αυτό το κομμάτι. Τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Άλλη μια υπέροχη χρονιά μαζί, γεμάτη φως, αγάπη και υπέροχη ενέργεια, την ενέργεια των όλων των φίλων του Music 892 και ειδικά του Maggie Stats. Άκου φωνητικά από Kate Bush και ανατρίχιασε. Τι κομμάτι άρα, Θεέ μου.

0: Μαγκάρα είσαι evergreen, evergreen θεά, evergreen. Γεια σου Χρήστο. Συνέχισε να μας ανεβάζει. Συγγνώμη, πήρα απουσίες από την εκπομπή. Άκουσα την εισαγωγή σου και τρελάθηκα. Ποιο κομμάτι ήταν αυτό που παίζει τώρα, λες? Ή η εισαγωγή της εκπομπής. Τριπλετίτσα δηλαδή. Πώς ερώτησε αυτό το κομμάτι. Τι ωραία μηνύματα και σήμερα. Πες μουσικάρες, σε λατρεύουμε, σε αγαπάμε. Στείλε μας κομματάρες. Στείλε μας, δεν αντέχουμε άλλο. Στείλε και πεις αντέξει. Μαγί μου, αγαπημένο πλάσμα, όσο για τις ψυχές και τις καρδιές μου, τις κομματάρες σου αγαπώ, σ' αγαπώ άση για τις ψυχές και τις καρδιές μας. Σ' αγαπάμε πολύ. Τι σας θυμίζει αυτό? Με αυτό θα πάμε για διαφημίσεις. Άλλος έρωτας.
1: Στο σωράντο είναι υπέρβολης.
0: Ωραίο remix.
1: Παράντα de Mercúrio. Sem asas para perseguir o meu eco. Estou no espaço cósmico.
0: Ποιος είπε ότι το heavy metal δεν ταιριάζει με την πρίωνο κορδέλα του Μαγκιστάτς?
1: Estou a bilhões de anos luz distante de mim mesmo.
0: Nicola μου, το προηγούμενο σας στέλνω. Και αυτό, παιδιά, έρωτας.
1: Arrastam seus corpos em direção
0: a... Έρε, μουσικάρες.
1: Nada. Suco de clorofila borbulha em espumas verdosas em canecos de bronze onde anões bebem.

0: Eu não sei.
1: Χτες το έπαιξα για πολύ λίγο γιατί έπρεπε να πάω για διαφημίσεις και περάσει η ώρα. Και πήρε γύρω στα 30 μηνύματα αυτό το κομμάτι. Μα και γιατί το έκοψες κομματάρα, παίξε το ξανά. Και σήμερα τα ίδια. Fear of the Dark. Ένα πάρα πολύ ωραίο μασά από Vegas. Σας το στέλνω, παιδιά.

0: Πώς τα καταφέρνεις, δεν ξέρω, τι πριονιέται με, θέλω να ταιριάσω το ίδιο, μόνο εσύ το καταφέρνεις αυτό. Αγαπημένη μου Χάρη, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Παιδιά, έχουμε πει ότι τα όρια στη μουσική είναι μεταθετά, δεν υπάρχουν όρια και τα πελάκια. Η μουσική είναι ένα ενιαίο, είναι κάπα. Ξέρετε τι εννοώ όταν λέω κάπα, δεν μπορώ να πω το υπόλοιπο. Και για όλους εμάς εδώ, τους Maggie Statchers, είναι η απόλυτη της ζωής μας. Είμαστε τόσο τυχεροί όλοι εμείς οι εραστές της μουσικής που μπορούμε να ονειρευόμαστε, να χαιρόμαστε, να κλαίμε, να τα δίνουμε όλα, να ξεσπάμε με μουσικές. Είμαστε πολύ τυχεροί, να το ξέρετε αυτό. Είμαστε άνθρωποι χορτασμένοι από συναισθήματα, γιατί νιώθεις όλο αυτό το πλούτο που κρύβει η μουσική μέσα της. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις. Μ' αρέσει να φιλοσοφώ για τις μουσικές, ειδικά εδώ με τους φίλους του Maggie Stats που καταλαβαίνουν πολύ καλά τι εννοώ. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το κουνήσει κανείς. This is the Bad Stuff. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2. Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερό Μιχαηνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγκαίνια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από 2 προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγκαινίων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!
1: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
2: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
1: Γιατί?
2: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
1: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Music 892.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
6: Αυτός είναι ο σκοπός!
5: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
6: άντε και φυλάκια.
7: Ας πιούμε σε αυτό.
8: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
11: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
13: να ερωτευτούμε.
12: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
14: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
16: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
17: Για πάντα!
16: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
20: Ακολουθήστε μας στο Instagram at music89.2.
21: Boom! This is the Bouncer.
22: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

αυτό. Μόνο εδώ. Καλησπέρα Μάκη μου, πάντα μας κάνεις την ημέρα ακόμα καλύτερη με τις επιλογές σου. Ευχαριστώ Νικόλα μου, φιλιά πολλά πολλά. Στο έστειλα, είναι κομματάρα, είναι ωραίο remix παιδιά με τα βιολιά. Λοιπόν, Μάγκη αγαπημένη, πάντα μας ταξιδεύεις. Χθες έπαιξες ένα remix Lost in the Desert και έπαθα πλάκα, δεν μπορώ να το βρω πουθενά. Νομίζω πως μιλάμε για το... Περίμενα να σκεφτώ. Νομίζω πως μιλάμε για αυτό. Για να δούμε. Της απαντώ. Το παίζω αμέσως. Όντως το παίζω αμέσως για να δεις αν είναι αυτό. Α, γελάω κι εγώ με τα πλήματά μας. Καμιά φορά γράφει ό,τι θέλει. Α, αυτό πρέπει να είναι. I was not born. I was summoned from silence. Before the

Ψάχνω να βρω κομμάτι για την Νικολέτα που έλεγε παιδιά Lost in the Desert και έχω κολλήσει. Και με ρωτούσε και ένας φίλος από προχτές για το Lost in the Desert, το οποίο το έβαλα και χτες και έχω κολλήσει τώρα. Ξέρετε, πολλές φορές οι στίχοι μέσα δεν είναι και οι τίτλοι των κομματιών και γι' αυτό και εγώ σκληρός δίσκος ένας είναι. Αν σας έρχεται, στείλτε το μου. Και αυτό από τα πάρα πολύ αγαπημένα της εκπομπής, Isis Awakened Oriha. Ο στίχος έλεγε, μου γράφει η φίλη μας η Νικολέτα, I was lost in the desert, but you will stay together. Επίσης μου ζητάτε να παίξω και τη νέα μου, το νέο μου κομμάτι με τον High Profile και σας ευχαριστώ τόσο πολύ με αυτό. Παιδιά, λέτε να είναι αυτό. Νικολέτα, λες αυτό.

Όχι, Νικολέτα μου, δεν με έχεις κάψει καθόλου, γιατί αυτό το κομμάτι, το Lost in the Desert, το ψάχνω από χτες στο μυαλό μου. Γιατί μου το ζητούσε και ένας άλλος φίλος. Εγώ θέλω να ακούσω Σίλα αφιερωμένο, μου γράφει Σεραφείμ. Σεραφείμ, το παίξαμε, αλλά εννοείται πως μπορεί να ξαναπαίξει κάποια στιγμή. Μάκη Σάκης από Ιάννα πάλι, σίγουρα η κοπέλα λέει το Aces. Ρε εσύ δεν το παίξα όμως αυτό από John Roo που είναι κομματάρα. Δεν το παίξα χτες ούτε προχτές, δεν νομίζω να λέει αυτό. Αλλά θα το βάλουμε, είναι πολύ ωραίο κομμάτι αυτό από Aces, αγαπημένο. Ωραία ιδέα, τόσο ή άλλως.

Μάγκη, τη τραγουδάρες, ταξίδεψέ μας. Love you. Τώρα γιατί τα κάνεις αυτά, αφού ξέρεις ότι θα το ζητήσω κι αυτό. Σε παρακαλώ. Βιλιά κλαίω. Τι ωραία παρέα. Τι ωραία που είστε. Πολύ ενδιαφέρον rework σε ένα κομμάτι που έχουμε καταχωρέψει εμείς λίγο μικρότεροι. Δεν έχει μπει ακόμα, θα το καταλάβετε τώρα αμέσως. Εδώ η ψαγμένη μοιημένη.

Και σήμερα θα δώσουμε ακτοπουλοϊκά CJ, έτσι έχετε το νου σας σε πολύ λίγο. Έλα, μπαίνει.

Μαγκούλα, αυτό που ζητάει η κοπέλα πρέπει να έλεγε Lost in the desert, we stay together. Ναι, έχεις δίκιο. Και δεν ήταν Arabic style. Το έπαιξε χθες μετά το Running Up That Hill. Σου ζήτησα κι εγώ. Μου το ζητήσατε πολύ. Κάτσε να σκεφτώ. Α, θυμηθώ ότι έχω παίξει τώρα χθες. Θα σκάσω ρε παιδιά, το βρούμε. Μπαίνει. Καλά, εντάξει, το αυθεντικό όμως. Μόσα. Met her at the Love Parade. Ναι.

Lost in the Desert, περιμένει και ο Σταύρος. Προχθές.

Ρε, δεν υπαριστείς εσύ, ρε. Βασίλη μου, υπάρχω εδώ στο Music 892. Μαζί σας όμως υπάρχω. Χάρη σε εσάς. Μάγκη Στάτ 4-6. Hello. Όχι ακόμα στην τζέτ, παιδιά, σε λίγο. Να είναι όλα τα μηνύματα συγκεντρωμένα. Γιατί η κλήρωση γίνεται αυτοματοποιημένα, οπότε μην χαθεί κανένα. Και λέει μου σε λίγο στείλει. Βασουλίνη σε λίγο.

Παιδιά, νομίζω πως βρήκα το κομμάτι που λέτε. Νομίζω ότι λέμε αυτό. Μου ήρθε έμπνευση ξαφνικά. Γιατί λένε στα φωνητικά We'll stay together. Δεν θυμάμαι το Lost in the Desert, το λέει Κατερίνα, αυτό είναι. Ναι, το βρήκαμε. Το βρήκαμε, φίλε κομματάρα. Έχει πάρα πολλά μηνύματα αυτό το κομμάτι. Του αξίζει. Μπαίνει και στο Maggie Stats το Σάββατο.

Παιδιά, περίμενε ο Πολόκεμφολ να βγει η προακρόαση εδώ στον αέρα. Τον είχαμε για να τον βγάλουμε στον αέρα, αλλά δεν βγήκε τελικά για να πάρουμε συνέντευξη την προηγούμενη Δευτέρα, γιατί δεν είχαμε καλή σύνδεση κάποιου, είχαμε ένα κάποιο πρόβλημα. Είναι στην Αμερική ο Πολ. Τελικά έγινε η συνέντευξη, θα βγει στον αέρα, αλλά έγινε αμέσως μετά την εκπομπή. Λοιπόν, και το αστείο είναι ότι μου έστειλε email μετά ο Πολ και με ρωτούσε για τα κομμάτια, με μερικά κομμάτια της εκπομπής. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα από τα κομμάτια που μας ρώτησε και ο Πολ και ποιο ήταν. Είδατε τι αυτή έχετε, ρε. Τώρα το λέω καλά, με καλή έννοια. Εσύ είσαι, εσύ.

Κομματάρα το στέλνω. Όποιοι θέλουν αυτή την υπερκομματάρα, στείλτε μου ξανά μήνυμα, γιατί έχουν χάσει τα μήνυματά σου με τα υπόλοιπα άπειρα άλλα. Μάγκη μου, για τη Μαρία που μου θέλω να παίξει ένα δυνατό κομμάτι, ξέρεις εσύ, Άρμπατ. Ναι, Αλέξανδρα, θα παίξουμε. Παιδιά, ποιος θέλει τον τίτλο αυτού του κομματιού? Θα το λέμε πολύ αυτό? Όχι, όχι, δεν το λέμε πολύ, μην το μπερδέψουμε με άλλα. Θα μου στείλετε. Θα μου στείλετε. Together, στείλτε μου. Ωραίο κομμάτι.

Ωραίο, ρομαντικό, ταξιδιάρικο, φευγάτο κομμάτι για τους φευγάτους φίλους του Μαγκιστάτ. Ό,τι πρέπει για τα ταξίδια μας, είτε τα νοερά, είτε τα ουσιαστικά, όλα ταξίδια σημαντικά είναι για μας, ξέρετε εσείς. We'll stay together forever, αφιερωμένο σε όλους σας.

0: This is the Bajsa.
1: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερό Μιχαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγγένεια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από 2 προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!
3: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα!
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Music 892.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
14: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σιγά την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
20: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
0: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
8: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
0: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
8: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
0: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
21: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
23: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
24: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου, φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 9,95 το κιλό. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές επιλεγμένα ελληνικά αναψυκτικά όπως και Pantene ή Head & Shoulders επιλεγμένα προϊόντα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
25: Έτσι, εδώ είμαστε. Τι ωραία ενέργεια έχουν οι Μπάουζα και τι ωραία είχαμε περάσει όταν τους είχαμε εδώ στο στούντιο του Music 892. Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε και τον Πολ εδώ κανονικότατο στο στούντιο. Τον είχαμε όμως τηλεφωνικά και σύντομα θα παίξει και η συνέντευξή του στον αέρα. Εν τω μεταξύ, διαβάζω τα μηνύματά σου που μου γράφετε όλοι. Το Lost in the Desert. Αυτό που είπε και ο Όκινφολ πιο κομμάτι. Κλαίω, παιδιά, σας αγαπώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε ολοκένουργιο λοιπόν. Ολοκένουργιο δεν είναι ολοκένουργιο, είναι όμως το νέο remix, η νέα συνεργασία που παίχτηκε σε πρώτη παγκόσμια αποκλειστική μετάδοση εδώ στο Music 892 και στο Maggie Stats, για τους ακροατές του Maggie Stats και όχι μόνο του Music 892 βέβαια. Μιλάμε για το Resurrection που είναι το απόλυτο, απόλυτο κομμάτι. Διαχειρός Paul Oakenfold και Archie. Μας αρέσει πολύ. Πολύ δυνατό. Εντάξει, είχα πάντα ένα έρωτα με αυτό το κομμάτι. Πόσα χρόνια το παίζω, πόσα χρόνια παίζουμε και πόσα χρόνια μου το ζητάτε και το παίζουμε εδώ στο Maggie Stats. Πριν γίνουν όλα αυτά τα remixes που σιγά σιγά έρχονται, πόσες φορές έχουμε αναβιώσει, έχουμε θυμηθεί στιγμές με αυτό το κομμάτι που μου λένε οι φίλοι εδώ του Maggie Stats. Παίξε, παίξε, παίξε. PPK Resurrection. Και πόσα remix έχουμε ακούσει κατά καιρού στο Maggie Stats και τώρα παίζουμε το remix. Το κομμάτι που αποφάσισαν να διασκευάσουν σε εισαγωγικά μαζί Archie και Paul Oakenfold. Τι ωραία συνεργασία. Πόσο χαίρομαι για το Ροδίτη φίλο μας. Σκίζει παιδιά, σκίζει πραγματικά. Να είναι καλά το παιδί. Και θυμάμαι πριν από αρκετά χρόνια που με άνοιγε σε πάρτι που κάναμε μαζί στη Ρόδο. Μπράβο, μπράβο. Πολύ περήφανη, πολύ proud. Μπράβο ρε Archie, να είσαι καλά. Πάντα έχει τρέλα με τις μουσικές. Ο Archie δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πάθος.

θέλω επίσης Lost in the Desert. Together γράψτε εσείς και έφτασε. Μου γράφει ο Άνης. Το παίζει συνέχεια και την παίζω ακούω. Άσε μου, το παίζω και την παίζουμε κανονικότατα κάθε μέρα. Τη μουσικάρα μας. Καλησπέρα στα Λονδίνα που ακούει δυνατά.

είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο, γιατί το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις τον παγκόσμιο όπως του αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στη Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Αυτή κι αν είναι λοιπόν premium εμπειρία στο παγκόσμιο. Μην ξεχνάς, Novibet by Noviverse σου δίνει... Μάλλον το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan. Novibet.gr, εκεί θα μάθεις τα πάντα. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στη Novibet και μπες στο Noviverse και πάρε την προσφορά.

Το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 σας περιμένουμε στο ανακοινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πετρουράλη. Θέλω να σου πω ότι κάτι νέο συμβαίνει στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πετρουράλη 99 και Ηλία Βενέζη. Ο Ευθύμης Κάλφας, η Αστεροπή Χαϊνά, δηλαδή η αγαπημένη Ντελούλου, εκπέμπουν ζωντανά σε ένα ξεχωριστό live radio event. Γεμάτο μουσική, τεχνολογία και πάρα πολλές εκπλήξεις. Γιατί η ζωή πρέπει να είναι ένα πάρτι. Από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου το Πλαίσιο γιορτάζει τα μεγάλα γένεια του ανανεωμένου καταστήματος με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα, με αγορές από δύο προϊόντα και άνω. Πάρε μέρος επίσης στον Insta διαγωνισμό και διεκδίκησε δώρα και δωροπιταγές Πλαίσιο συνολικής αξίας 10.700 ευρώ και εκπλήξεις συνεχίζονται. Βρες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων στο πλαίσιο.gr. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους στο ανακοινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πετρουράλη για να ζήσουμε μαζί το απόλυτο live radio experience το Σάββατο. Αυτό το Σάββατο μας έρχεται και όμως το Σάββατο, παιδιά, είναι 18 Ιουλίου. Απίστευτο! Δηλαδή έχει περάσει ήδη ο μισός Ιούλιος. Το Σάββατο λοιπόν, αυτό το Σάββατο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 ως τις 2 σας περιμένουμε στο ανακοινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πετρουράλη. Η διεύθυνση είναι Πετρουράλη 99 και Ηλία Βενέζη. Οκ. Από τις 12 μέχρι τις 2 πίνουμε καφεδάρα με τα παιδιά. Είτε Λούλου.

και αν το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του, εσύ είσαι ξύπνιος. Για την Novibet, ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήσε το και εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Λοιπόν, τι περιμένεις? Απόκτησε τα τώρα στο Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.

Λέω να κάνω το διαγωνισμό από τώρα για να έχετε περισσότερο χρόνο να στείλετε μηνύματα. Πάμε να δώσουμε διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια μεταεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θες σίγουρα SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύ διπλά της SeaJets. Από 24:50 για Άνδρο σε μία ώρα, από 28:70 για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο, Νάξο, πάρα πολύ γρήγορα. Πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια για να διαλέξετε αυτό που σας ταιριάζει και φυσικά μπορείτε να πάρετε και το αυτοκίνητό σας μαζί, εννοείται. Λοιπόν, σας έχω διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια μεταπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί SeaJets, που είναι τα πάντα. Στείλε τώρα μήνυμα αμέσως τώρα στο 693-982-892 εντελώς δωρεάν. Γράψει SeaJets και ονοματεπώνυμο. Για πάμε να κάνουμε χαμούλη. SeaJets ονοματεπώνυμο. Καθημερινά ένας τυχερός κερδίζει διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια μεταπιστροφής. Μέχρι και την Παρασκευή εδώ στο Magic Touch δίνουμε δώρο διακοπές. Ωραίο αυτό. Μακάρι να έδινα κάθε μέρα συνέχεια. Περισσότερα από μόνο για. Ναι. Κληρονόματα είναι παραπάνω από ένας καθημερινά. Ένας τυχερός καθημερινά κερδίζει διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια μεταπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί SeaJets. Όπως είπαμε, γράφετε SeaJets και ονοματεπώνυμο στο 693-982-892.

παιδιά, και πού δεν πάει η C-Jets, έτσι. Από Πειραιά προς Αμοργό. Από Πειραιά προς Σαντορίνη. Και από Ραφίνα καλά τα πάντα, έτσι. Και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά η Ραφίνα. Πάρα πολλά τα δρομολόγια. Στέλνεις, μην ξεχάσεις να στέλνεις. Μην την ξεχνάς να στέλνεις. Στο 693-9892-892 γράφεις, όπως έχουμε πει, C-Jets, ονοματεπώνυμο. Κοιτάζω τους προορισμούς και είναι άπειροι, ε. Από Ραφίνα καθημερινά τρεις καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, χαμός. Πω, χαμός και σήμερα. C-Jets, ονοματεπώνυμο, πάμε.

Μάγκη μου, έχεις δίκιο. Όπως είπες χτες, ανέβαζε και τη φωνή του Γιούρι Γκαγκάριν. Θα άφηνε μύθο το κομμάτι, το καινούριο remix, λες. Ναι, ναι. Και δεν τον έχω ρωτήσει τον πολύ. Δεν τον ρώτησα γιατί δεν χρησιμοποίησαν και αυτοί τα φωνητικά του Γιούρι Γκαγκάριν. Ίσως θέλω να κάνουν μια άλλη εκδοχή, αλλά η αλήθεια είναι ότι μου λείπουνε. Θα το ήθελα στο τέλος να ακούγει τη φωνή, αυτή η μαγική φωνή. Σιτζέτσο, ονοματιπώνυμο, παιδιά, πάμε.

0: Δρομολόγια για Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Σύρο, Αμοργό, Σαντορίνη. See Jets. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με εξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση και με το Maggi Stats που σε αγαπά πολύ. See Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. See Jets, ονοματεπώνυμο στο 6939-892-892. Τελώς δωρεάν, αυτό είναι το βάμπερ μας. Πάμε, παιδιά. Πάμε οι διαφημίσεις, συνεχίζει να στέλνει C-Jets ονοματεπώνυμο. Με ρωτάει για τη γόνη αν μπορεί να στείλει παραπάνω από ένα μήνυμα. Μηνύματα. Φυσικά και μπορείς, κορίτσι μου, όσα θες. C-Jets ονοματεπώνυμο, παιδιά. Διαφημίσεις, επιστρέφω, συνεχίζετε να στέλνετε εσείς.
1: Music 892.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
2: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντώνη,
6: ναι.
7: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
8: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
12: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
13: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
15: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.

Ακούστε ένα ωραίο remix που έχει κάνει ο Ντάνια Βίλας, την κομματάρα Sky and Sun του Paul Kalkbrenner. Βαράει, ωραίο. Έλε! Μαγκουλίνο, Λιονταρίνα, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Συγγνώμη που σας ζαλίζω με τα μηνύματά μου και στο Instagram, αλλά μου κρατάς τροφιά. Μα τι λες τώρα, Θανάση μου, αγαπημένη, φιλιά. Και εσύ μου κρατάς τροφιά, φιλιά πολλά πολλά. Παιδιά, υπάρχει κάποιος που δεν έχω στείλει το together? Στείλτε μου together, γιατί μπλέξαμε τα μπούτια μας και με τα μηνύματα της C-Jets, έχει γίνει χαμός. Πολλοί μου στείλετε και για εκεί, για C-Jets, και καλά κάνατε. Στείλτε μου together. Μα εκεί μας παραχώρησαν ένα πεταθέσιο να πηγαίνουμε στο πεζοπόρ. Στο πεζοπόρ όταν συνδράμουμε την πυροσβεστική εκτός του τομέα μας. Και είμαι στο πυροφυλάκιο τώρα που το παραλαμβάνουμε. Ω, παιδιά, συγχαρητήρια, τι ωραία. Να είστε καλά, ρε ομαδάρα. Εννοείται ότι θέλετε, θα παίξω μουσικές. Δεν θα στηρίξω την ομάδα.

Συνεχίζετε να στέλνετε CJETS ονοματεπώνυμο για να κερδίσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια εδώ στον Music 892 και στο Magistat. Και φυσικά Together, αν θέλετε το κομμάτι Together που δεν έχω προλάβει να το στείλω ακόμα. Αν. Ομολογώ ότι είναι αδιανόητο όλα τα μηνύματα, παιδιά, που παίρνω όταν σας λέω στείλτε τριπλέτα ή στείλτε για το κομμάτι. Μπορεί να είναι και πιο πολλά από ότι για τα μηνύματα των διαγωνισμών, που τα έπαθλα είναι σημαντικά, δεν είναι επεξεγέλαση, είναι ακτοπλοϊκά εισιτήρια, είναι διακοπές, έτσι.

0: Δεν ξέρετε πόση χαρά μου δίνετε, που για εσάς είναι εξίσου σημαντική μουσική με τις διακοπές σας και με ένα δώρο. Έτσι, η μουσική είναι παντού, κυριολεκτικά όμως. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η μουσική είναι στιγμές, η μουσική είναι παρέα, η μουσική είναι συγκίνηση, η μουσική είναι χαρά, η μουσική είναι ο καλύτερος φίλος της ζωής μας και το ραδιόφωνο επίσης. Μέχρι τις 6 είμαστε εδώ καθημερινά στον Music 8-9-2. Μαγκιστάτς. Έχουμε παίξει διαφημίσεις κανονικά όλα. Ανησυχεί ο Βασίλης, σου λέει τρελή τα έχει βάλει. Σ' αγαπώ, αγαπημένε μου. Το Βασίλη σας έχω πει, παιδιά, τον λέω Justin Timberlake, γιατί του μοιάζει πάρα πολύ. Ίσως ο δικός μας είναι και λίγο πιο γυμνασμένος από τον Justin. Τα χρώματα. Λίγο πιο ωραίο το δικό μας version. Αφαιρωμένο σε όλους τους φίλους του Maggie Stats, στους εραστές της μουσικής, σε αυτή την τόσο αγαπημένη κοινότητα ραδιοφωνική.
1: Just listen to the general hum and buzz of the world as if you were listening to music. Don't try to identify the sounds you're hearing. Don't put names on them. Simply allow them to play with your eardrum. Don't judge the sounds. There are no, as it were, proper sounds or improper sounds. It's all just sound. As you hear sounds coming up in your head, you simply listen to them as part of the general noise going on. And soon you will find that the so-called outside world and the so-called inside world come together.

Είσαι ξύπνιος, είσαι βέβαια με αυτές τις μουσικές, πώς να μην είσαι, γιατί το παγκόσμιο παίζει στην Novibet. Ανακάλυψε το νέο feature των Preebles, για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση του παγκοσμίου. Preebles, έτοιμα δελτία φτιαγμένα για σένα, σε περιμένουν απλά να τα κλικάρεις και να τα παίξεις, τόσο απλό. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Preebles στο novibet.gr. Ανακάλυψε και εσύ λοιπόν το νέο feature των Preebles. Γιατί το παγκόσμιο παίζει την Novibet. Τι λοιπόν και αν το Μουντιάλ πλησιάζει το τέλος του, η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήσε το και εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Τι περιμένεις? Απόκτησε τα τώρα στην Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Επίσης, θέλω να σου πω ότι έχουμε premium εμπειρία στο παγκόσμιο, γιατί το Noviverse με Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως του αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στην Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στο Music 892 είμαστε μαζί, Μάκη Χαραλαμπίτου φεύγει. Αφήνω όμως τη σκυτάλη, δίνω τη σκυτάλη, περνάω τη σκυτάλη στους αγαπημένους Τελίλου μέχρι τις 6 εδώ, μέχρι τις 9, sorry guys. Θέλω να κλείσω με το Sunrise, με αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Μου γράφει η Έλενα, θυμόμαστε που το πρώτο ακούσαμε και ποιος μας είπε ότι θα γίνει μια από τις επιτυχίες του καλοκαιριού, και φυσικά και έγινε, το κάναμε εδώ στο Music, έχεις δίκιο αγαπημένη μου. Καλή συνέχεια παιδιά, αύριο εδώ, πολλά φιλιά.

0: This is Maggie's Touch. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892. Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: καφές bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
12: Φαίνεται, ε.
11: Λιγάκι.
12: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
11: Τι να με νοιάζει?
12: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
11: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
13: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
14: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
15: Οπα, οπα, οπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρούλι.
16: Στο Music 892.
15: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
17: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
15: Ναι, δεν βγάζουμε άκρη, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια αναπαιξητρία.
18: Με το Ευθύμη Κάλφα και την Αστερό Πιχαϊνά.
15: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
19: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Μίλα καλέ, πες ότι σε εδώ μην τρομάξουν και νομίζουν ότι
20: καλέ, έχεις φύγει. Καλέ, ξεκίνα εσύ, κάνε μια έναρξη. Εδώ είμαι, μην φύγετε. Δεν θα είναι μόνη της.
19: Τι είπες?
20: Λέω να μην φύγουν εδώ, θα είμαι, αλλά ξεκίνα.
19: Όταν είμαι μόνη μου ξέρεις τι γίνεται.
20: Γι' αυτό περιμένω
19: μου. Πανικός,
20: να ακούσω.
19: Πανικός, χαμός. Πάμε να κάνουμε χαμό και σήμερα. Εξαιρετική Τετάρτη, 15 του μήνα. Αλλά τόσο έμεινε μόνο για τον Ιούλιο.

0: μπροστά. Ναι, αυτό φαντάστηκα και εγώ για να είμαι ειλικρινής. Εδώ είστε που άλλο. Εντάξει, αρκετά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ακόμα μια εκπομπή τέλειο ολοθύμης Κάλπας, κυρίες και κύριοι, και Αστερόπη Χαϊνά.
1: Μαζί σας μέχρι τις 9 και σήμερα. Τι κάνετε, guys? Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Εδώ που κάθε μέρα πλύνουμε και δένουμε, εδώ που κάθε μέρα συζητάμε και κυρίως εδώ που κάθε μέρα απαυτώνουμε τα αυτά. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν απαυτώσεις τα αυτά, δεν περνάει ούτε η μέρα, δεν περνάει ούτε ο μήνας, δεν περνάει ούτε η σεζόν.
0: Τσούλησε όμως αυτή η σεζόν, γιατί τα κάναμε όλα αυτά που είπες.
1: Τσούλησε
0: και φτάσαμε.
1: Άμα τσούλησε.
0: Παιδιά, τσούλησε.
1: Ήταν
0: τώρα
1: η σεζόν τέτοια.
0: 15 Ιουλίου, μας μένουν 15 μέρες για να κλείσουμε. Βέβαια, εγώ, αν θέλετε την ειλικρινέστατη μου άποψη και γνώμη, αν κλείναμε αυτήν εδώ την Παρασκευή και κάναμε skip τις άλλες δύο εβδομάδες. Δηλαδή, νομίζω ότι και οι ακροατές θα θέλανε να φύγουμε.
1: Παράπονο δεν θα είχανε.
0: Δεν θα είχανε. Και ξέρεις κάτι, αν κάποιος έχει παράπονα, μπορεί να μου στέλνει στο Instagram. Στέλνω εγώ εκεί μια καλημέρα να φτιάξουμε. Ή καλησπέρα, γιατί μας έχουν συνηθίσει το απόγευμα. Μια καλησπέρα στον καθένα. Δεν με πειράζει καθόλου. Εκεί. Να τελειώσουμε την Παρασκευή. Έχω αργήσει λίγο να μην θέλω άλλο.
1: Δεν θέλει άλλο, παιδιά.
0: Δεν θέλει άλλο.
1: Παρ' όλα αυτά, έχουμε και άλλες μέρες. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστείς. Πώς θα μπορέσεις τώρα λίγο να το κάνεις.
0: Κλείς
1: τα μάτια σου εκεί πέρα και θα βγει.
0: Όχι, ρε.
1: Μην αγχώνεσαι.
0: Ότι
1: θα βγει.
0: Απλά σήμερα με χτύπησε, ρε παιδί μου, αυτό το κατά καλό καιρό.
1: Εμένα σήμερα με χτύπησε κάτι άλλο. Πήγα να αλλάξω λάστιχα στο αυτοκίνητο. Και ήταν ένας κύριος εκεί πέρα,
0: ναι.
1: Ένας στο Βουλκανιζατέρ. Και μου είπε, λέει, τι κάνει, σακούλε στο ραδιόφωνο. Πω, πολύ γέλιο. Θύμησε μου πώς σε λένε. Λέω, Ευθύμη. Άνα, μπράβο. Ο Ευθύμης ο Χαϊνάς μου κάνει. Παρακαλώ, λέω.
0: Καλώς όρισες στην οικογένεια, ξέρω τον όνειρό
1: σου. Μου λέει ο Ευθύμης ο Χαϊνάς, ναι, καλά κατάλαβα. Δεν του το χάλασα, Χαϊνάς. Να κάνει το λάστιχο να φύγω ήθελα. Χαϊνάς. Μετά βέβαια σκέφτηκα ότι να πάω σε βουλκανιζατέρ και να έχω άλλο επίθετο για ζητήματα αυτοκινήτου. Δεν γίνεται, ρε
0: παιδί.
1: Δεν
0: θα εξυπηρετηθείς, παιδί μου. Ενώ με το Χαϊνά θα σε βοηθήσουν.
1: Ναι, ανοίγει, ισχύει.
0: Έχω όνομα εγώ. Συνεργεία, βουλκανιζατέρ. Τα κατάφερες, πήγαν όλα καλά.
1: Έζησα να ακούσω και το Χαϊνά σαν επιθετό.
0: Ωραία,
1: μια χαρά. Δεν θα έχω κανένα άλλο. Έχω ολοκληρωθεί σαν άνθρωπος κυρίως. Και αυτό νομίζω θα με ακολουθεί έτσι, τουλάχιστον για σήμερα.
0: Σαν εφιάλτη.
1: Χαϊνά. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παρακαλούμε πάρα πολύ. Τις καλησπέρες σας θέλουμε. Εννοείται. Θέλουμε την διάθεσή σας. Θέλουμε να μας πείτε πώς περάσατε σήμερα στη δουλειά. Πώς περνάτε ήδη, αν βρίσκεστε ακόμα στο γραφείο. Και άντε σιγά-σιγά να τα μαζέψετε, άντε σιγά σιγά να κλείσετε, να μπείτε στο αυτοκίνητο, να επιστρέψετε προς το σπίτι, σε οτιδήποτε άλλο, γιατί είναι και Τετάρτη σήμερα και έχει και The Cure που γίνεται χαμός συναυλία.
0: Ναι.
1: Χθες είχε και το
0: Florence and
1: the Machine, πήγε η μισή Αθήνα εκεί πέρα, φανταστική, και κατέβηκε και πολλοί κόσμος και από τις υπόλοιπες, έτσι, από Βόρειο Ελλάδα κατέβηκε για να δει Florence. Έτσι. Και γενικά είμαστε μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ξεκινώντας φυσικά με ολοκένουργια Μαντόνα, η οποία σπάει κάθε ρεκόρ σε TikTok. Έχει, λέει, ισοφαρίσει τους Beatles. Η Μαντόνα έχει γίνει πρώτη καλλιτέχνηδα που φτάνει στο νούμερο 1 του Billboard 200 σε 4 διαφορετικές δεκαετίες. Το διανοείστε αυτό το ρεκόρ.
0: Και πολύ συγκινημένη ήταν, έκανε ένα story γι' αυτό.
1: Βέβαια, και το άλμπουμ αυτό που κυκλοφόρησε τώρα τον Ιούλιο σημείωσε την καλύτερη εβδομάδα πωλήσεων βινιλίου της Μαντόνα και την μεγαλύτερη streaming εβδομάδα της καριέρας της. Κατέχει 24 άλμπουμ πλέον στο top 10 του Billboard 200 και έχει έτσι καταταχθεί στους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες όλων των εποχών. Είναι η Μαντόνα, παιδιά, αυτή, και δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά μια άλλη τέτοια, όσο και να μη θέλετε κάποιοι. Τι να κάνουμε.

0: 8 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 6. Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Music. Είμαστε η Αστερόπη και ο Ευθύμης. Στους 34 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο κάνει γερή ζέστη εκεί έξω, παιδιά.
1: Και 36 είδα εγώ σήμερα, που κυκλοφορούσα.
0: Λιώνουν τα πάντα, η άσφαλτος, τα πεζοδρόμια. Γενικά δεν είναι ωραίες θερμοκρασίες αυτές. Καλό είναι να μην συμβαίνουν, αλλά να που συμβαίνουν και να που θα συμβούν και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Προετοιμαστείτε, γιατί θα είναι το πρώτο crash test με το οποίο θα πρέπει να έρθουμε αντιμέτωποι όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες.
1: Αυτά αντιμετωπίζονται. Με τα story σου, τι έγινε που σήμερα πήρες φωτιά με τις κλίσεις και με όλα τα πράγματα που σου συνέβησαν.
0: Παιδιά, το έχετε ξανακούσει. Βασικά, το έχετε ξανακούσει, γιατί και εμένα μου το είχαν ξαναπεί. Αλλά πέρασε ένας χρόνος και πίστεψα ότι θα τη τόσο, γιατί εγώ τέτοια εποχή πέρυσι είχα πάει στο Μιλάνο για να δω την Dua Lipa. Dua Lipa.
1: Το θυμόμαστε όλοι.
0: Άρε Dua Lipa.
1: Το θυμόμαστε που ήμασταν πίσω Dua Lipa. Και κάναμε εκπομπή κάποιοι. Πες,
0: νοικιάσαμε αυτοκίνητο για να πάμε και στη Λίμνη Κόμο. Γιατί τι να κάνουμε, είχαμε και άλλες μέρες άδεια.
1: Είχατε άδεια, σωστά.
0: Έπρεπε λίγο να το εκμεταλλευτούμε.
1: Να εκμεταλλευτείτε τη συνθήκη, αγόρι μου.
0: Αλλά ένα φίδι κολοβό που έμεινε πίσω με καταράστηκε τόσο πολύ που πραγματικά ήρθε σήμερα μία κλίση.
1: Ο Βασίλης.
0: Με χτύπησαν.
1: Ο εγχωλήπτης μας.
0: Με χτύπησαν. Χτύπησε το κουδούνι και μου λένε ένα συστημένο για τον κύριο Κάλφα είσαι ο ίδιος. Ανέβηκε πάνω. Έβαλα την υπογραφή μου. Έδειξα ταυτότητα. Και ξαφνικά,
1: τόσο
0: παιδιά.
1: Επίσημα πράγματα.
0: Απ' έξω έγραφε Μιλάνο.
1: Και λες, κοίτα να δεις, με ζητάνε για την εβδομάδα μόδας.
0: Τι είναι, λέω, πραγματικά, τι, νόμιζα ότι κάτι... Λέω,
1: τόσο καλοδημένος, λογικό, ναι.
0: Καμιά απόδειξη, κάτι, ανοίγω και βλέπω. Κλήση από την αστυνομία εκεί στο Μιλάνο, γιατί μου έγραψε ότι τη Δευτέρα που επέστρεφα εγώ το αυτοκίνητο, το οποίο το είχα νοικιάσει, έτσι, πάτησα, λέει, την λεωφοριογραμμή, τη λεωφοριολωρίδα. Μπήκα, όχι, δεν μπήκα στη λεωφο. Πάτησα τη γραμμή.
1: Α, τη γραμμή.
0: Δεν είναι ότι μπήκα, δηλαδή αν έμπαινα τι θα με κάνανε, δεν ξέρω.
1: Αν έμπαινες θα σε είχαν πάρει για φυλακή.
0: Πάτησες, μου λέει, εκείνη την ώρα. Μου έρχεται την ώρα 11 παρά την λεωφοριογραμμή και πρέπει να πληρώσεις 73 ακόμα κάτι. Όπου όταν πήγα να τα πληρώσω, αυτά τα 73 ακόμα κάτι γίναν 80 ευρώ στο σύνολο.
1: Α, θα ήταν το ΦΠΑ τους, ορίστε, μια χαρά. Μπράβο, ε.
0: Δεν ξέρω, απόδειξη δεν πήρα. Εγώ μπήκα, πλήρωσα. Τι μπράβο, ρε. Τι μπράβο.
1: Καλά τα κατάφερες και μετά λέτε για μένα. Τι μπράβο. Έχω κάνει εδώ. Εγώ τίποτα. Εγώ 80 ευρώ δεν έχω πάρει ποτέ στην Ελλάδα.
0: Φύγε από εδώ.
1: Μια φορά πήγε στην Ιταλία και γύρισες πίσω με ραβασάκι.
0: Και τι με θυμηθήκαν ένα χρόνο μετά. Είναι μετά. Και πού με βρήκαν επίσης. Εγώ δεν βάζω τα στοιχεία.
1: Τι, πού σε βρήκαν.
0: Εγώ δεν βάζω τα στοιχεία τα δικά μου. Εγώ πάντα βάζω στοιχεία ανθρώπου που δεν συμπαθώ. Δεν βάζω ποτέ. Δεν βάζω ποτέ διευθύνσεις. Βάζω αλουνού, ανθρώπου, βάζω. Δεν βάζω τα δικά μου. Αυτοί πώς με βρήκαν και ήρθαν στο σπίτι μου.
1: Αυτό πώς έγινε, στα αλήθεια τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Και το όνομά σου και όλα.
0: Όλα ήταν γραμμένα. Ναι.
1: Μήπως βρήκανε το όνομά σου και από το όνομά σου κάπως είναι συνδεδεμένα πουθενά περασμένα τα στοιχεία στα υπόλοιπα.
0: Δεν ξέρω. Εγώ πλήρωσα 80 ευρώ. Απόδειξη δεν πήρα. Επίσης έγραφε ότι αν δεν το πληρώσεις σε 60 μέρες, το πρόστιμο μετά θα φτάσει στα 98 ευρώ.
1: Καλά,
0: και γενικά θα ανεβαίνει και θα αυξάνεται και θα αυξάνεται. Και έχει όλα εδώ πέρα τα στοιχεία. Είχε και τις υπογραφές. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν λίγο απάτη. Αλλά λέω δεν θα μπαίνουν σε μια διαδικασία τώρα ολόκληρη γιατί είχε.
1: Στα αγγλικά ή στα ιταλικά είναι γραμμένη η επιστολή.
0: Δύο επιστολές είχε. Μία στα ιταλικά και μία στα αγγλικά. Είναι ίδια.
1: Α. Εντάξει, τουλάχιστον την κατάλαβες.
0: Και είχε όλες τις πληροφορίες. Είχε αριθμό πινακίδας. Είχε, καλά, αυτό αντιλαμβάνομαι ότι τα πήρε. Τα βρήκαν από την εταιρεία που νοικιάζω νίκιασα το αυτοκίνητο. Αλλά όλα τα υπόλοιπα με την ώρα και αυτά. Και επίσης, παιδιά, να σου πω κάτι.
1: Την είδα ώρα εγώ, από τις κάμερες το είδανε.
0: Είδα εγώ κάμερα. Δεν έπρεπε να έχει και ένα αποδεικτικό.
1: Πού ξέρω. Ότι αποφάσισε ξαφνικά το Ιταλικό κράτος να κλέψει εσένα και να πάρει τα 78 σου ευρώ, τα 75 ευρώ.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί 78 και 78 στον καθένα λίγα είναι. Δεν έπρεπε να συνοδεύεται και από μια φωτογραφία αυτό. Να δείξει τη ροδιά που πάτησα. Εγώ το αμφισβητώ.
1: Σιγά μη σε είχαν κάνει και κορνίζα.
0: Το αμφισβητώ.
1: Μες στο αυτοκίνητο.
0: Το αμφισβητώ, δεν τους πιστεύω.
1: Ωραία, κάνε ένσταση.
0: Ένσταση, ναι. Πού θα κάνω ένσταση. Δεν γράφει για ένσταση.
1: Στην Ιταλική αυτή εκεί που σου έχουν στείλει και κάνε
0: λοιπόν,
1: ένσταση.
0: Εγώ για τους Ιταλούς. Το ήξερα και όλοι το λέγανε ότι είναι γείτονες και φίλοι και αυτά, αλλά με τα, όσον αφορά τα πρόστιμα και την αστυνομία τους, είναι μαύρη φάρα, παιδιά.
1: Ας πρόσεχες, Ευθύμη. Δεν μου, είναι να, μην παρανομούσες.
0: Μα δεν παρανόμησα.
1: Σιγά
0: δεν
1: που δεν παρανόμησες. Περίμενε, μην έρθει καμιά καινούργια τώρα. Γιατί άμα έχεις τώρα μια λεωφορείο λωρίδα, που ξέρουμε σε λίγο καιρό τι άλλο θα έρθει. Και από τις άλλες χώρες που έχεις πάει. Ιταλία,
0: βλέπετε το μάτι το κακό όταν σε ακολουθεί παντού.
1: Προνοητική με παιδί.
0: Το μάτι το κακό όταν
1: σκέφτομαι έχεις μπροστά.
0: Έναν συνάδελφο που σε ζηλεύει, δεν μπορεί να διαχειριστεί την επιτυχία σου.
1: Ποια?
0: Το βλέπετε,
1: τι συμβαίνει.
0: Μη σας πω ότι αυτή κάλεσε την αστυνομία και είπε και που μένω και έδωσε και όλα τα story.
1: Ανοίχα άκρες.
0: Έτσι. Ο άνθρωπος που ζηλεύει, δείτε.
1: Ναι.

0: Και γιατί ο Ευθύμης τα έπαθε όλα αυτά? Γιατί πήγε στην άλλη άκρη του κόσμου. Ήθελε να πάει στο Μιλάνο και να κάνει βόλτα στη Λιμνικό μου. Ενώ αν είχε πάει εδώ δίπλα στην Πάρνηθα, γιατί δεν του άρεσε η Πάρνηθα? Δεν είχε ωραίο βουνό? Κάπου χωμένη δεν θα έχει μια λίμνη? Έχουμε κι εμείς λίγο παραπάνω εδώ πέρα. Στο Regency Casino Mon Parnes θα περνούσες εξαιρετικά, Ευθύμη μου. Θα έχεις και εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Και τη βραδινή σου έξοδο θα την είχε ζήσει εξαιρετικά, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις, χωρίς κλήσεις, μη σου πω. Και βέβαια σε 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, παιδιά, μπορείτε να είστε και εσείς στο Regency Casino Mon Parnes γενικότερα. Ρυθμιστή ΕΠΣ με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
1: Δεν το έχω πάθει μόνο εγώ αυτό όλο. Αυτό δηλαδή με την κλήση στο Μιλάνο, στην Ιταλία, για εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε. Σήμερα μου ήρθε μια κλήση να πληρώσω 80 ευρώ, επειδή πριν από ένα χρόνο στο Μιλάνο υποστηρίζουν ότι πάτησα με το αυτοκίνητο το οποίο είχα νοικιάσει την λεωφοριογραμμή. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Η Αναστασία λέει: πριν 2 χρόνια πήγα Ιταλία, έλαβα 3 κλήσεις και άλλη μία που μου ήρθε, λέει, τώρα πρόσφατα. Ευθύμη, 2 χρόνια μετά, εγώ, λέει, θυμάμαι, πάτησα τη λεωφοριογραμμή για 10 δευτερόλεπτα μέχρι που το κατάλαβα και άλλαξε λωρίδα.
0: Ωραία.
1: Αλλά, λέει, δεν μου τη χάρισαν. Επίσης λέει ότι πέρασα από έναν δρόμο ιδιωτικό. Άκου, λέει, τώρα. Το οποίο δεν είχε καμία πινακίδα ότι είναι δρόμος ιδιωτικός. Και το GPS, λέει, με έβγαλε από εκεί. Γιατί από τον άλλο δρόμο γινόταν, λέει, έργα. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να πάω κάπου στο αεροδρόμιο. Και μπήκα σε έναν δρόμο που ήταν κανονικός δρόμος, αλλά λέγανε ότι είναι ιδιωτικός.
0: Εντάξει, τώρα αυτό τραβηγμένο.
1: Πώς γίνεται, ρε παιδιά, αυτό
0: τραβηγμένο, τραβηγμένο.
1: Παιδιά, μας κλέβουν οι Ιταλοί. Μας κλέβει το. Καταγγέλλω, πού είναι η κάμερα? Κάμερα σε μένα.
0: Αγόρι μου, εσύ.
1: Μα το λένε πέρυσι, όλοι εδώ πέρα.
0: Όταν είχες γυρίσει από τη συναυλία, μας είχες φάει Ιταλοί και Ιταλοί. Και τι όμορφοι που είναι, και τι καλά που ξέρουν να ντύνονται, και τι φινέτσα που έχουν.
1: Εγώ για την Ιταλία. Εγώ λέω για την Ιταλική αστυνομία. Δεν λέω για το λαό.
0: Γιατί στην Ιταλική αστυνομία ποιο δουλεύει? Δεν δουλεύουν Ιταλοί.
1: Για το πόσο καλοντημένος είναι ο λαός, Ιταλοί και Ιταλίδες, δεν αναφερόμουν στα όργανα. Τα όργανα δεν φοράνε ρούχα κανονικά. Στολές φοράνε οι καραμπινιέροι.
0: Ναι.
1: Δεν μιλούσα για αυτούς.
0: Ναι, αλλά γενικότερα τους πέρευες σαν λαό. Μέσα στο λαό είναι και η αστυνομία. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Μηνύματα επίσης εδώ, ακριβώς το ίδιο έπαθα στη Γρανάδα, μας λέει η Ντέμπι. Πριν 2 χρόνια, ακριβώς το ίδιο, και ήρθε συστημένο, όχι, λέει, στο σπίτι μου, στο ταχυδρομείο. Όχι στο σπίτι μου, λέει, στο ταχυδρομείο που πήγα να πάρω κάτι. Τα στοιχεία σου, λέει, τα βρήκανα με την πιστωτική που πλήρωσε το νοικιασμένο αμάξι και έδωσε την εγγύηση. Ορίστε. Και επίσης πάρα πολύ κατηγορείτε ότι, και μας λέτε ότι υπάρχουν, λέει, εταιρείες που το έχουν αυτό σαν δουλειά να κλέβουν, λέει, τα στοιχεία.
0: Οπα.
1: Και μην, λέει, απορείς, μην απορρίσεις αν σου έρθει και μετά από ένα χρόνο κι άλλη κλίση.
0: Το είπα.
1: Για χρονιά που δεν είσαι, λέει, στην Ιταλία. Παιδιά, εδώ είναι τα πράγματα σοβαρά. Θα βάλω δικηγόρο.
0: Θα
1: κάνω μήνυση στην Ιταλία, τη χώρα ολόκληρη. Θα κάνω μήνυση στην Ιταλία, ναι. Θα κάνω, θα τους πάρω τα λεφτά.
0: Στην Ιταλία, γιατί?
1: Γιατί για το κράτος είναι. Σε ποιο να κάνω?
0: Α, okay.
1: Αφού είναι κρατικό όλο αυτό το πράγμα, πρέπει να τα βρούνε. Εμείς που πάμε συχνά προς τα εκεί, να ξέρεις, λέει, και υπάρχουν, λέει, εταιρείες scam που είναι αυτές με τα πρόστιμα και γίνεται, λέει, χαμός. Και το αυτοκίνητο, λέει, ήταν νοικιασμένο. Οπότε, άκου, λέει, εμείς τι πάθαμε. Τρώγαμε πρόστιμο από άλλες δίθεν εταιρείες που δεν είχαμε νοικιάσει εμείς εκεί
0: το
1: αυτοκίνητο, και το βρήκαμε από τις πινακίδες. Ότι δεν, οι πινακίδες του προστίμου δεν αντιστοιχούσαν με τις πινακίδες που είχαμε νοικιάσει το αυτοκίνητο.
0: Εσένα αντιστοιχούν, είναι όλα σωστά?
1: Πού να θυμάμαι, δεν ξέρω, γιατί κρατάει κάποιος την πινακίδα από πέρσι. Πού να το θυμάμαι. Πρέπει τώρα να ψάξουν, να ψάχνουν να βρουν.
0: Καλά, συγγνώμη, εσύ πριν ψάξεις να δεις ότι είσαι όντως εσύ, μπήκες και πλήρωσες.
1: Πλήρωσα γιατί φοβήθηκα μην ανέβει το πρόστιμο και δεν είμαστε για έξοδα τώρα.
0: Γιατί ποια είναι τα έξοδα σου στον καιρό?
1: Εγώ πήγα Βουδαπέστη, μας γράφεται εδώ πέρα, και μας είπαν από το ξενοδοχείο να παρκάρουμε όπου να είναι, γιατί το Σαββατοκύριακο είναι free. Γύρισα, λέει, και εμείς τα πολυλογώ, στο αυτοκίνητο είχαν δαγκάνα. Ήρθε η αστυνομία, πληρώσαμε 30 ευρώ για να μας βγάλει τη δαγκάνα και μας είπε ότι ναι, μεν μπορείς να παρκάρεις όπου θέλεις, αλλά σε εκείνη τη γειτονιά κάποιες θέσεις ήταν των ενίκων. Γι' αυτό, λέει, μας το κλείδωσαν και δεν το έγραφε πουθενά.
0: Πάρα πολύ
1: επίσης
0: ωραία.
1: Και αυτό. Επίσης και αυτό.
0: Εσένα κάποια κάμερα σε είδε. Τώρα οι υπόλοιποι είχαν δίκιο που δεν ενημερώθηκαν.
1: 250 στην Μπριζ στο Βέλγιο, γιατί βγήκα από βενζινάδικο σε λεωφοριολωρίδα. Και ενώ ήταν 150 ευρώ, μας τα γράφει ο Γιάννης τα μηνύματα αυτά, ενώ ήταν 150 ευρώ, με ειδοποίησαν 6 μήνες μετά είχε λήξει προθεσμία και μαντέψτε. Πλήρωσα 250 ευρώ με τους τόκους.
0: Α, πολύ ωραίο. Αυξανόμενο κι αυτό.
1: Και συγγνώμη, πώς θα. Άμα, αφού βγήκες από το βενζινάδικο, πώς θα πήγαινες στο κανονικό δρόμο αν δεν πατούσες τη λεωφορείο Λωρίδα? Θα πηδούσε το αμάξι? Τι είναι, βατράχι? Πώς θα πήγαινες στη μεσαία Λωρίδα? Εγώ σας το λέω. Θα κάνω μήνυση στην Ιταλία, τη χώρα. Και στην Πρωθυπουργό και σε όλους εκεί πέρα. Θα δείτε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν θα το αφήσω έτσι.
0: Δικηγόρο για όλο αυτό έχουμε.
1: Θα βρω δικηγόρο, παιδιά. Θα δω.
0: Δεν θα δώσεις περισσότερα λεφτά στους δικηγόρους.
1: Δεν με νοιάζει για το δίκιο μου. Για το δίκιο μου.
0: Το
1: γιατί
0: πνίγει.
1: Αυτά εδώ πέρα τώρα τα 80. Και άμα έρθει κι άλλο. Τι έχει να γίνει άμα θα έρθει κι άλλο πρόστιμο.
0: Εγώ ελπίζω να μην σου έρθει τίποτα άλλο και να έχεις ξεμπερδέψει με αυτά πάντως. Αρκεί να είναι το σωστό, έτσι.
1: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, γιατί επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε δώρο, έχουμε γυαλιά ηλίου, έχουμε μία ταινία την οποία τη φέρνουμε από χθες και πρέπει να την δείτε. Παρακαλούμε πάρα πολύ για να προχωρήσουμε παρακάτω. Όλα αυτά στη συνέχεια το νου σας.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
6: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Music 892.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
10: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
10: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
11: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου. Πανεύκολα από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: Ζήσουμε τις διακοπές,
14: αυτός είναι ο σκοπός!
13: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
14: και άντε και φυλάκια!
15: Ας πιούμε σε αυτό.
16: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
18: Πλάς. Plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
21: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
22: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
23: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
24: Hondo Center.
25: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
26: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
25: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
26: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
25: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
0: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
1: Να ερωτευτούμε.
0: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
2: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gun, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Μούτζο την Κυριακή 19 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
17: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
27: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Ιωάννα. Γεια σας, γεια σας, καλώς ορίσατε. 40 λεπτάκια μετά από τις 6 έχουν έρθει μηνύματα και άλλα για πρόστιμα, άδικα πρόστιμα. 20 ευρώ για 7 χιλιόμετρα πάνω από το όριο ταχύτητας, μας γράφει Κάτια. Και άλλα 40 για τα διαχειριστικά κόστη του γραφείου ενοικίασης, λέει, πλήρωσα.
1: Τα διαχειριστικά κόστη του γραφείου ενοικίασης.
0: Είναι μια εξτρά τιμή που βάζουν τα γραφεία ενοικίασης, γιατί σου λένε ότι έκατσα και ασχολήθηκα με την αστυνομία να της δώσω τα στοιχεία σου, άρα πρέπει να πληρώσεις και εμένα.
1: Και ένα 50 σχεδόν για αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Άρα, 70 ήταν η κλίση και 50 ευρώ θα πάρω να
0: φύγω. Μα τι σου λέει ότι είναι κλέφτες, παιδί μου. Κλέφτες είναι. Μας κυνηγάνε, μας πίνουν το, μας ξεζουμίζουν.
1: Αχ, εσένα που δεν έχεις.
0: Ισχύει αυτό με τον ιδιωτικό δρόμο, μας λέει η Κατερίνα. Παραλίγο να τον παραβιάσω κι εγώ, αλλά είδα, λέει, το σήμα και έτσι γλίτωσα, λέει, την κλίση.
1: Α, ορίστε, εδώ η φίλη λέει ότι υπήρχε σήμα. Η άλλη έλεγε ότι δεν υπήρχε σήμα. Άρα, μήπως δεν βλέπετε καλά στο δρόμο.
0: Καλά, δεν είναι ένας δρόμος σε όλη την Ιταλία που έχει έναν ιδιωτικό δρόμο.
1: Καλά, και θα είχαν αφήσει ένα δρόμο χωρίς σήμανση, κοντζάμ Ιταλή που τα προσέχουν όλα.
0: Αυτή τώρα δεν ξέρω με ποιον είναι. Είναι με την Ιταλία είναι.
1: Εγώ
0: με το Μουσολίνι είναι. Είναι με το Μουσολίνι, παιδιά. Είναι φασίστρια.
1: Μη χειρότερα.
0: Είναι,
1: τι ζήσαμε να ακούσουμε κιόλας.
0: Μα δεν υποστηρίζεις.
1: Τα τρίζουν τα κοκαλάτια γιά μου και
0: του
1: παππού.
0: Εμένα χέστηκες.
1: Τι λέτε,
0: δεν σε νοιάζει.
1: Μου.
0: Οι ακροατές εδώ πέρα τι σε φταίνε. Είσαι με το Μουσολίνι. Πες το. Πες το, κορόιδο Μουσολίνι. Κανένας δεν θα μείνει. Τι μας το παίζεις.
1: Πώς έγινε τώρα
0: ρε,
1: το όνομα.
0: Φύγε φασίστρια, ρε. Ούστα από εδώ.
1: Ηρέμησε λίγο εσύ τώρα που τα έχεις βάλει όλα
0: με
1: τους
0: Ιταλούς. Ρε, ούτε από εδώ.
1: Εγώ είμαι με το μέρος.
0: Με ποιο? Με τον φασίστα.
1: Το σωστό.
0: Με τον Ιταλό.
1: Με το δίκαιο είμαι.
0: Με τον Ιταλό το φασίστα.
1: Την πάτησε στη λεωφοριογραμμή.
0: Δεν έχω δει φωτογραφία, δεν ξέρω.
1: Και τι σου λένε ψέματα.
0: Δεν ξέρω, μίλα με τους φίλους σου, τους Ιταλούς, τους καραμπινιέρι. Μίλα.
1: Συγγνώμη, από Ιταλούς μόνο σε μαφία δεν έχω.
0: Θα έχεις άμεση επικοινωνία. Μίλα, να δούμε τι γίνεται. Επικοινώνησε. Και μέχρι να επικοινωνήσει η Αστεροπάρα με τους Ιταλούς, στείλτε εσείς ένα μήνυμα εδώ πέρα για να παίξουμε. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παρακαλούμε πάρα μα πάρα πολύ. Έχουμε πολύ ωραία γυαλιά ηλίου, τα οποία πρέπει να διεκδικήσετε τώρα.
1: Είναι τα γυαλιά ηλίου ούζου, παιδιά, τα οποία έχουν και προστασία UVA και UVB, 100% προστασία, και έχουν και πάρα πολύ ωραίους φακούς, φανταστικούς σκελετούς. Τι να σας πω τώρα. Παιχνίδι και ενώκειρο ματεπώνυμο στο Viber μας το 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2.
0: Συνεσφινάκι λέγεται το παιχνίδι το οποίο παίζουμε. Σας περιγράφουμε μία ταινία, πολύ εύκολη ταινία, και εσείς πρέπει να βρείτε τον τίτλο για να μπορέσετε να κερδίσετε το δώρο μας. Την ταινία αυτή την φέρνουμε από εχθές. Από χθες δηλαδή προσπαθείτε να τη βρείτε. Ελπίζουμε σήμερα κάτι να γίνει. Ήρθε η ώρα να παίξουμε. Ήρθε η ώρα δηλαδή για το.
2: Συνεσφινάκι!
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Πώς σε λένε?
3: Γιάννη.
1: Γιάννη, από πού μας ακούς και ακούγεσαι λίγο μέσα σαν να σε πηγάδι?
3: Μισό λεπτό.
1: Ναι. Βέβαια, με προσοχή όλα θα θέλαμε να γίνουν.
0: Γιάννη, μας ακούς?
3: Ακούτε τώρα?
0: Ναι, σε ακούμε. Τι γίνεται?
3: Μια χαρά, εσύ.
0: Καλά, σχόλασες?
3: Όχι.
0: Α, δουλεύεις.
3: Ναι.
0: Τι δουλειά κάνεις?
3: Ταξιτζής,
0: μάλιστα. Είσαι έτοιμος να διεκδικήσεις τα γυαλιά ηλίου Ιζού?
3: Ναι, είμαι.
0: Είσαι. Ταινίες, βλέπεις.
3: Και κάτι κάνω, ναι.
0: Α, γιατί το παιχνίδι για ταινίες μιλάει.
3: Ναι, το ξέρω.
0: Οκ. Για πάμε να ακούσουμε. Ένας ιδιοκτήτης μπαρ δυσκολεύεται να αποχαιρετήσει τη γυναίκα με την οποία θα έχει πάντα το Παρίσι. Το έφτιαξα από χθες.
3: Κοίτα, νομίζω είναι το Καζαμπλάνκα.
0: Ναι, ρε φίλε!
4: Τι μεστούρα είσαι εσύ, φτούσου, μαδιά μου.
3: Αρέσκεις.
0: Μπράβο, τώρα, από χθες το βρήκε ή τώρα?
3: Από χθες το έχει βρει, από χθες.
0: Μπράβο τη γυναίκα. Το γυαλί λίγο στη γυναίκα θα πάει μόνο, να ξέρεις.
3: Εντάξει.
0: Στη γυναίκα μόνο αφιερωμένο. Ευχαριστούμε πολύ, θα στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber. Γεια σου, αγόρι. Γεια σου, γεια. Δεν το είδα να έρχεται καθόλου.
1: Ούτε εγώ καλέπτω πουθενά.
0: Βέβαια ήταν πιο εύκολο αυτό τώρα.
1: Ναι, αλλά σου λέει η γυναίκα το έχει βρει από χθες.
0: Με την οποία θα έχει πάντα το Παρίσι αυτό.
1: Ναι.

0: Έρχεται η θεία δίκη, Αστερόπη, για σένα και για τους ομοίους σου. Δεν πειράζει, γιατί μόλις τώρα ένας φίλος, ο Κρατής ο Τάσος, ευχαριστώ πάρα πολύ, μου έστειλε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ από το Reuters που
1: για
0: λέει
1: πράγμα,
0: το
1: Ιταλία.
0: Ρεπορτάζ για την Ιταλία ότι η παρμεζάνα βρίσκεται σε κρίση λόγω της κλιματικής αλλαγής που απειλεί το πιο διάσημο ιταλικό τυρί.
1: Φίλε...
0: Και πάτε να τα φάτε από μένα, ρε Ιταλοί. Από τις κλίσεις, επειδή θα. Καλά να πάθετε. Να μην έχετε παρμεζάνα.
1: Αγόρι μου, αν δεν έχει η Ιταλία παρμεζάνα, δεν θα έχει ούτε εσύ παρμεζάνα.
0: Θα έχω φέτα, αγάπη μου, τι με νοιάζει. Σας κατουράμε τους Ιταλούς. Σας καπροδότρα. Σας κατουράμε όλους. Δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε τη φέτα. Θα βάλουμε δικά μας τυριά.
1: Ωραία και η φέτα, εννοείται. Αλλά να χάσουμε την παρμεζάνα.
0: Την ακούτε.
1: Και όχι μόνο εμείς.
0: Ξέρετε ποια πρόδωσε τη χώρα.
1: Παγκοσμίως.
0: Ακούτε ποια ήταν.
1: Θα έχουν πρόβλημα
0: με τους Ιταλούς.
1: Όλα τα εστιατόρια.
0: Την ακούτε.
1: Όλοι οι άνθρωποι, παιδί μου, σε όλο τον κόσμο.
0: Προωθεί την παρμεζάνα και όχι τη φέτα.
1: Σου λέει για κρίση.
0: Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτήν ακούτε, για να ξέρετε ποια ακούτε. Αυτή είναι η Αστερόπη.
1: Βγήκαν από τα χείλη μου αυτές οι λέξεις.
0: Που μας το παίζει αντάρτησα με τη γιαγιά της, ότι ήταν πάνω στα

0: ήμουνα και ο μπαμπάς της και ο παππούς της πολέμησε. Ναι. Και ο παππούς της ήταν αυτός που τους είπε περάστε από εδώ. Από εδώ περάστε για να πάτε πιο γρήγορα στα βουνά.
1: Αυτού νου
0: η εγγονή είναι. Η εγγονή αυτού νου του ανθρώπου είναι.
1: Έχει πει και έχει σπίτι.
0: Που υποστηρίζει του Ιταλού. Δεν πειράζει.
1: Εγώ λίγο, όταν εδώ σκάσει μύτη ο παππού μου με καμιά καραμπίνα.
0: Ναι. Όταν θα μπω στο υπόγειό σα κρυφά και εδώ μέχρι πάνω παρμεζάνε που σα έδωσαν ω λάφυρα Ιταλοί τότε που μα προδώσατε. Δεν πειράζει. Μια χαρά.
1: Τις έχουμε σε φορμόλι.
0: Τις έχετε σε φορμόλι, ναι. Μην αγχώνεσαι. Τέλος πάντων, η παρμεζάνα θέλω να σας πω ότι σύμφωνα και με το Reuters εδώ που διαβάζω, έχει επηρεαστεί και μάλλον λέει, αν συνεχιστεί αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας, θα υπάρχει πρόβλημα διότι η ακραία ζέστη επηρεάζει την ποιότητα και την ποσότητα του γάλακτος, ότι οι αγελάδες δεν μπορούν να παράξουν πολύ γάλα, παράγουν έως και 10% λιγότερο. Και η παραγωγή της Παρμιτζιάνο-Ρετζιάνο.
1: Παρμιτζιάνο.
0: Είδατε. Τα λέει. Καλέ, την είχαν η Ιταλίδα, η κουβερνάντα και την έκανε, την έβαζε για ύπνο. Γι' αυτό πήρε την προφορά. Και γι' αυτό, επειδή υπάρχουν, λέει, επιτρέπεται αποκλειστικά σε 5 επαρχίες, γιατί είναι pop η,
1: η
0: παρμεζάνα. Και επειδή εκεί, σε εκείνη την περιοχή, οι αγελάδες έχουν πρόβλημα, αν δεν βρέξει, θα έχει πρόβλημα να μην σώσει και βρέξει. Να μην πέσει στα άλλα νερό.
1: Σου λέει τώρα για κρίση σε όλο τον κόσμο, ρε, τι να μην πέσει στα άλλα νερό. Θα επηρεαστεί όλος ο πλανήτης.
0: Μαυραγωρίτησα, να τα γράφω.
1: Μαυραγωρίτησα, με είπανε.
0: Και μαυραγωρίτησα.
1: Παναγία μου.
0: Και μαυραγωρίτησα.
1: Όλα αυτά έχουν προέλθει από σένα.
0: Όχι, με αυτά που λες έχουν.
1: Εσύ τους παρασύρεις. Εγώ δεν είπα μισή κουβέντα από όλα αυτά που έχεις πει εσύ μέχρι στιγμής. Εγώ ίσα-ίσα που.
0: Τα καταλάβαμε, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να τα πεις. Και τότε δεν τα έλεγες, με σήματα Μόρσιν εννοούσουν.
1: Ναι.
0: Δεν έλεγες, δεν έβαζες λόγια.
1: Ναι,
0: νοήματα
1: ναι,
0: έκανες στους Ιταλούς.
1: Ναι, η αλήθεια ήταν αυτή. Το πότε ήρθαν οι Ιταλοί.
0: Με σήματα Μόρς.
1: Απ' την ταράτσα, με το φακό τα έκανα. Μαζί με τον παππού. Τι λέει ο άνθρωπος πια. Παιδιά, αφήστε τον. Είναι μια κατηγορία μόνος του. Και γενικότερα στις κατηγορίες προτιμάμε τους ανθρώπους τους σωστούς. Και θα σας πω εγώ, υπάρχουν και για την παραλία κατηγορίες. Υπάρχει η κατηγορία που φτάνει στην παραλία και λέει πω ξεχάσαμε κάτι. Και υπάρχει η κατηγορία που περνάει πρώτα από τα Max Stores και εξοπλίζεται πλήρως. Γιατί θα μου πεις, μα έχουμε τα παλιά μας, έχουμε τα περσινά μας, έχουμε τα προπέρσινα. Θέλω να σας ενημερώσω ότι η Αλμύρα και ο Ήλιος, παιδιά, τα διαβρώνουν τα αντικείμενα αυτά, τον εξοπλισμό της παραλίας. Και από το Σάββατο αυτό εδώ τώρα, 18 του μήνα, μέχρι να επιστρέψουμε, ένα κατάστημα Max Stores θα το βρείτε σίγουρα στο δρόμο σας και θα βρείτε όλες τις καρέκλες, τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες παραλίας με 25 ευρώ έκπτωση. Γι' αυτό μισκάτε, κάνετε καλοκαίρι στα Max. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις και το μόνο που θα σας νοιάζει στις κατηγορίες ανθρώπων θα είναι να είστε στη σωστή αυτή της παραλίας της οργανωμένης.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Λοιπόν, άκου!
2: Και Λούλου, έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
3: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος. Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
6: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
7: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
6: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
8: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Τι τσέλι τσέλι, πουμ τσέλι τσέλι.
13: Τσέλι τσέλι τσέλι τσέλι τσέλι.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
17: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
18: Πάμε δυνατά και σταθερά.
17: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλω εγώ.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου, φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 9,95 το κιλό. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές επιλεγμένα ελληνικά αναψυκτικά όπως και Pantene ή Head & Shoulders επιλεγμένα προϊόντα. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
21: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
22: Κύριε Αντώνη,
21: ναι.
22: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
21: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
23: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
24: να ερωτευτούμε.
23: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
25: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
26: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
27: Αν θα υπάρεις,
28: πιθανότατα είμαστε εμείς.
27: Music
28: 892. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ακόμα μία ώρα Αντελούλου εδώ στο Music 892, όπως πολύ σωστά ακούσατε. Πολύ σωστά θα βλέπετε στους δέκτες σας φυσικά. Είναι ο Ευθύμης Κάλφας και Αστερόπιχα Ινά και έχουμε ακόμα δύο ολόκληρες ώρες να τις περάσουμε μαζί σας.
0: Εδώ θα είμαστε ακριβώς. Σήμερα έφαγα μία πάρα πολύ ωραία ομελέτα. Τι σου είναι, παιδιά, η ομελέτα για μεσημεριανό? Βάζεις ό,τι θέλεις και ό,τι έχει περισσέψει στο ψυγείο. Έβαλα μέχρι και πατάτες, τις οποίες, επειδή δεν ήθελα να τις τηγανίσω, πρώτα τις έβρασα, μετά τις πέρασα στο air fryer.
28: Μπράβο.
0: Έτσι λίγο για να πιάσει την
28: θερμοκρασία. Με μυρωδικά, φαντάζομαι.
0: Ναι, βέβαια, έκανε πάρα πολύ ώρα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν για μια ομελέτα. Και μετά αυτές τις πατάτες που τις έκοψα, τις έριξα μέσα στα αυγά. Ξεκίνησα για 4 αυγά. Τελικά έβαλα 6, γιατί δεν έκλεινε. Δεν ήταν, είχα πολύ υλικό μέσα στην ομελέτα. Αλλά ήταν μεσημέρι.
28: 6 αυγά.
0: Καλέ, 2 αυγά τρώω το πρωί για πρωινό. Δεν έφαγα τα 2 μου τα αυγά
28: στο
0: σήμερα
28: πρωινό.
0: Το πρωί στο πρωινό. Και έβαλα και άλλα 4 για μεσημεριανό. Σιγά. Πρωτεΐνη. 6 αυγουλάκια, έβαλα μανιταράκια. Έβαλα και τους κρόκους, εννοείται, παιδιά, τα πετάξω στο κρόκο. Πάντα όλα, παιδιά.
28: Συγγνώμη, 80 θερμίδες στο αυγό.
0: Άσε μας, ρε Αστερό, που τα μετράω θερμίδες.
28: Να με δείτε σκέφτε, να υπολογίσω τι έφαγες.
0: Καλά, φάει, κοίτα, υπολόγισε τα δικά σου και άστα δικά μου.
28: Καλά, δεν θέλω να μετρήσω τις μπουκές. Απλά σκέφτομαι το μεσημεριανό σου.
0: Γι' αυτό πηγαίνει. Να μετρήσω
28: τις μπουκές. Για το μεσημεριανό σου, ρε παιδί μου, σκέφτομαι.
0: Γιατί σε είπα να σκεφτείς το μεσημεριανό μου.
28: Μου ακούστηκε λίγο βαρύ.
0: Για ποιον? Εσύ τι έφαγες? Μη μας πεις. Σαλάτα με γιαουρτάκι. Ξέρουμε το φαγητό σου όλη μέρα.
28: Σπανακόριζο έφαγα σήμερα.
0: Πόσο έφαγες σπανακόριζο?
28: Ένα πιάτο.
0: Γιατί είναι βαρύ το σπανακόριζο?
28: Τι λες μου, ρε, που είναι βαρύ το σπανακόριζο? Τι είναι το σπανακόριζο που είναι βαρύ? Ούτε καν την κανονική με μερίδα λαδιού.
0: 6 αυγά έβαλα. Έβαλα φέτα επίσης, τρυψά. Έβαλα μανιτάρι, έβαλα πιπεριά. Έβαλα πατάτα τηγανητή. Όχι τηγανητή, αλλά σαν τηγανητή, καταλάβατε. Και ήταν, παιδιά, αυτό ήρθε και ενώθηκε. Έγινε σαν πίτα έγινε. Σαν
28: ένα πυρέξ μόνο του έφτιαξες, δηλαδή.
0: Ναι, να, και επίσης να το λένε και άλλοι, ρε Σιντερό, που λέει, δεν πειράζουν οι θερμίδες των αυγών, καλές είναι. Είναι καλές θερμίδες,
28: ναι,
0: δεν κακές.
28: Ναι, απλά και οι γελάδες χόρτα τρώνε.
0: Και τι σημαίνει αυτό?
28: Η ποσότητα είναι το θέμα μας, όχι ποιότητα αυτή τη στιγμή. Καλές θερμίδες είναι, αλλά και 6 αυγά θα πάθεις τίποτα αρχικά.
0: Δεν έχω να πω τώρα κάτι άλλο σε αυτό. Αν πάθω, το έπαθα.
28: Α, θα φταίω εγώ.
0: Λοιπόν.
28: Όχι απλά που σε ενημερώνω με 6 αυγά, ντάλα κατά καλό καιρό.
0: Εσύ, ρε φίλε, πρέπει να πεις, καλά έκανες, αγόρι μου, και ήθελες να φας. Είσαι 1,90. Καλά έκανες.
28: Είσαι 6,5 μέτρα. Δεν χωράς στο κτίριο.
0: Έτσι πρέπει να
28: καλά
0: πεις.
28: Καλά έκανες.
0: Έτσι πρέπει.
28: Για
0: τι
28: να
0: κάθεσαι?
28: Μην πάθεις τίποτα. Από τη ζέστη και τα αυγά το λέω.
0: Με το που σου λέει ένας άνθρωπος έφαγα 6 αυγά, όταν λες το ένα αυγό έχει τόσες θερμίδες επί 6 τόσο, δεν το λες για το αν έπαθα τίποτα.
28: Μα
0: για τις θερμίδες το λες.
28: Καλές θερμίδες ήταν, αλλά ήτανε.
0: Πρωτεϊνούλα, παιδιά, πρωτεϊνούλα. Να έρθουμε λίγο να στανιάρουμε. Δεν πειράζει, βάρα, δεν πειράζει.
28: Πού σε βάρες, αρέ,
0: βάρα, βάρα πουλάκι πει... μου, χτύπα.
28: Τι
0: εδώ.
28: Σου έχω πει μία μέρα, με έτυρισα τη θερμίδα του αυγού για
0: γυρνάω
28: το Θεό.
0: Γυρνάω και το άλλο μάγουλο, χτύπα και από την άλλη, δεν πειράζει.
28: Θέλω.

0: Οπα, τι σας έχουμε αυτό το Σάββατο, παιδιά. Σας έχουμε πει ότι θα το πούμε από κοντά. Φυσικά και σας το έχουμε πει, αλλά είμαστε εδώ για να σας το ξαναθυμίσουμε. Γιατί αυτό το Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2, σας περιμένουμε εμείς οι φίλοι σας στην Τελούλου, Ευθύμης Κάλυβας και Στερόπη Χαϊνά, στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Θα συμβεί κάτι πάρα πολύ ωραίο εκεί. Θα είμαστε εμείς στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη και θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο μικρό πάρτι, ρε παιδί μου, για την ανανέωση. Θα έχουμε μουσική, τεχνολογία, πολλές εκπλήξεις και να σας πω ότι από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου το Πλαίσιο γιορτάζει τα μεγάλα του εγγένεια του ανανεωμένου καταστήματος, αυτού που σας είπαμε στην Πέτρου Ράλι. Με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα, με αγορές από 2 προϊόντα και άνω. Μπορείτε να πάρετε μέρος και στον Instant διαγωνισμό και να διεκδικήσετε δώρα και δωρεπιταγές Πλαίσιο συνολικής αξίας 10.700 ευρώ επίσης. Και δεν θα σας πω όλες εκπλήξεις, γιατί μπορείτε να τις δείτε και στο πλαίσιο.gr μαζί με το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων και φυσικά να έρθετε να τα πούμε από κοντά, να γνωριστούμε, γιατί είπαμε, έχουμε πολύ ωραίο πάρτι στο αναγυρισμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι για να ζήσουμε μαζί το απόλυτο live radio experience.
1: Θα είναι Σάββατο και θα είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Θα έχει πολύ κόσμο και θα έχει και κλιματισμό φυσικά, γιατί μέσα στο πλαίσιο είσαι τώρα. Είναι δυνατόν να μην έχει ωραία θερμοκρασία και ωραία δροσιά. Θα είμαστε κι εμείς εκεί, ευκαιρία όντως να τα πούμε από κοντά, όπως είπε και η Στερόπη, να βγούμε φωτογραφίες και ουσιαστικά να αποχαιρετιστούμε λίγο και για το καλοκαίρι, γιατί μέχρι να τελειώσουμε δεν θα έχετε και την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, ούτε εμείς ούτε εσείς, από κοντά εννοούμε, δηλαδή δεν θα έχουμε άλλο live, οπότε γιατί όχι να περάσετε μια βόλτα, είναι ο δρόμος σας, να μιλήσουμε και να έτσι... Να αποχαιρετιστούμε που λέμε, καταλαβαίνεις. Να δώσουμε το φιλί το καλοκαιρινό. Τώρα όμως έχουμε Hot Topic of the Day. Hot Topic of the Day. Ποια είναι η τέταρτη ακριβότερη χώρα στη Μεσόγειο όσον αφορά προϊόντα και υπηρεσίες σε καταλύματα και εστίαση?
0: Εμείς.
1: Μπράβο, είμαστε εμείς.
0: Ήμουν σίγουρη, δεν χρειάζεται.
1: Αυτή είναι η χώρα μας, η Ελλάδα. Είναι η τέταρτη ακριβότερη χώρα στη Μεσόγειο.
0: Α, έχει υπάρξει έρευνα.
1: Ναι,
0: εγώ το
1: βέβαια.
0: Είπα έτσι γιατί το φαντάστηκα με αυτά που βλέπω.
1: Έγινε μια νέα μελέτη αναφορικά με προϊόντα και υπηρεσίες σε καταλύματα και εστίαση. Συγκεκριμένα, βλέπω εδώ ότι η χώρα μας καταγράφει δίκτυο 86,1, υψηλότερα από την Ισπανία και την Πορτογαλία και χαμηλότερα μόνο από Γαλλία, Ιταλία και Κροατία.
0: Α, συγγνώμη, η Κροατία είναι πιο ακριβή από εμάς δηλαδή?
1: Ναι, έχει λίγο υψηλότερο εκεί πέρα δείκτη σε σύγκριση με το τι έχουμε εμείς. Όσον αφορά τώρα και επιμέρους προϊόντα, βλέπω ότι η χώρα μας βρέθηκε ως η δεύτερη πιο ακριβή σε αλκοολούχα ποτά. Πρώτη είναι η Τουρκία.
0: Πρώτη Τουρκία, γίνεται εμείς.
1: Πρώτη είναι η Τουρκία, ναι, αλλά αυτό βέβαια το δικαιολογείται κάπως όσον αφορά τους, τους υψηλούς ειδικούς φόρους κατανάλωσης.
0: Α, οπότε είναι ο φόρος που το ακριβένει, ναι, δεν φταίμε
1: ναι,
0: εμείς
1: ναι,
0: καθ' αυτού.
1: Αυξάνεται,
0: okay.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Επίσης βλέπω εδώ ότι καταγράφουμε και τον υψηλότερο δείκτη της έρευνας στα ψάρια και τα θαλασσινά, ξεπερνώντας ακόμα και τη Γαλλία. Και βλέπω εδώ πέρα ότι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο κινούνται επίσης τα είδη διατροφής και τα μη αλκοολούχα ποτά. Όσον αφορά τις αγορές, η μελέτη αυτή που κρατάω στα χέρια μου εξετάζει στοιχεία από 2.000 πλάς αγαθά και υπηρεσίες στους δημοφιλέστερους καλοκαιρινούς προορισμούς της Νότιας Ευρώπης, για να ξέρουμε και εμείς τι γίνεται και για να δούμε πώς έτσι τα συγκρίνεις και με άλλους, ρε παιδί μου, με άλλες περιοχές. Είμαστε ακριβοί, δεν είμαστε ακριβοί?
0: Είμαστε
1: ανταγωνιστικοί επίσης? Δεν είμαστε ανταγωνιστικοί? Τι είμαστε?
0: Είμαστε ακριβοί και έχουμε από πάνω μας, είπες, Γαλλία, Κροατία και ποιος άλλος μας έφαγε?
1: Έχουμε από πάνω μας είναι η Γαλλία, η Ιταλία και η Κροατία.
0: Γαλλία, Ιταλία, Κροατία.
1: Αυτά τώρα έχει να κάνει.
0: Δεν το είχα στην Κροατία.
1: Αφορούν και τον κλάδο των ξενοδοχείων και της εστίασης, έτσι.
0: Ναι, όλο μας το πακέτο.
1: Αυτό ακριβώς. Πιο κάτω μας είναι η Ισπανία και η Τουρκία και η Πορτογαλία. Ενώ ακριβότερες εμφανίζονται Γαλλία, Ιταλία και Κροατία. Γι' αυτό και εμείς είμαστε η τέταρτη.
0: Δηλαδή. Κοινώς βγαίνει πιο φθηνά να πας στην Ισπανία και ποια άλλη χώρα ήταν από κάτω μας παρά στην Ελλάδα.
1: Εντάξει τώρα, δεν ξέρω αν βάλεις και τα μεταφορικά και τα τέτοια και από πού έρχεσαι, γιατί έχει να κάνει τώρα και με το πόσο κοστίζει. Άμα μένεις, ας πούμε, Βουλγαρία, είναι πιο φθηνά να έρθεις στην Αθήνα, φαντάζομαι, από το να πας Ισπανία. Παρότι είναι πιο φθηνότερη εκεί πέρα η εστίαση και λίγο ο κλάδος των ξενοδοχείων.
0: Τέλος πάντων. Και πάλι χάλια μαύρα, γιατί σε καλή λίστα δεν έχουμε μπει. Στα πιο ακριβά είμαστε πάλι.
1: Με το ακριβό είναι και το καλό, παιδιά. Το ακριβό είναι και το καλό τώρα. Αφήστε τα. Τουλάχιστον δεν χρεώνουμε τους ανθρώπους με πρόστιμα, σαν τους Ιταλούς τους φίλους μας. Να τους στέλνουμε πρόστιμα και τέτοια. Όχι, γιατί εμένα με στείλαν πρόστιμο και πολύ θα το θυμάμαι αυτό το πρόστιμο.
0: Ναι, να μην ξαναπά στην Ιταλία.
1: Δεν θα πάω, θα κάνω εμπάρκο.
0: Ναι,
1: μετά
0: ναι.
1: τη μήνυση θα κάνω και εμπάρκο στην Ιταλία. Έρχεται.
0: Κάνε και μποϊκοτάζ.
1: Έρχεται.

0: Ήρθε η ώρα για σουσού, ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται στην ελληνική showbiz και όχι μόνο.
1: Σουσού. Λοιπόν, αυτό που κυκλοφορεί σήμερα από το πρωί στην ελληνική showbiz είναι δυστυχώς η απώλεια της Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Μία γυναίκα η οποία άφησε το στίγμα της για τα καλά στον ελληνικό κινηματογράφο.
0: Και ίσως είναι από τις τελευταίες, έτσι, της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου.
1: Σωστά.
0: Τότε, έτσι.
1: Ακριβώς, η Φίνος Φίλμ έφτιαξε και ένα πάρα πολύ ωραίο αφιερωματικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είχε πολλές στιγμές από διάφορες ταινίες τις οποίες έπαιξε, από την πρώτη φορά που βρέθηκε στον κινηματογράφο το 1954 σε μια βουβή εμφάνιση που έκανε στο Χαρούμενο Ξεκίνημα, όταν ακόμα ήταν φοιτήτρια του Εθνικού Θεάτρου. Είχε και άλλες στιγμές από μια Ιταλίδα στην Κυψέλη. Γενικά έχει ένα πάρα πολύ όμορφο και συγκινητικό αφιέρωμα με πάρα πολύ ωραία λόγια. Επίσης ο Γιώργος Κωνσταντίνου, με τον οποίο είχαν παίξει μαζί στο «Η δε γίνει να φοβείτε τον άντρα» και έχει γίνει viral και πώς να σου πω, έχει μείνει ρε παιδί μου ανά τα χρόνια το στιγμιότυπο που παίζουν και είναι ο Αντωνάκης και η Ελενίτσα και το σκασμός Αντωνάκη μου και διάφορες ατατατακές από εκεί. Έπαιξε πάρα πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα ο αποχαιρετισμός και ένα πλάνο που είχαν κάνει αργότερα στην ταινία «Αν», που είχαν ξαναβρεθεί και μιλούσαν στο μεταξύ τους και για το πόσες φορές χώρισαν και ποιος γύρισε πίσω και που τη ρωτάει ο Γιώργος Κωνσταντίνου και εσύ τι θα έκανες Ελληνίτσα αν δεν γύριζα και του λέει εκείνη θα πέθαινα. Την αποχαιρέτησε σήμερα λοιπόν ο Γιώργος Κωνσταντίνου με πολύ συγκινητικά λόγια. Έγραψε «Αντίο Ελληνίτσα μου, αλλά είχαμε συμφωνήσει». Μεγάλη παράκληση έκανε στους δημοσιογράφους ότι δεν θα μπορέσει να σηκώσει τα τηλεφωνήματα, να μην τον ενοχλήσουν, ότι καταλαβαίνει τη δουλειά του κόσμου.
0: Μια σπουδαία ηθοποιός όντως η Μάρο Κοντού που πρωταγωνίστησε και σε δεκάδες θεατρικές παραστάσεις και φυσικά σε ταινίες. Δεν ξέρω αν είδες τελευταία τη συνέντευξη που έδωσε πριν από 3 μήνες στην Νίκη Λιμπεράκη στο Μέγκα.
1: Όχι, δεν την έχω δει.
0: Δεν την είδες. Γενικά, η Μάρο Κοντού πάντα σε όλες τις συνεντεύξεις της είχε ένα στυλ, μια στάση ζωής πολύ ιδιαίτερη που έλεγες πόσο αξιοζήλευτο μυαλό έχει και γενικά όλα αυτά που πρέσβευε μέχρι κεραίας τα έβλεπες ακριβώς τον τρόπο που κινούνταν στη ζωή της και σε όλα αυτά που έλεγε. Αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση από την τελευταία της συνέντευξη ήταν ότι είχε πει πως εγώ έχω αποδεχθεί ότι, και έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι περαστική στη ζωή. Αν έγραφα ένα βιβλίο στη ζωή μου, αυτό θα ήταν Μάρο Κοντού περαστική και μάλιστα είχε πει ότι έτσι υπέγραφα και στα αυτόγραφά μου. Αυτό μου άρεσε πάντα να υπογράφω και γενικά συνειδητοποίησα πάρα πολύ μικρή ότι σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε, ότι τα σχέδια τα οποία κάνω, έλεγε Μάρο Κοντού, είναι μέχρι την επόμενη μέρα. Το ένα ποδαράκι και μετά το επόμενο. Ποτέ λέει να κάνω σχέδια μεγάλα και να σκεφτώ διάφορα. Και μάλιστα θυμάμαι ότι είχε πει πως και γι' αυτό το λόγο έχω πετάξει από πάνω μου όλα εκείνα τα οποία βαραίνουν τους ανθρώπους. Σχέδια, καριέρες, άγχη. Είμαστε, λέει, τόσο περαστικοί όλοι από τη ζωή που άμα το καταλάβουμε γρήγορα και το συνειδητοποιήσουμε, τότε πραγματικά θα ξεκινήσουμε να ζούμε.
1: Βέβαια, σε μια παλιότερη συνέντευξη που είχε κάνει με την Φέη Σκορδά, είχε πει ότι πλέον προς το τέλος της ηλικίας, της μεγαλύτερης, συνειδητοποίησε ότι έχει περισσότερη αυτοεπίθεση, πόσο όμορφος άνθρωπος είναι. Δεν έχει καταλάβει και εκείνη όλα εξ αρχής. Ότι λέει, νέα ήμουνα σας κατά, είχε πει συγκεκριμένη, ενώ τώρα αισθάνομαι ότι είμαι υπέροχη.
0: Ναι, αυτό δεν έχει να κάνει και με το τέτοιο, δεν έχει να κάνει με τη συνειδητοποίηση της ζωής της.
1: Τι εννοείς?
0: Γι' αυτό που είπα, ενώ που είπε ότι κάθε μέρα.
1: Ναι, ότι έκανε ένα-ένα τα βήματα.
0: Τα βήματα και αυτά, ναι.
1: Αλλά εξελισσόταν μέρα με τη μέρα ταυτόχρονα.
0: Μα αυτό εξελίσσει. Mm-hmm. Δεν είπε ότι έμεινε στάσιμη. Δήλωσε ουσιαστικά ότι δεν είχα αυτά τα βαρύδια που συνήθως έχουν οι άνθρωποι και έτσι νιώθω πιο ελεύθερη από όλα και από όλους.
1: Πάρα πολύ ωραία. Θα τη θυμόμαστε σίγουρα πάντοτε με αγάπη, γιατί δεν θα φύγει όσο υπάρχουν ταινίες της και τη βλέπουμε φυσικά. Παρακάτω θα περάσω και θα σας πάω σε Σταύρο Θεοδωράκη, που ανακοίνωσε ότι οι πρωταγωνιστές ολοκληρώνουν τον κύκλο τους. 5 χρόνια έκλεισε στον Α και σήμερα δημοσίευσε ένα post που αποχαιρέτησε. Βέβαια, έγραψε στο τέλος ότι σας χαιρετώ και εύχομαι να ανταμώσουμε ξανά σε νέα ταξίδια. Δεν γνωρίζουμε αν είναι κάτι για την επόμενη επόμενη σεζόν, για κάποια επόμενη φορά, τι είναι συμφωνημένο. Αλλά τελειώνει ο κύκλος των πρωταγωνιστών, εάν θα επιστρέψει με νέο κόνσεπτ. Και περνάω και στα τελευταία νέα της Showbiz με τον Γιώργο Λιάγκα, που έγινε έξαλλο σήμερα με φωτογραφία από ένα άρθρο, που η φωτογραφία είναι AI και έχουν γράψει στο άρθρο τίτλο «Μαρία Ντονά, ζήσα βασίλισσα στη βίλα των 458.000 ευρώ, το παλάτι του Λιάγκα στην Τίνο», και δείχνει μια φωτογραφία του Γιώργου Λιάγκα μαζί με μια κοπέλα, την οποία κοπέλα φαίνεται θα είναι AI, δεν την γνωρίζει ο ίδιος λέει, και η φωτογραφία του είναι παρμένη από τα social του μάλλον και είναι από κάποιες διακοπές που είχε κάνει στην Τίνο. Ξέσπασε κατά των δημοσιογράφων ότι αυτό το δημοσίευμα με AI κάποιοι αλήτες που ονομάζονται δημοσιογράφοι και εκδότες το ανέβασαν κανονικά, παραπλανώντας τον κόσμο. Να τους χαιρόμαστε. Η φωτογραφία είναι πριν χρόνια από το ξενοδοχείο και την κοπέλα δίπλα προφανώς και δεν την ξέρω.
0: Θέλεις να ξέρεις το μυστικό για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι? Αυτό δεν είναι να βρεις καλύτερη παραλία, ούτε να φύγεις πιο νωρίς, παιδιά. Όχι, όχι. Είναι να είσαι σωστά εξοπλισμένος. Γι' αυτό θέλουμε να επισκεφθείς αυτό το Σάββατο ένα από τα 10 καταστήματα Max Stores και να βρεις όλες τις καρέκλες, τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες παραλίας με 25% έκπτωση. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η θάλασσα, οπότε μη σκάς καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μη φύγετε, γιατί επιστρέφουμε σε πολύ, πολύ λίγο.
2: Βάραμε. Οκ.
3: Χρησιμοποιώ, πάμε στα διαφημίσεις, λίγο πόνος.
4: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
5: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερό Βιχαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγγένεια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από 2 προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
13: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
14: Δεξιά. Αριστερά.
13: Ένας να μου μιλάει.
14: Εγώ, δεξιά.
13: Γιατί εσύ,
14: αριστερά.
13: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
14: Δεξιά.
13: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
15: Μονοθέσιο.
16: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
17: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
18: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
17: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
18: Για πότε είναι αυτά?
17: Για σήμερα.
18: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
19: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
20: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
18: Οχ, φτάσαμε!
17: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
19: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
2: Φαίνεται, ε.
1: Λιγάκι.
2: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
1: Τι να με νοιάζει?
2: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
1: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
3: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο είναι διασκευή. Έχουν πειράξει ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια έτσι, από το παρελθόν, και το φέρουν στο σήμερα.
1: Ο Άρτζι το έκανε αυτό μαζί με τον Πολ Οκλούγκα. Κάτι δεν μπορώ να προφέρω ποτέ το επιθετό του, έχει πάρα πολλά σύμφωνα. Και το έκαναν τώρα. Ούτε ένα μήνα δεν έχει κλείσει. 3 Ιουλίου κυκλοφόρησε η επίσημη διασκευή. Πάρα πολύ ωραίο. Πείραξαν το αρχικό τρανς και το έκαναν λίγο πιο τέκνο.
0: Καλοτάξιδο, καλοτάξιδο στα παιδιά, και φυσικά μην ξεχνάτε πού τα ακούτε όλα αυτά τα τραγούδια. Βεβαίως και πάντα στον Music μόνο. Και πώς ακόμα πρόκειται να συμβούν από τη νέα σεζόν. Αχ, δεν φαντάζεστε πόσα πράγματα πρόκειται να συμβούν.
1: Λοιπόν, στο σημερινό θέμα της ημέρας, παιδιά, θα συζητήσουμε για εμάς τους εαυτούς μας και τις πιο τοξικές μας συνήθειες. Έβλεπα στα social ανθρώπους που μιλούσαν για τις τοξικές τους συνήθειες και κάθισα και σκέφτηκα κι εγώ ποια είναι στα αλήθεια μία, θα πω, από τις πιο τοξικές μου συνήθειες. Και ναι, θα το ομολογήσω, είναι το αυτοσαμποτάρισμα. Εκεί που πάνε όλα καλά, κάπου θα πάω και θα μου βάλω μια τρικλοποδιά. Και σκέφτομαι, γιατί το κάνω αυτό, αλλά μετά βγαίνει από πίσω το overthinking, τα σκέφτομαι και τα υπαραναλύω όλα πάρα πολύ, και είναι και αυτό μια τοξική συνήθεια και δεν ξέρω. Κοντεύω να φτιάξω λίστα.
0: Δεν ξέρεις ποια να πρωτοβάλεις πρώτα.
1: Δεν ξέρω ποια να πρωτοδιαλέξω.
0: Ξήγα το όμως λέγω αυτό καλύτερα. Ξήγα το όμως. Εννοώ, δηλαδή, τι εννοείς βάζει μια τρικλοποδιά εκεί που πάνε όλα καλά σε σένα? Πώς το ορίζεις?
1: Ρε παιδάκι μου, μπορεί
0: σε ένα
1: να...
0: παράδειγμα, ναι. Και μην έχει συμβεί, αλλά ναι, για να καταλάβω.
1: Ναι, ναι, ναι. Σε ένα παράδειγμα, τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, είχα να παίξω σε ένα πάρα πολύ μεγάλο event.
0: Θες αληθινό παράδειγμα. Εγώ σου είπα, πες ένα που δεν έχει συμβεί.
1: Ωραία.
0: Α, όχι, για όταν σένα το βάζεις... λέω, γιατί μετά θα κάνεις overthinking που το πες στο ραδιόφωνο και δεν θα μιλιέσαι μετά, γι' αυτό. Επειδή το έχουμε ζήσει και έχουμε μια μισή ώρα ακόμα εκπομπή. Έτσι, αυτό δεν θα γίνει.
1: Όταν βάζεις...
0: Θα πεις το σκέφτηκα και γιατί το είπα, και αν μ' άκουγε ο παραγωγός αυτός που το είπα, και θα κάνουμε να σε συνεφέρουμε ώρες.
1: Συγγνώμη που έχω και ενσυναίσθηση και σκέφτομαι όλα αυτά μαζί τα πράγματα. Λοιπόν, όταν προσπαθείς να χαλάσεις τα ίδια τα δικά σου τα σχέδια, είναι το αυτοσαμποτάρισμα. Σαμποτάρεις τον εαυτό σου, ρε παιδί μου. Πηγαίνουν όλα τέλεια στα επαγγελματικά σου και ξαφνικά λες...
0: Πώς το σαμποτάρεις, ας πούμε, ότι φοβάσαι να.
1: Φοβάσαι
0: να
1: πας παραπέρα, φοβάσαι να συνεχίσεις, φοβάσαι ότι δεν είσαι αρκετά καλός. Οπότε μπαίνει φρένο σε κάποια πράγματα ή μπορεί να κάνεις λάθος από το στρες. Ή πάρα πολλά πράγματα μπορούν να μπουν στο αυτοσαμποτάζ.
0: Okay.
1: Εσύ?
0: Εγώ.
1: Από τοξικές συνήθειες πώς θα πας?
0: Από τοξική συνήθεια που έχω στον εαυτό μου.
1: Mm-hmm.
0: Θέλω πάντα το καλύτερο. Θέλω πάντα το καλύτερο πρώτα απ' όλα.
1: Είναι απαραίτητο.
0: Όχι, είναι, δεν μπορεί να γίνει. Δεν είναι. Είναι τρέλα αυτό. Θέλω πάντα το καλύτερο από αυτό που παράγω εγώ.
1: Ναι.
0: Αυτό που κάνω, με όσα ασχολούμαι.
1: Ναι.
0: Και μετά θέλω και το καλύτερο με όλους όσοι βρίσκονται δίπλα μου.
1: Αχα.
0: Και αν δεν το κάνουν αυτό το καλύτερο, εκεί μετά παθαίνω κοκομπλόκο. Γι' αυτό δεν είναι καλό. Δεν μπορείς να έχεις. Και είναι και κουραστικό και για τον ίδιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ακούγεται καλό και δεν είναι καλό. Δεν μπορείς.
1: Δεν μπορείς να τα ελέγξεις όλα.
0: Και δεν μπορείς να τα ελέγξεις όλα, αλλά και το. Δεν είναι και καλό. Δεν γίνεται όλα να είναι καλά.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται όλα να είναι πάντα πρώτα. Δεν είναι όλα πάντα. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Αλλά εγώ αυτό το έχω ως αρχή.
1: Ναι.
0: Θα γίνει. Δηλαδή, λέω, δεν είναι στο χέρι του, είναι στο δικό μου χέρι. Θα πάνε όλα, θα είναι όλα καλά. Θα είναι όλα τέλεια. Okay. Το αποτέλεσμα θα είναι άψογο. Και όταν δεν συμβαίνει, γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να συμβεί, μετά εκεί πέρα παθαίνω.
1: Νευριάζεις, εννοείς. Στεναχωριέσαι.
0: Όχι, δεν στεναχωριέμαι. Κυρίως νευριάζω γιατί δεν το έκανα. Okay. Και ξεκινάει η επόμενη μέρα δηλαδή και λέω, θα γίνει σήμερα. Μετά από πολλές προσπάθειες γίνεται. Αλλά ναι, το θέμα είναι αν κοιτάξεις πίσω, τι έχεις. Πόσα πτώματα υπάρχουν πίσω, κατάλαβες. Το είναι το ζήτημα.
1: Να σε ρωτήσω τώρα.
0: Πόσοι άνθρωποι δεν υπάρχουν μετά, κατάλαβες.
1: Το δουλεύεις καθόλου αυτό?
0: Ποιο?
1: Το να θες πάντα το καλύτερο, ρε παιδί μου, αφού καταλαβαίνεις ότι δεν είναι πάντα τόσο καλό να το θέλεις.
0: Ναι, ναι, δεν είναι. Όλα αυτά είναι και in progress. Δηλαδή, για να το έχω αναγνωρίσει,
1: ναι,
0: δεν είναι ότι. Το έχω αναγνωρίσει μέσα από δουλειά.
1: Α, ωραία.
0: Αλλά δεν σημαίνει ότι μπορείς να το λύσεις αυτό.
1: Ναι, καλά, βέβαια.
0: Τόσο γρήγορα.
1: Όλες οι τοξικές συνήθειες χαίρομαι πολύ. Αλλιώς δεν θα τις είχαμε. Θα λέγαμε ότι ήταν μια παλιά μας τοξική συνήθεια.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παρακαλούμε πάρα πολύ. Με το χέρι στην καρδιά, ομολογήστε τα κι εσείς. Πείτε μας μια δική σας τοξική συνήθεια. Τι κάνετε που δεν θέλετε να το κάνετε, αλλά το κάνετε όμως, γνωρίζοντας ότι αυτό που κάνετε δεν πρέπει να το κάνετε. Κάνατε ή να κάνω και κακά. Τι θέλετε, αυτά τα καταλάβατε. Τα καλύτερα μηνύματα θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια.

0: Καλά, παιδιά. Παράλληλα, γίνεται και κάτι πάρα πολύ ωραίο στο καζίνο της Πάρνηθας. Μας δίνουν δώρο τη βενζίνη, όχι μόνο σε εμάς, σε πάρα πολλούς τυχερούς, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. Και σας το λέω σήμερα, επειδή είναι Τετάρτη, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Και αν θέλετε να το ζήσετε κι εσείς αυτό, μαζί με τα πιο cool vibes της πόλης, το Ritz Casino Mon Parnes σας περιμένει με απίθανες κληρώσεις. Και φυσικά θα γίνει χαμός, γιατί 2.500 ευρώ σε βενζίνη δεν τα λες λίγα. Ένα βάουτσερ φοβερό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
1: Αποφασίσαμε να κάνουμε μια ομαδική ψυχοθεραπεία σήμερα στην εκπομπή μας και σας ζητήσαμε να μας πείτε για την πιο τοξική σας συνήθεια. Ποια είναι η δική σας τοξική συνήθεια? Με το χέρι στην καρδιά. Πάρα πολλά μηνύματα μας γράφετε για το φαγητό και ότι κάνετε δίαιτες και μετά τρώτε και τα ξαναβάζετε τα κιλά. Γενικά η σχέση με το φαγητό παίζει πάρα μα πάρα πολύ. Όπως επίσης και ο Παντελής που μας γράφει ότι από ψυχική, από τοξική συνήθεια χάνω την ψυχραιμία μου.
0: Α, ωραία.
1: Και αντιδρώ πολύ λάθος.
0: Είναι κάτι τώρα και αυτό το οποίο...
1: Χάνεις την ψυχραιμία σου επειδή θυμώνεις, επειδή απογοητεύεσαι, επειδή στεναχωριέσαι, επειδή φοβάσαι ή για όλα αυτά? Γιατί αν έχεις θέματα θυμού, πρέπει να κάνεις λίγο μια διαχείριση στο θυμό σου και γι' αυτό εκπαιδευόμαστε σε αυτό, στη διαχείριση του θυμού. Δεν είναι κουμπί, δεν μπορείς από μόνος σου.
0: Ναι.
1: Πρέπει δηλαδή να ζητήσεις μια βοήθεια. Και φυσικά τι σημαίνει αντιδρώ πολύ λάθος? Σημαίνει απλώς ότι λέω πράγματα και χάνω το δίκιο μου, ή σημαίνει ότι δίνω μπουνιές στους τοίχους και σπάω τα χέρια μου? Πρέπει λίγο και αυτό να το, να το δεις με πολύ αγάπη. Η Εύα απ' την άλλη λέει: τοξική συνήθεια, παιδιά, το άστο θα το κάνω εγώ. Ειλικρινά, έχω εξαντληθεί χωρίς λόγο.
0: Αυτό τώρα όμως γίνεται επειδή πιστεύει η Εύα ότι τα κάνει εκείνη καλύτερα, ή επειδή βάζει μπροστά την καλή της την καρδιά?
1: Ή επειδή πιστεύεις ότι αν πεις ότι δεν μπορώ να το κάνω, ο κόσμος και οι άλλοι θα σε χαρακτηρίσουν και θα σου πούνε ότι δεν μπορείς γενικά. Έχει συνδυάσει δηλαδή το να κάνεις κάτι στη δουλειά σου, να παίρνεις αναγνώριση μέσα από αυτό και να νιώθεις γεμάτη, ενώ κατά βάθος είσαι πιο κουρασμένη από ποτέ και βάζεις μπροστά τη δική σου ξεκούραση για να κάνεις δουλειές αλωνώνε.
0: Ναι, δύσκολο.
1: Και αυτό.
0: Δύσκολο και αυτό.
1: Επίσης εδώ πέρα ο Στράτος σε μια έκρηξη ειλικρίνειας και μπράβο στο τοξική συνήθεια λέει: παιδιά, εγώ δεν μπορώ να είμαι μόνο γαμικός. Είμαι αυτός που πάντα απατά, είμαι αυτός που πάντα πηγαίνει, λέει, και κοιτάει δεξιά και αριστερά. Προσπαθώ να το ψάξω, το ψάχνω, λέει, με ψυχοθεραπεία και πραγματικά ακόμα άκρη δεν έχω βρει. Όλοι οι φίλοι μου γνωρίζουν ότι η καινούργια μου σχέση σε 3 μήνες θα είναι πρώην. Δεν θα
0: αυτό λύνεται πάρα πολύ εύκολα όμως. Μπορείς απλώς να μην κάνεις σχέσεις.
1: Δεν ξέρω, ναι.
0: Μπορείς να είσαι με τον κόσμο που θέλεις να είσαι χωρίς να πεις ότι θα έχουμε σχέση, ή μπορεί να ενημερώνεις ότι εγώ,
1: κοίταξε να δεις,
0: θέλω
1: εγώ
0: κάτι τελείως χαλαρό. Θέλω ελεύθερη σχέση.
1: Ναι. Να το δείτε, γενικά όλοι να τα δούμε αυτά, γι' αυτό τα συζητάμε. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Ποια είναι η δική σας τοξική?

0: Μπράβο, παιδιά, μπράβο, γιατί με τα μηνύματά σας δείχνετε ότι είστε άνθρωποι και δεν είστε χιονάνθρωποι, ότι έχετε κι εσείς τις αδυναμίες σας. Βέβαια, με προσοχή, γιατί μας γράφετε για τοξικές συνείδες εδώ πέρα, γράφετε επικίνδυνη οδήγηση. Αυτό θέλει τρομερή προσοχή, γιατί άντε για σας, μπορεί αυτό να αποβεί μοιραίο και για κάποιον που δεν φταίει, που πηγαίνει κανονικά στον δρόμο. Κάτι λιγμή που μας γράφετε, κάτι επικίνδυνα πράγματα, δεν τα θέλουμε αυτά.
1: Και εν πάση περιπτώσει, αν έχετε αυτή τη συνήθεια, μπορείτε να πάτε σε μία πίστα και να βγάλετε το άχτι σας, παιδιά.
0: Πολύ σωστό.
1: Με ασφάλεια, δεμένοι, κρανούλες, ζώνες, ασφαλές περιβάλλον και είναι όλα μια χαρά.
0: Πολύ ωραίο αυτό που είπε η Αστερόπη. Και επίσης υπάρχουν και τρομερές αλάνες. Αν δηλαδή δεν σε ικανοποιεί αυτό η πίστα. Εσένα,
1: ναι.
0: Και πάνε σε κάπου που δεν έχει κανένα άνθρωπο δίπλα. Έχει αλάνα. Ό,τι είναι να πάθει το αμάξι, ας πούμε, για να το πάθει μόνο του. Λέω ρε παιδί, με ζώνη πάντα, εννοείται και όλα αυτά, αλλά γενικά δεν. Είναι και λίγο 90's αυτό. Βλέπω και κάτι στο δρόμο τώρα. Εντάξει, φαντάζομαι ότι είναι αδρεναλίνη της ταχύτητας και αυτά.
1: Δεν έφυγε ποτέ αυτό, νομίζω, από τη μόδα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι και λίγο, δεν είναι παλιακό, ρε παιδιά. Να βλέπεις τώρα σε δρόμο, ήμουνα τις προάλλες εκεί, γυρνούσα από Γλυφάδο που σας είπα ότι πήγα.
1: Α, παραλιακή οπότε.
0: Παραλιακή.
1: Ναι, εκεί.
0: Δεν το είχα ξανασυναντήσει αυτό το πράγμα.
1: Δύσκολα.
0: Ήθελα να. Ήμουνα στη μέση και λέω εντάξει, ήθελα να φρενάρω και δεν μπορούσα, γιατί ήταν τρία αυτοκίνητα τα οποία κάναν τόσο επικίνδυνους ελιγμούς και το ένα ήθελε να προσπεράσει το άλλο. Είχαμε μια ταχύτητα και αυτοί μπαίνανε, βγαίνανε, κάνανε κάτι σφινό, τέτοιες, τέλος πάντων.
1: Σφίνες.
0: Για ποιο λόγο όμως αυτό δεν κατάλαβα. Δηλαδή, και το επόμενο φανάρι μας έπιασε. Και τους τρεις. Δηλαδή, και έφτασα δίπλα σου. Τι κατάλαβες, ας πούμε.
1: Είναι
0: έγινε.
1: Το παιχνίδι που κάνουν στο δρόμο, που είναι πάρα πολύ λάθος προφανέστατα. Και φυσικά η παραλιακή είναι ένας δρόμος στον οποίο συνηθίζουν να κάνουν τέτοια πράγματα, γιατί. Είναι αρκετά μεγάλη η ευθεία και δυστυχώς, όπως θα έχεις παρατηρήσει, εκεί έχουν συμβεί και τα πιο πολλά ατυχήματα.
0: Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είναι. Τέλος πάντων, όταν αυτή η τοξική συνήθεια που λέμε ότι έχουμε τώρα είναι επικίνδυνη για τον άλλον, είτε αυτό είναι θέματα θυμού, είτε είναι ζητήματα οδήγησης, είτε, πρέπει λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί και να βάζουμε εκεί πέρα τις κόκκινες γραμμές και τις χοντρές μας τις τελείες. Έχω τη συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές όμως, παιδιά, μην αγχώνεστε. Βήμα πρώτο, θα μπείτε στο aegeanair.com ή στο application της Aegean που σας έχω πει ότι το χρησιμοποιώ πολύ και είναι τέρμα βολικό. Το βήμα δεύτερο είναι να κλείσεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο, υπέροχη Πάφος. Και βήμα τρίτο, ουσιαστικά προσγειώνεσαι σε αυτόν τον τόπο το μαγικό, σε αυτόν τον τόπο που έχει κάτι νερά κρυστάλλινα που βουτάς και καθαρίζει το μυαλό σου, που χάνεσαι στα σοκάκια τα γραφικά και γίνεσαι ένας με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους και το εκπληκτικό το φαγητό, το κυπριακό το φαγητό. Η Πάφος μας καλεί και εσείς μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα και να μας θυμηθείτε.
1: Εμείς επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο για να παίξουμε παιχνίδι, οπότε μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μας.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
6: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Music 892.
9: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
10: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
12: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
11: Άντε καλέ, εγώ.
13: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
11: Μα τι λες?
13: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
11: Ποια χαρτιά?
13: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
14: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στις ΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: 8-9-2.
7: Πολύ μπροστά.
8: Πιο πολύ από όσο αντέχεις.
9: Τόσο μπροστά, πιο πολύ από όσο αντέχετε κι εσείς. Καλωσορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα, ακριβώς 4 λεπτάκια μετά από τις 8, σήμερα που είναι Τετάρτη, ακριβώς στα μισά του μήνα, 15 του Ιούλη, ημέρα Τετάρτη. Πιο μισά δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Ακριβώς εκεί που πρέπει.
10: Φτάσαμε και στα μισά. Περιμένουμε και το τέλος και όλα θα πάνε εξαιρετικά. Θέλω να σου πω ότι σήμερα βγήκα αρκετά στον δρόμο, έκανα τα ψώνια μου.
9: Τι ψώνια, και... τι εννοείς?
10: Διάφορα πράγματα. Πήγα, έκανα βλεφαρίδες, πήγα, άλλαξα ένα μπλουζάκι που ήθελα. Πήγα και σε ένα φυτόριο να πάρω ελαφρόπετρα, γιατί ασχολούμαι λίγο με τα φυτά στο σπίτι. Ελπίζω να πάει καλά. Μέχρι στιγμής είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
9: Ελαφρόπετρα τι κάνει?
10: Την ελαφρόπετρα.
9: Νόμιζα μόνο για τη φτέρνα είναι αυτή.
10: Όχι ρε, υπάρχει ελαφρόπετρα μικρή, σαν χαλικάκι σκέψου τη, okay. Που τη βάζεις στον πάτο της γλάστρας για να...
9: Αυτό που είναι πολύ άσπρο.
10: Μπράβο.
9: Είναι πολύ λευκή.
10: Σωστά, σωστά, σωστά. Για να είναι στον πάτο και να φεύγουν τα νερά καλύτερα. Να μην μένει στον πάτο, ρε παιδί μου, το νερό, για να μην μουλιάζουν οι ρίζες του φυτού.
9: Τα λιμνάζοντα νερά.
10: Πολύ σωστά, Ευθύμη μου. Και πρώτη φορά συνάντησα άνθρωπο ο οποίος δεν ήθελε να μου πουλήσει.
9: Πάω αυτές και τις παίρνω... πέτρες.
10: Όχι, όλο, ό,τι πήγα να πάρω. Παίρνω ένα βασιλικό και πάω στο ταμείο. Και μου λέει ο άνθρωπος, μια χαρά. Πότε φεύγουμε διακοπές? Λέω, τώρα σε 2 εβδομάδες. Για πόσο? Για ένα μήνα. Ας τον κάτω.
9: Ναι, τα αγαπάει τα φυτά του. Είναι τα παιδιά του. Σου λέει, δεν θα το πάρεις και θα πεθάνει.
10: Λέω, αχ, μου λέει, θα το πάρεις μαζί? Λέω, όχι. Ωραία, άστο κάτω. Μου λέει, πότε θα γυρίσεις? Λέω, Σεπτέμβριο. Άμα θες να το πάρεις Σεπτέμβριο, εγώ δεν στο δίνω. Λέω, ωραία, ωραία. Έχετε δίκιο. Μεγάλο, το καταλαβαίνω. Δεν το σκέφτηκα κι εγώ. Γιατί εγώ.
9: Και ο βασιλικός θέλει παιδιά νερό.
10: Θέλει κάθε μέρα.
9: Συνέχεια και ασταμάτητο.
10: Κάθε μέρα πρέπει να είναι νοπό το χώμα του. Πρέπει να το ποτίζεις. Αλλά εγώ, ρε παιδί μου, τώρα, όταν μπαίνω μέσα σε ένα φυτόριο ή σε ένα ανθοπολείο, θέλω να το πάρω όλο σπίτι μου. Αυτό με βρίσκει. Οπότε δεν σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή ότι όντως φεύγω σε 2 εβδομάδες.
9: Δεν την ήξερα αυτή την αγάπη σου για τα φυτά. Μπράβο.
10: Να μου αρέσουν πάρα πολύ. Απ' μην κοιτάς που. Σπίτι, στο προηγούμενο σπίτι δηλαδή, είχε επιβιώσει μόνο η μονστέρα που έχω φέρει και στο καινούριο σπίτι. Γιατί κάποια στιγμή εγώ έκανα το λάθος και πήγα σε μια ανθοκομική και πήρα από εκεί πάρα πολλά φυτά. Και μετά ξεράθηκαν όλα μαζί ακαριέα. Μέσα σε μάξ ένα μήνα είχαν πεθάνει όλα. Και εκεί απογοητεύτηκα και λέω, φίλε, δεν είμαι ικανή, θα τα παίρνω και θα τα σκοτώνω. Και έμαθα ότι στις ανθοκομικές δεν τα προσέχουν, ρε παιδί μου, πάρα πολύ τα λουλούδια. Δεν πρέπει να πάρεις από φυτόριο ή ανθοπολείο για να σου βγει καλό και το φυτό.
9: Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω αυτό για να σου το πω. Ξέρω όμως ότι τα φυτά δεν είναι μόνο το νερό. Δεν τα χάνεις μόνο στο νερό. Τα χάνεις και στο φως.
10: Σωστά.
9: Δηλαδή υπάρχουν φυτά που πρέπει να τα βάλεις κοντά σε παράθυρο. Υπάρχουν φυτά που δεν πρέπει να τα κοιτάει ο ήλιος.
10: Ναι.
9: Υπάρχουν φυτά που θέλουν οξυγόνο. Υπάρχουν φυτά που είναι okay να τα έχεις κλεισμένα.
10: Κάποια που θέλουν υγρασία περισσότερη. Κάποια που θέλουν ξηρό κλίμα. Κάποια που μαραίνονται άμα έχουν ξηρό κλίμα και δεν πρέπει να ζήσουν μαζί με τα άλλα. Είναι δύσκολα. Αλλά είναι ωραία ταυτόχρονα.
9: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παρακαλούμε πάρα μα πάρα πολύ. Μαζί με όλα αυτά ήρθε η ώρα και για να παίξουμε. Ήρθε η ώρα να διεκδικήσετε πάρα πολύ ωραίο δώρο στο παιχνίδι που ουσιαστικά γνωρίζετε τους στίχους. Αυτό πρέπει να κάνετε για να κερδίσετε το δώρο μας, να ξέρετε στίχους και να συνεχίσετε το τραγούδι από το σημείο που θα το αφήσουμε εμείς, γιατί έχουμε 4 εισιτήρια για Water Fun Water Park.
10: Το διεκδικείτε πάρα πολύ εύκολα γράφοντας παιχνίδι και ενώ και ονοματεπώνυμο στο Viber μας το 6939892892 και σας εγγυόμαστε ότι θα περάσετε συγκλονιστικά στο Water Fun Water Park, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στην έξοδο 5 στην Αττική Οδό, 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Θα φτάσετε πάρα πολύ εύκολα, έχει τεράστιες πισίνες, νεροτσουλήθρες, τα πάντα.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Άσε, το έχω!
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Πινελόπη.
0: Πινελόπη, τι κάνεις?
3: Καλά είμαι, εσείς πώς είστε?
2: Καλά και εμείς εδώ.
0: Πινελόπη, το έχεις κρατήσει το Πινελόπη ή το σε φωνάζουν Πόπι?
3: Προσπαθώ να το κρατήσω, να σου πω την αλήθεια.
0: Έχει γυρίσει σε Πόπι από μόνο του.
3: Πολλοί μου το γυρνάνε σε Πόπι και εγώ πάλι Πινελόπη.
0: Δεν μ' αρέσει το Πόπι, ρε γαμό.
3: Και εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Να σε λένε Πινελόπη και να το κάνεις Πόπι, δηλαδή.
3: Μα δεν το κάνω εγώ, οι άλλοι το κάνουν.
0: Όχι, καλά για σένα, γενικά. Σαν να σε πιστεύουμε, όντως. Ναι, είναι το Πινελόπη, πολύ ωραίο. Με τι ασχολείσαι?
3: Είμαι ιδιωτική υπάλληλο σε μια εταιρεία τροφίμων.
0: Ασχολούμαι
3: τις πωλήσεις.
0: Τι ωραία, πώς πηγαίνουν οι πωλήσεις? Πουλάς.
3: Πουλά,
0: Πινελόπη, πούλα να γίνει χαμός. Πες μας και για διακοπές θέλουμε να μάθουμε. Τι θα κάνεις και πού θα πας?
3: Ακόμα δεν έχω προγραμματίσει τίποτε, με λίγο μπακουράκι, αλλά εντάξει, κάτι θα κάνω.
0: Εντάξει, ρε Πινελόπη, και εμείς μπακουράκια είμαστε, αλλά πηγαίνουμε διακοπές. Δεν
3: να
0: χρειάζεται.
3: Να κάνουμε, εντάξει. Είναι που δεν συμβαίνουν και οι διακοπές με τους φίλους. Αυτό
0: εντάξει.
3: Είναι το
0: κακό. Άδεια όμως θα πάρεις.
3: Άδεια θα πάρω, ναι.
0: Υπέροχα.
3: Ναι.
0: Πάμε να παίξουμε από ελληνικά τραγούδια. Πώς τα πηγαίνεις?
3: Προσπαθώ, μην νομίζεις.
0: Για να σε ακούσουμε.

0: φωνά.
1: Ναι,
0: τρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυr
1: Πες μου πως
0: υπάρχω εγώ ακόμα.
1: Ελπίδα υπάρχει ακόμα.
0: Ελπίδα ακόμα.
1: Ναι, και μετά τι...
2: Με ρυθμό για να το βρεις.
0: Ναι. Και να πεις αγιές στο τηλεφώνα. Πες μου πως υπάρχει ελπίδα ακόμα.
2: Είναι η μόνα.
0: Ποια. Η μοναξιά. Δεν το
2: σπάμε. Έλα, προσπάθησε λίγο.
0: Με είδα λίγο βοήθεια.
2: Βοηθάμε. Είναι η μοναξιά. Βάρη.
0: Και πορτίο. Βάρη πορτίο. Και δεν αντέχετε μέσα στο κρύο κάτι
2: γενικό. Ναι, φυσικά. Αυτό τέριαζε να πει τώρα. Συγχαρητήρια.
3: Κοίτα το φορτίο.
2: Του βγάλε τα μάτια, μωρέ. Του βγάλε τα μάτια.
3: Καθίστε το φορτίο με το κρύο. Κάνει ρήμα. Εγώ το αγοράζω.
0: Το
3: αγοράζω το φορτίο με το κρύο. Πρόσεξε.
0: Δεν είναι πολύ καλά, δεν ταιριάζει.
3: Και επίσης μπορεί να είναι ένα φορτίο ψυγείου και να πρέπει να το φορτώσεις και να είναι κρύο, παιδιά, μια χαρά.
0: Γιατί, να αλλάξουν τι.
3: Μπράβο, φίλοι, κέρδισες.

0: Γιώργος Λεμπέσης που έχει ρίζες από Νέα Μηχανιώνα.
1: Τι λες?
0: Κοντοχωριανός.
1: Μπράβο.
0: Όχι να τα λέμε κι αυτά.
1: Μπράβο, κοίτα τη βγάζει Νέα Μηχανιώνα.
0: Βλέπετε.
1: Εσένα και το Λεμπέση.
0: Καλλιτέχνες, όχι αστεία. Και αν θέλετε να ξέρετε το μυστικό για ένα ξέγνια στο καλοκαίρι, αυτό δεν είναι να βρείτε καλύτερη παραλία, ούτε να φύγετε πιο νωρίς. Όχι, παιδιά. Αυτό είναι να είστε σωστά εξοπλισμένοι και γι' αυτό πρέπει να επισκεφτείτε το Σάββατο που μας έρχεται ένα από τα 10 καταστήματα Max Stores και να βρείτε όλες τις καρέκλες, όλες τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες παραλίας με 25% έκπτωση. Τέλειο. 25% έκπτωση αυτό το Σάββατο σε ένα από τα 10 καταστήματα Max Stores για ό,τι χρειαστείτε στην παραλία. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η θάλασσα. Οπότε εμείς κάτε καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Για εσάς που αγαπάτε τις ταινίες και συγκεκριμένα το La La Land, θέλω να σας πω κάτι που έσκασε πριν από λίγες ώρες και το βρίσκω εξαιρετικό. Το La La Land φέτος κλείνει 10 χρόνια από την πρώτη φορά που έτσι το είδαμε στον κινηματογράφο που κυκλοφόρησε. 10 χρόνια και βλέπω εδώ πέρα ότι για να γιορτάσει η παραγωγή τα 10 χρόνια από την πρώτη επίσημη προβολή, στις 16 Αυγούστου θα επιστρέψει στις κινηματογραφικές αίθουσες και θα έχουμε την ευκαιρία να το ξαναδούμε στο σινεμά.
1: Έλα ρε, τι ωραίο.
0: Ακριβώς, με φυσικά Ryan Gosling και Emma Stone. Δεν ξέρω αν την έχετε δει, αν δεν την έχετε δει. Νομίζω είναι μία από τις πιο καλοκαιρινές ταινίες πλέον. Μου θυμίζει πάρα πολύ καλοκαίρι και φυσικά
1: θερινό σινεμά.
0: Έτσι, δεν θα πάει μόνος τους στα θερινά σινεμά.
1: Ναι, απλά γενικά, έχει το vibe, ρε παιδί μου, για θερινό, αυτό εννοώ.
0: Ακριβώς, και φυσικά έχει αποσπάσει 6 βραβεία Όσκαρ, 7 χρυσές σφαίρες, 5 βραβεία Μπάφτα, 2 βραβεία Γκράμι με τα τραγούδια όλα εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Είναι μια φανταστική ταινία που τη ξαναέβλεπα στον κινηματογράφο, μου αρέσει.
1: Από 16 Αυγούστου σκέφτομαι ότι θα πρέπει να βρω πόλη για να πάω να βρω θερινό σινεμά, αλλά πάρα πολύ θέλω να το δω.
0: Εντάξει, για τις μεγάλες πόλεις και δεν θα είναι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια, οπότε υπάρχουν χώρες που 16 Αυγούστου δεν έχουν διακοπές, ενώ και από όψη καιρό δεν έχουν ζέστη.
1: Εσείς πάντως, αν τώρα με τη ζέστη δεν τα έχετε καλά, έχουμε την κατάλληλη πρόταση να πάτε στο Regency Casino Montparnasse, εκεί που σας περιμένουν μοναδικά παιχνίδια, happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως και 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι, παιδιά, η Πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά σε όλη την πόλη και στα πόδια. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
0: Και τώρα που είπαμε Λάλα, βάλει το City of Stars λίγο έτσι να ακούσουμε.
1: Άντιο, γεια σας, καληνύχτα.
0: Βάλ το λίγο.
1: Καληνύχτα. Εγώ βγαίνω, πάω στην ταράτσα να δω για Βασίλεμα με αυτό. Έτσι, στα ακουστικά μου. Αντίο.
0: Έτσι, μπράβο. Έλα λίγο να μπούμε σε κλίμα Λάλα.

0: Έγε, δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
1: Μόλις έκανα μπάνιο.
2: Και Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
3: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
4: Green.
3: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramel iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
13: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σιγά την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
14: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
13: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Plus, plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
18: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
20: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
22: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
23: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
21: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
23: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
0: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
1: να ερωτευτούμε.
0: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
2: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
24: Φαίνεται, ε.
9: Λιγάκι.
24: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
9: Τι να με νοιάζει?
24: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
9: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
25: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
26: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

0: Καλησπέρα σας, γεια σας και χαρά σας. 30 λεπτάκια περίπου μας έμειναν μέχρι να σας αποχαιρετήσουμε, ούτε περίπου 20, και ερχόμαστε με ζωδιακές προβλέψεις. Η Αστερόπη κάτι έχει να μας πει.
1: Τα άστρα μη με μαλώνετε.
2: Κάθε μέρα και καλύτερα για τρία ζώδια μέχρι τις 19 Ιουλίου, Ευθύμη μου. Μέχρι και την Κυριακή δηλαδή. Απρόσμενες εξελίξεις, νέα ξεκινήματα στην προσωπική σας ζωή. Τώρα, σε αυτά τα ζώδια είναι ο καρκίνος, απίστευτο.
0: Όλε.
2: Απίστευτο, παιδιά. Απίστευτο. Θα αλλάξουν, λέει, όλα στη ζωή μας. Μέχρι τώρα δεν ξέραμε πώς ακριβώς θα το πετύχουμε, το να πάνε όλα τέλεια. Αλλά πλέον μας δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε μια ολοκένουργια αρχή, και αυτή η νέα σελίδα δεν μπορεί να σταματήσει όσο και αν προσπαθήσουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να αυτοσαμποτάρουμε τον εαυτό μας αυτή τη φορά, παιδιά. Και δεν θα το πολεμήσουμε κιόλας. Θα αγκαλιάσουμε την αλλαγή και έχουμε και το χάρισμα να σκεφτόμαστε γενικότερα βαθιά και να εξετάζουμε κάθε λεπτομέρεια. Επομένως θα γίνουμε πολύ πιο δυνατοί από όσο πιστεύαμε. Περνάω στο επόμενο ζώδιο, που είναι ο Σκορπιός. Καλή μου Σκορπιέ, για να αφήσετε πίσω σας το ένα πράγμα στη ζωή σας που έχει προκαλέσει τόσο πόνο, χρειάζεται να ξεσκεφτείτε στη δύναμη της συγχώρεσης. Αυτή είναι μια απλή πράξη, κι όμως την έχετε αναβάλει για πάρα πολύ καιρό. Και αν με τη συγχώρεση συγχωρέσετε όχι μόνο τους γύρω σας για κάτι που σας έχουν κάνει, και τον ίδιο σας τον εαυτό, ρε παιδί μου, γιατί μπορεί να πείτε γιατί υποχώρησα τότε, γιατί δεν προσπάθησα περισσότερο, γιατί δεν τα έχω καταφέρει. Συγχωρέστε τον εαυτό σας και θα πάνε όλα καλύτερα στη ζωή σας. Και τέλος, ηχθείες. Για να μπορέσετε να είστε πραγματικά ο εαυτός σας, χρειάζεται να δείξετε κατανόηση και ευαισθησία. Και αυτή γενικά είναι η στάση ζωής που έχετε. Αλλά από εδώ και πέρα θα δείτε πως μόλις ανοίγετε την καρδιά σας, οι άνθρωποι γύρω σας θα ανταποκρίνονται ζεστά και κανένας δεν θέλει να σας πληγώσει, ούτε να σας στερήσει κάτι που σας ανήκει. Γενικά δεν υπάρχει λόγος να κρατάτε τις άμυνές σας. Μέχρι και τις 19 Ιουλίου, αυτά τα τρία ζώδια, καρκίνοι, σκορπιοί και ηχθείες, είμαστε, σας λέω, εξαιρετικά. Μπράβο
0: και σε εσάς που θα στείλετε τώρα μήνυμα στο 6939892892 τη λέξη primer και το ονοματεπώνυμό σας, γιατί θα διεκδικήσετε προσκλήσεις και θα ζήσετε μία ακόμα μοναδική εμπειρία που μόνο ο σταθμός μας, μόνο ο Music μπορεί να σας προσφέρει. VIP διπλή πρόσκληση, παιδιά. VIP, για να ξέρετε και τι δωράρες κάνουμε, έτσι. Line up, τι θέλετε να σας πω, για Ζάμνα και Primer, εντάξει, Axwell, Afrojack, Miss Monique, Armand Van Helden, Coles, Mind Agnes, Simza, τρελαίνομαι, δεν μπορώ, και τουλάχιστον 11 ακόμα διεθνείς καλλιτέχνες στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ποτέ ξανά το Primer δεν είχε τόσο διεθνή ονόματα, παιδιά.
2: Το Θύμης τρελαίνεται για Σίμζα, παιδιά.
0: Σίμζα.
2: Μιλάμε.
0: Δεν μπορώ να το
2: διαχειριστώ. Σκίζει τα βρακιά του επί τόπου.
0: Αν ακούσω Σίμζα, δεν φοράω καν βρακιά. Δεν έχω να σκίσω. Το έχω βγάλει το βρακί. Και στάζει, το στραγγίζω για Σίμζα.

Και με αυτή την κομματάρα, παιδιά, σας αποχαιρετάμε για να σας αφήσουμε να σας ευχηθούμε καλό βράδυ. Αλλά πριν από αυτό, έχουμε να σας κάνουμε μία φοβερή πρόταση. Έχουμε να σας προτείνουμε το βιβλίο του Χάρη Πολίτη, το οποίο έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα μέσα γραμμένα.

0: Και είναι ότι πρέπει, αν θέλετε, για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, ας πούμε για τη ζωή. Ότι μερικές φορές σκεφτόμαστε ότι η ζωή είναι μια σειρά από ανταλλαγές. Δίνουμε χρόνο, ενέργεια, εμπιστοσύνη και κάτι καλό έρχεται πίσω, χωρίς να ξέρουμε τι πραγματικά παίρνουμε πίσω. Ακούστε λοιπόν τι γράφει. Η ζωή είναι μια σειρά από ξεχωριστές συναλλαγές και όσο πιο γρήγορα ξεκαθαρίζεις ποιος κερδίζει τι, τόσο πιο γρήγορα προχωράς. Γιατί ξεκάθαροι λογαριασμοί δεν σε κάνουν σκληρό, σε κάνουν αποτελεσματικό και σε κάνουν ελεύθερο. Αυτός είναι ο καθρέφτης που σας λέμε, του Χάρη Πολίτη, και είναι η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Είναι ένα βιβλίο που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία της εκδόσης Διόπτρα και σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα, πραγματικά.
1: Αύριο Πέμπτη θα είμαστε εδώ στις 6 ώρα το απόγευμα για να κάνουμε χαμό. Πριν από εμάς όμως, πάντα και μόνο κουνάβια από τις 7 το πρωί με Φάνη, με Μαρία και με Δημήτρη.
0: Εμείς τα λέμε στις 6. Να έχετε ένα εξαιρετικό βράδυ. Ναι, βράδυ Τετάρτης.
1: Φιλιά πολλά. Bye bye.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Μούτζο την Κυριακή 19 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Previously, στα κουνάδια.
6: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Ο άνθρωπος μας λέει περάστε και επειδή δίνω πάρα πολύ σημασία στη φύση, είχε ρωτήσει αν επιτρέπεται να πάμε το δέντρο. Είχε δέντρα εκεί πέρα γιατί ήταν στο δάσος και τα.
7: Είσαι σε αίρεση. Πες την αλήθεια.
6: Τι είδε.
7: Να σου κατώ σε
6: αυτό. Δεν
3: ξανακούσε.
7: Δεν θα άκουσα. Ακούσα όταν ήμουν 20-25 και πήραμε κάτι μπαστούνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
8: Τον είδε εσύ την ώρα που ρωτούσε τα δέντρα.
6: Όχι, τα ρωτάνε πριν πα, ρε εσύ, Δημήτρη. Όταν έχει καλεσμένο, τι θα το ρωτήσει. Εκείνη τη στιγμή είναι προσβλητικό.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερό Βιχαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγγένεια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από 2 προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές.
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις.
3: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Τελούλου. Δεν έχετε χάσει λεφτά να έχεις μέσα στη τσέπη σου
15: 5 ευρώ.
14: Χάρτινα. 5, 100, τι έχει ο καθένας.
15: Όχι, δεν τα χάνεις γιατί τα αναζητάς επί τόπου αυτά τα 100 ή τα 200.
14: Μα δεν το καταλαβαίνεις. Πηγαίνεις στη λαϊκή να ψωνίσεις.
15: Και πάω με 100 ευρώ στη λαϊκή.
14: Και την ώρα
15: γιατί
14: που
15: δεν την αγοράσω όλη.
14: Να βγάλεις το κοροϊδεύω.
15: Θα πάρω ένα παγκό. Τι θα κάνω με 100 ευρώ στη λαϊκή.
11: Σε σέπες μπαίνει βαριά μέχρι 50. Τα υπόλοιπα είναι σε πορτοφόλι,
15: σε θηρίδες, σε θησαυροφυλάκιο.
14: Καημένη.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
16: Στο Music 892.
17: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously. Στα κουνάβια.
1: Ηλικία, επάγγελμα.
2: 37. Στεναγό φαγητού. Παίρνω τουρίστε και του τριγυρνάω μέσα στο ψυρί, μέσα στο μαστιράκι να δοκιμάσουν ελληνικέ.
1: Μπράβο, ωραία, ενδιαφέρον. Ακούγεσαι και λίγο έτσι απαταιωνίσκο. Σοφία μου, τι επάγγελμα κάνει.
3: Εγώ δουλεύω σε τηλεκογραφία. Ναι. Για να κάνει κουτούρ πρέπει να είσαι διπλωματία στεναγό. Όσοι δεν έχουν το δίπλωμα του στεναγού, το κάνουν παράνομα.
1: Καλά, δεν μυρίστηκα ότι είναι απαταιώνα. Έχω στον αέρα τον απαταιώνα. Ή έχει κάποιο χαρτί του ξεναγού.
4: Δεν κάνω αρχαιολογικά.
1: Σοφία, θε να απαντήσει.
3: Είναι παράνομο, παιδιά. Και Πείτε walking τα. Tour να κάνει είναι παράνομο. Να έρθει ναι. Στο κέντρο να προγραμμάξει ένα αστυνομικό να δούμε την πράξη.
4: Άδεια από το Υπουργείο Τουρισμού έχω, οπότε δεν είμαι παράνομο.
1: Μέσα. Έχουμε και αστυνομικό που θέλει να παρέμβει. Παναγιώτη.
5: Η φάουσα αυτή είναι παράνομη, όχι ο Κωνσταντίνος.
1: Γιατί,
6: γιατί είναι φίλο σου.
5: Έτσι, γιατί είμαι αστυνομικό και το λέω εγώ.
6: Είστε φίλοι.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: watching.
1: Τελούλου.
2: Και σε βλέπω καινούργια βλεφαρίδα.
3: Ευχαριστώ.
2: Είσαι κάθε φορά που έρχεσαι με καινούργια βλεφαρίδα, είσαι άλλη.
3: Δεν είμαι πιο χαρούμενη.
2: Είσαι άλλη, άλλη. Είναι
3: δεν
2: πολύ
3: λένε
2: ωραία.
3: Πολλά τα μάτια μου.
2: Α, εγώ έχω την απορία όταν κοιμάσαι και αποφασίζει να τεοκλείσει το μάτι. Πώς σηκώνεται, ρε φίλε, αυτό το βλέφαρο. Όταν ανεβαίνει πάντω στη ζυγαριά και κάνει μετρήσει, να τη βγάζει τη βλεφαρίδα. Γιατί είναι συν 2,5 κιλά, να ξέρει.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: FM.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Έκανα μπότοξ, κακό είναι.
3: Όχι, εσύ Δημήτρη.
2: Κάναμε λοιπόν ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα για να μην ζαρώσω, ρε παιδί μου, περισσότερο και μελλοντικά.
4: Να πούμε, παρότι ο Μίτσος είναι νέος, είχε ένα πρόβλημα στο πρόσωπο. Αυτό που λέμε, ρε παιδί μου.
2: Πολύ εκφραστικότητα. Είμαι πολύ εκφραστικό.
4: Πολύ εκφραστικότητα ή αλλιώς, πώς να το λέμε. Χιδόφατσα που λέμε. Ήταν σαν. Παπαροσακούλα.
2: Φάρη, τι λες. Μαρία ήμουν παπαροσακούλα. Μαρία τι λέει. Λεωνίδα, γελάς.
4: Να σου πω. Στέλνει ο Μιχάλης, λέει, Μπομπ, μην τους ακούς. Γράψε τα μούτρα σου.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
1: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Λοιπόν, τώρα ξέρετε για ποιο λόγο σου λέω να μην τραγουδά. Δεν το λέω για να σημειώσω. Το λέω.
3: Όχι, καλέ.
2: Αυτά τα τραγούδια, όταν τα ακούγαμε εμεί πολύ.
3: Πότε τα ακούγε εσύ, Εβραίο.
2: Πότε τα ακούγε,
3: το 19 βγήκε, ρε.
2: Όχι αυτό.
4: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Plus 892.
1: Πολύ
0: πρόστο.
1: Πιο πολύ από όσο αντέχατε εκεί.
2: Yeah.

0: Σε προκαλούμε.
1: Music 8-9-10.

0: Παντρεύτηκε μια φίλη μου.
1: Χθες. Πολύ σε κάλεσε, μπράβο.
0: Με κάλεσε.
1: Πολύ αγαπημένη φίλη σου είναι.
0: Παιδί μου, με κάλεσε. Δεν μπορούσα να έχω πάει.
1: Δεν είσαι καλή φίλη.
0: Ποιος ξέρει,
1: μην τραβιώσουμε κανένα γαμπρό, φοβάμαι.
0: Στο και...
1: Ναι, τώρα θα βγάλω και λαβράκι άμα το πιέσω ακόμα λίγο.
0: Τρεις φορές τον έχω δει όλο και όλο το γαμπρό. Τρελάθηκες.
1: Τρεις φορές είναι αρκετές αστερόπιμα.
0: Ρε σταμάτα, άλλο είναι το θέμα μας τώρα.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πες με μένα γραφική.
3: Ναι.
2: Αυτή η τύπη, όπως είναι ο Φάνης,
3: ναι, ναι,
2: που λέει ότι το σεξ χρησιμοποιείται μόνο για αναπαραγωγικούς λόγους, είναι που έχουν τα περισσότερα προβλήματα.
3: Ναι, έχω να κάνω σεξ 4 χρόνια. Έχεις πρόβλημα. Αφού το παιδί είναι τριών.
2: Ναι, πραγματικά για πες μας τώρα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
1: Τα ακούς σήμερα. Music 892. Two ships in the night. Teardrops in an endless ocean. Four walls painted white.

0: Μιλάμε για πόση ώρα είναι ok να κάνεις, να απαντήσεις σε ένα μήνυμα, είτε εγκομενικό, είτε επαγγελματικό, είτε φιλικό. Κρατάς το κινητό σου και το έχεις προέκταση του χεριού σου,
1: ναι,
0: συνέχεια.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν πιάνουν τα κινητά τους στα χέρια.
0: Ποιος βρε παιδί μου, στο γυμναστήριο λέει μία φίλη,
1: ναι,
0: δεν μπορώ να έχω το κινητό πάνω μου, συγγνώμη.
1: Και εγώ τη μία ώρα της πρώτης προπόνησης. Γιατί γελάς? Την πρώτη ώρα στο δουλάπι.
0: Και μου τις βγάζεις, Μαρίτσι, τις φωτογραφίες όλη μέρα το γυμναστήριο που μας πρίζεις. Γράφει άλλη ότι ναι, είμαστε δάσκαλοι και μετά τη μία η ώρα το μεσημέρι. Ποια μετά τη μία η ώρα το μεσημέρι? Δεν σας βλέπω στις αυλές και είστε συνέχεια τσίκι τσίκι με το κινητό. Δεν έχεις κενό. Κάποιοι καπνίζετε κιόλας. Μη με κάνετε να τα πω.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Θα σας βάλω κάτι στο μυαλό και να μην σου φύγει τίποτα.
0: Ναι,
2: είναι πολύ εύκολο. Έχεις τη δύναμη να μην σκεφτείς κάτι.
0: Αμέ.
2: Μπορείς να μπλοκάρεις οτιδήποτε σου πω τώρα.
0: Πες μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που να μπορώ τα πάντα, αλλά το έχω φτάσει
2: κοίτα
0: σε ένα άλλο επίπεδο. Ναι, σε κοιτάω.
2: Πέος.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Το 80% των ανθρώπων, καλός ή κακός, κόβει τα νύχια του μενιχοκόπτη στο μπαλκόνι. Και αν είναι και βράδυ, εκεί που έχει μια γλυκιά ησυχία
1: γύρω. Βράδυ δεν κάνα τα κόψει. Δεν
0: μωρέ,
1: κάνα τα βγάλει έξω.
0: Πώς μεγάλωσες, πού τα λένε όλα αυτά, δηλαδή.
1: Καλά.
0: Πραγματικά.
1: Τώρα παίρνει κακοτυχία, γιατί πίστευαν ότι μπορεί να προσελκύσει κακές ενέργειες. Μπορεί να καλέσει την αρρώστια ή το θάνατο. Έχει κόψει τα νύχια σου βράδυ.
0: Ναι, δεν κοιτάω την ώρα.
1: Είστε
0: όταν
1: όλοι καλά.
0: Να τα κοπώ, είμαστε όλοι καλά, ναι.
1: Είστε
0: τώρα
1: όλοι
0: να σκεφτούμε ότι έπεσα πάνω στα τελευταία 2 χρόνια και η ζωή μου πηγαίνει χάλια. Μπορεί να είναι αυτό η γροσουζιά.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: 2! Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: FM. Previously. Στα κουνάβια.
1: Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις.
2: Ο Παπαούτε.
3: Α, Παπαούτε.
1: Να σου πω κάτι. Εσύ, επειδή μου εξάπτει τη φαντασία, θα σε αφήσω να τραγουδήσεις.
4: Λοιπόν, πάμε. Σκάσε και ας το ακούσουμε τώρα.
1: Ναι, πάμε. Παπα... Είναι το αγαπημένο του Μπουλίνη, οπότε θα σου το αφήσω. Πάμε.
3: Ωραία το λέει. Ράσα
2: κρε παπά.
1: Τι παπά.
2: Τι μαουέτ του κασέσα του α. Με ολμανί φαγή. Κομπίνι του α. Ρε ούτε παπά ούτε. Ρε ούτε ούτε παπά ούτε. Ούτε παπά ούτε.
1: Δώρο. Δώρο ρε κρατά το κέρδος.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνά.